πνευματική οδεπορία. Ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, Ιεροκήρυκας, συζητά με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Χαίρετε αγαπητοί μας τηλεθεατές. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκπομπή μας «Πνευματική Οδηπορία», την οποία παρουσιάζουμε μαζί με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη των Εδέσης, Πέλης και Ελμοπίας, κύριο Ιωήλ. Σεβασμιότατε, την ευχή σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα.
1: Κύριε, να είσαι καλά, πάτερ μου, και ευχαριστούμε που πάλι βρεθήκαμε εδώ στο φιλόξενο σταθμό 4Ε για να πούμε διάφορα, να αναλύσουμε διάφορα θέματα.
0: Τα θέματα που αυτό το καιρό αναλύουμε, Σεβασμιότατε, έχουν να κάνουν με τους μακαρισμούς του Κυρίου, οι οποίοι εντάσσονται στην επί του όρους ομιλίας του. Σήμερα θα προχωρήσουμε στον μακαρισμό εκείνο που λέει «Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται».
1: Μάλιστα.
0: Για πέστε μας κάποια στην αρχή εισαγωγικά και να αναπτύξουμε στη συνέχεια το θέμα.
1: Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι θα κοιτάξουμε όλη την επί του όρους ομιλία. Αλλά αυτή την περίοδο βρισκόμαστε στο τεμάχιο των μακαρισμών. Έχουμε κάνει ήδη 2-3 έτσι θέματα και θα προχωρήσουμε σήμερα σε έναν άλλο μακαρισμό. Για να έχουμε μια επαφή με το κείμενο, είπαμε κάθε φορά θα διαβάζουμε την περικοπή.
0: Έτσι.
1: Διαβάζουμε την περικοπή για να μπορούν οι άνθρωποι να παρακολουθούν, να έχουν μια συνέχεια, να αντιλαμβάνονται τη συνέχεια των ομιλιών. Είναι από το 5ο κεφάλαιο του Ματθαίου, πρώτος στίχος μέχρι 13. «Ειδών δε τους όχλους ανέβη εις το όρος και καθίσαντος αυτού προσήλθον αυτό οι μαθηταί αυτού και ανοίξα στο στόμα αυτού εδίδασκεν αυτούς λέγον. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γη. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι η καθαρή τη καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι ιοί Θεού κληθήσονται. Μακάρι δε διωγμένοι ένα και δικαιοσύνη, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι η εστέωτα νονιδίσωσιν ημάς και διώξωση και ύποση παν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενοι ένα και νεμούν. Χαίρετε και αγαλιάστε, ότι ο μισθός ημών πωλήσεν της ουρανής. Ούτω γάρε δίωξαν τους προφήτας τους πρώιμων». Από τους στίχους που διαβάσαμε, σήμερα θα ερμηνεύσουμε τον μακαρισμό «Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται». Έτσι. Μακάρι, ευτυχισμένοι είναι οι ελεήμονες, διότι αυτοί τι θα κάνουν, θα ελεηθούν. Για να δούμε τώρα τις ερμηνείες των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, αλλά και των συγχρόνων ερμηνευτών. Καταρχήν να πιάσουμε πρώτα την ερμηνεία του Πριτάνεως των ερμηνευτών, ο οποίος γιόρταζε και πριν από λίγο καιρό, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, έτσι, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Αυτός έχει ερμηνεύσει τον Ματθαίο και τον Ιωάννη όλων, όπου μέσα στο Ματθαίο υπάρχει η επί του όρους ομιλία, ολόκληρη επί του όρους ομιλία. Τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος? «Εντάφθα ούτους διαχρημάτων ελεούντας μόνον εμή δοκιλέγην, αλλά και τους διαπραγμάτων. Πολλά ποικίλος γάρ ότι σε ελεημοσύνης τρόπος και πλατεία αυτή η οδός». Για να το εξηγήσω αυτό καλύτερα. Λέει ο Χρυσόστομος ότι όταν ο Χρυσός λέει «μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται», δεν εννοεί μόνο αυτούς που δίνουν χρήματα στους ανθρώπους, αλλά και αυτούς τους, οι οποίοι τους βοηθούν διαπραγμάτων. Και ο τρόπος της ελεημοσύνης είναι ποικίλος, δηλαδή είναι μια πλατιά οδός η ελεημοσύνη. Δεν είναι μόνο να δώσεις λεφτά και να τελειώσουμε, γιατί κατά κανόνα οι άνθρωποι όταν ακούνε ελεημοσύνη είναι, νομίζω ότι πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη, να βγάζουν λίγα χρήματα και να τα δώσουν. Αλλά εδώ ο Άγιος λέει ότι υπάρχει μια μεγάλη γκάμα, όπου ας πούμε μπορεί κανείς να κάνει ελεημοσύνη στους ανθρώπους. Και εδώ επίσης συμπληρώνει, λέει, «η αντίδοση της ελεημοσύνης είναι μεγαλύτερη από το κατόρθωμα». λέγει ότι μακάρι ελεήμονες είναι το κατόρθωμα, έτσι. Ευτυχισμένοι αυτοί που ελεούν, με οποιονδήποτε τρόπο ελεούν. Η αντίδοση τώρα ποιο είναι από το μέρος του Θεού? Ότι αυτοί ελεηθίσονται. Και λέει ο Χρυσόστομος, η αντίδοση της ελεημοσύνης είναι μεγαλύτερη από το κατόρθωμα. Γιατί αυτοί μεν ελεούσιν ως άνθρωποι, ελεούνται δε παρά τον όλον Θεού, έτσι. Λέει, ο κάθε άνθρωπος όταν κάνει ελεημοσύνη, το κάνει στον συνάνθρωπό του. Εμείς όταν ελεούμεθα από το Θεό, ελεούμεθα από το Θεό. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη απόσταση μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου, της ελεημοσύνης και της αντιδόσεως. Εμείς παίρνουμε πολλαπλώς περισσότερα. Δεν συγκρίνεται το δώρο του Θεού στο δώρο που δίνουμε εμείς. Δεν συγκρίνεται. Και μάλιστα ο Χρυσόστομος, για να μας το δώσει να το καταλάβουμε, λέει, όσο απέχει η αγαθότητα από την πανεργία, από την πονηριά, άλλο τόσο απέχει το ανθρώπινο έλεος από τον έλεο του Θεού. Είναι τεράστια διαφορά, τεράστια. Εσύ δίνεις λίγα χρήματα και ο Θεός σου χαρίζει τη βασιλεία, ποιο?
0: Τον ουρανό.
1: Είναι, αυτό το καταλαβαίνουμε. Διαφέρει λοιπόν πάρα πολύ το έλεος του Θεού από το έλεος του ανθρώπου. Τώρα, προχωρώντας λίγο παρακάτω, να δούμε και έναν άλλον ερμηνευτή, τον Άγιο Θεοφύλακτο, τον Αρχιεπίσκοπο Βουλγαρίας. Τι λέει, ελεήμονες είναι εκείνοι οι οποίοι ελεούν τους άλλους και διαλόγου, ουχή διαχρημάτων μόνον εστίν ελεήν, αλλά και διαλόγου. Καν μη δεν έχεις διαδακρύων. Προσθέτει ο Άγιος Θεοφύλακτος, πολύ αντιγράφει ποιον, τον Χρυσόστομο. Αλλά κάνει και προσθήκες, έτσι, και παρατηρήσεις. Και λέει ότι ελεήμον δεν είναι μόνο εκείνος που δίνει χρήματα, αλλά και εκείνος ο οποίος συνδράμει τον άλλον με λόγο. Ναι. Δηλαδή, ένας είναι σε κατάθλιψη και πας και τον παρηγορείς, τον ενισχύεις πνευματικά. Αυτό πάρα πολύ σπουδαία, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Σπουδαία πράξη. Ένας που κάνει κήρυγμα σε ανθρώπους ή κάνει κατήχηση σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν το Θεό, είναι ένα είδος ελεημοσύνης, σπουδαίας ελεημοσύνης, έτσι. Σπουδαίας ελεημοσύνης. Λέει και ο άλλος, ξέρω εγώ, ότι πάει και επισκέπτεται έναν άρρωστο στο νοσοκομείο και του λέει δύο λέξεις. Είναι ελεημοσύνη αυτή. Το κήρυγμα είναι ελεημοσύνη. Αν μπορούμε να το πάρουμε από μια πλευρά διαφορετική από εκείνη που έχουμε εμείς ως αντίληψη για το κήρυγμα, και αυτό είναι μια ελεημοσύνη στους ανθρώπους. Όσοι μπορούν και κηρύττουν και διαλαλούν το λόγο του Θεού και λοιπά, αυτοί ελεούν τους άλλους, τους ευεργετούν. Αλλά λέει ο Χρυσόστομος, ο Θεοφύλακτος, και μια ακόμη λεπτομέρεια χαρακτηριστική. Λέει, πες ότι δεν έχεις λεφτά, πες ότι δεν έχεις ικανότητα να μιλάς. Έχεις όμως ικανότητα να προσεύχεσαι. Όταν δεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σε άσχημη κατάσταση, είναι άρρωστος, είναι απελπισμένος, είναι σε δεινή κατάσταση, έχει οικογενειακή κατάσταση άσχημη, ο ίδιος έχει προσωπικά προβλήματα, έχει αρρώστια, έχει χίλια δύο πράγματα υπάρχουν που μας βασανίζουν και δεν μπορείς ούτε να του μιλήσεις, ούτε και να του δώσεις και χρήματα. Μπορείς να προσευχηθείς διαδακρύων, με δάκρυα στα μάτια, κάνοντας προσευχή με δάκρυα στα μάτια. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη ελεημοσύνη, έτσι. Ελεημοσύνη. Αυτό έκανε ο Άγιος Παΐσιος. Όλη τη νύχτα προσευχότανε με δάκρυα στα μάτια για πολλούς ανθρώπους όλης της οικουμένης, έτσι. Όλης της οικουμένης. Κάποιος μου είπε ότι όταν ερχόταν το ταχυδρομείο, ερχόταν πλούσιο το ταχυδρομείο κάθε μέρα. Και ξεχώριζε τα γράμματα. Αυτά για καρκίνο. Αυτά για παιδιά που θα δώσουν εξετάσεις. Αυτά για φοβίες. Αυτά για ανθρώπους που έχουν κάποια στεναχώρια. Λοιπόν, και όλη τη νύχτα προσευχόταν για αυτούς τους ανθρώπους να βρουν το έλεος του Θεού. Το έλεος του Θεού. Πώς λέμε και στη Θεία Λειτουργία, ευρύν έλεος ενώπιον σου, έτσι. Δεν το λέμε, Πώς το λέμε στην ευχή εκεί. Στα αντίφωνα.
0: Ναι.
1: ευρύν έλεος ενώπιον σου, έτσι. Όχι στα αντίφανα μετά όταν αποθέτουμε τα τίμια δώρα. Τα τίμια δώρα.
0: Πρόσδεκτο γενέστε τίμιο.
1: Δέει συνημών και ευρύν έλεον ενώπιον σου, έτσι. Όταν αποθέτουμε τα τίμια δώρα και διαβάζουμε την ευχή και λέμε Κύριε Θεός Παντοκράτορου, μόνος Άγιος, ο διεχόμενος της Θείας Ενέσεως, και παρακαλούμε να βρούμε έλεος ενώπιον σου. Έλεος, έτσι. Αυτή η παράκληση, αυτά τα δάκρυα και όλα τα άλλα, αυτό είναι ένα είδος ελεημοσύνης πολύ σπουδαίας. Πρέπει να το τονίσω για να το καταλάβουν και πολλοί άνθρωποι που λένε εγώ λεφτά δεν έχω, λόγο δεν έχω. Προσευχή έχεις όμως. Προσευχή έχουν όλοι οι άνθρωποι. Άρα όταν προσεύχεσαι για έναν άλλον με τα δακρύων, και αυτά είναι ελεημοσύνη. Ο Απόστολος Παύλος δεν λέει κάπου ότι γλίτωσα από μεγάλο κίνδυνο διότι εσείς κάνατε προσευχή. Συναγωνίσαστε με έντες προσευχές, έτσι δεν λέει. Έτσι δεν λέει. Με γλίτωσε ο Θεός από μεγάλο κίνδυνο γιατί λέει εσείς κάνατε προσευχές. Και όταν λέει προσευχές δεν εννοεί, δεν έλεγε, δεν ζητούσε τις προσευχές των Αποστόλων, των απλών ανθρώπων, αυτών που τους είχε αναγεννήσει πνευματικά, τους είχε γεννήσει πνευματικά, των πνευματικών του παιδιών, έτσι. Να λοιπόν, να τι προσθέτει ο Άγιος Θεοφύλακος. Ακόμη προσθέτει και κάτι άλλο. Οι ελεήμονες θα ελεηθούν και από τους ανθρώπους ακόμη. Και από τους ανθρώπους ακόμη. Λέει, πώς το λέγει, ας πούμε ότι ένας έχει πολλά χρήματα. Να τώρα με την κρίση που περνάμε, αυτό είναι πολύ κάτι συχνό. Έχει πολλά χρήματα και οι περιστάσεις το, και είναι ελεήμων και δίδει διάφορα. Οι περιστάσεις το φέρνουν και αυτός που είχε πολλά έμεινε να μην έχει τίποτα. Λέει, οι άνθρωποι που ελεήθηκαν από αυτόν, όσοι έχουν φιλότιμο και τον δουν να βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση, θα πάνε να τον βοηθήσουν, να τον έτσι υποστηρίξουν. Βέβαια ξέρουμε πολύ καλά ότι πολλοί από τους ευεργετηθέντες είναι αχάριστοι, αλλά θα υπάρχουν και ευγνώμονες άνθρωποι, άνθρωποι φιλότιμοι που λέει αυτός όταν ήμουν σε δύσκολη κατάσταση μου συμπαραστάθηκε, με βοήθησε, έδειξε, μου έδωσε ελεημοσύνη, και θα αναφερθούν και αυτοί τι, ανάλογα. Δηλαδή και οι ελεήμονες όταν βρεθούν σε δύσκολη θέση θα έχουν υποστηρικτάς και πολύ περισσότερο θα έχουν υποστηρικτή ποιον.
0: Το Θεό,
1: έτσι. Όλοι μπορούν να μας εγκαταλείψουν, ο Θεός ποτέ. Ποτέ ο Θεός, ποτέ. Πώς το λέει? Εάν απορρίσει σήμερον, παραπάντων ελεηθήσετε. Και εκεί δε παρά του Θεού μιζόνος, λέει ο Θεοφύλακτος. Παραπάντων ελεηθήσετε. Ίσως είναι υπερβολή αυτό, ότι όλοι θα τον ελεήσουν, αλλά θα βρεθούν άνθρωποι που θα τον ελεήσουν τον ελεήμονα. Και εκεί πάνω όταν βρεθεί μπροστά στο Θεό μιζόνος, έτσι. Πάρα πολύ ο έλεος θα έχει επίταση, θα είναι μεγαλύτερος. Για να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Θέλετε να πείτε κάτι, πάτε Παντελεήμον?
0: Συνεχίστε συμβασμιότητα.
1: Ναι. Συνεχίζουμε παρακάτω να δούμε και έναν άλλον σπουδαίο εκκλησιαστικό πατέρα της Εκκλησίας, ο οποίος έχει αναλύσει αυτά τα κομμάτια των μακαριζών πλούσια, με πλούσιες παρατηρήσεις, πλουσιότατες παρατηρήσεις. Είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις. Τι λέει? Η ονομασία του ελεήμονος, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, αρμόζει μόνο στο Θεό. Ο κατεξοχήν ελεήμον είναι μόνο ο Θεός, έτσι, Γι' αυτό και ο Κύριος μας προσκαλεί να μιμηθούμε το ιδίωμα της θεότητος. Ο άνθρωπος της θείας αξιούται μακαριότητος. Όταν λέει μακάρι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται, είδατε τι μέτρο βάζει εδώ ο Κύριος. Μέτρο βάζει ποιον? Τον Θεόν βάζει, Δεν λέει μακάρι αυτοί που μιμήθηκα τον Μωυσή ή μιμήθηκα τον Αβραάμ και ήταν ελεήμονες γιατί θα ελεηθούν. Δεν λέει τέτοιο πράγμα, Μακάρι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται από τον Θεόν. Αποκτούν, αποαξιούνται της θείας μακαριότητος. Συγκρίνονται με ποιον? Συγκρίνονται με τον Θεό. Αν είναι δυνατόν να συγκριθεί ένας άνθρωπος με τον Θεό. Αλλά όσο είναι δυνατόν ο άνθρωπος να πλησιάσει τον Θεό, πρέπει να το κάνει αυτό. Δεν είπε μακάρι οι ελεήμονες αν μιμηθείτε τον Αβραάμ, γιατί θα το φτάναμε τον Αβραάμ. Μακάρι οι ελεήμονες γιατί θα να μιμηθείτε τον Τάδε Άγιο, θα τον φτάναμε. Αλλά επειδή η σύγκριση γίνεται με το Θεό, υπάρχει ένα άπειρο περιθώριο συνέχεια ο άνθρωπος να εξελίσσεται και να αξιώνεται της θείας μακαριότητας. Για να προχωρήσουμε τώρα παρακάτω, ο Άγιος Γρηγόριος Ονίσης έχει πάρα πολύ ωραίες παρατηρήσεις. Αναφέρει έναν ψαλμό και λέει: «Ελεήμων ο Κύριος και δίκαιος και ο Θεός ημών ελέη». Πώς λέμε και σε ένα στον Εσπερινό ένα προκείμενο, πώς το λέει: «Το έλεος σου Κύριε καταδιώξουμε πάσα σας μέρας της ζωής μου». Το έλεος του Θεού συνοδεύει τον άνθρωπο όλες τις μέρες της ζωής του, όλες. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονίσης είναι ότι η πρόχειρη ερμηνεία είναι ότι ο Κύριος προσκαλεί τον άνθρωπο προς το φιλάλληλόντε και συμπαθές. Επειδή στο βίο τους οι άνθρωποι είναι άνισοι ως προς τα βιωτικά πράγματα, άλλος είναι πλούσιος και άλλος είναι τι, πτωχός. Μάλιστα δε είναι άνηση ως προς την αξία, την κατασκευή του σώματος και τη λοιπή περιουσία. Γι' αυτό μας προτρέπει ο Κύριος να είμαστε ελεήμονας. Τα λέγει αυτά ώστε εκείνος που πλεονεκτεί να έρθει αλογός στον εστερούμενο. Για να το εξηγήσω τώρα αυτό. Ναι, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονίσης, είναι μια πρόχειρη ερμηνεία. Λέει ότι ο Χριστός λέει, μας προσπαθεί με το μακαρισμό αυτό να μας διεγείρει μέσα το συμπαθές και φιλάλληλον εν σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Και λέει εδώ ο Άγιος Γρηγόριος Ονίσης ότι άμα παρακολουθήσεις, λέει, τους ανθρώπους, θα δεις ότι είναι άνηση ως προς τα βιωτικά, άνηση. Άμα ρίξουμε μια ματιά στον κόσμο, θα δούμε ότι άλλος έχει 1000 στρέμματα και άλλος έχει ένα. Άλλος έχει 500.000 στην τράπεζα και άλλος δεν έχει ούτε ένα χιλιάρικο, έτσι δεν είναι? Άλλος έχει κτήματα υπάρχοντα, έχει πολυκατοικίες, έχει μετοχές, έχει και τι δεν έχει, και άλλος τα ρούχα που φοράει. Άλλος του περισσεύουν τα λεφτά και διασκεδάζει και κάνει ταξίδια κλπ. Και άλλος δεν μπορεί να σπουδάσει τα παιδιά του, έτσι, να πληρώσει τον νίκη των παιδιών του. Είμαστε ως προς τα βιωτικά άνηση. Υπάρχει τεράστια διαφορά, τεράστια. Άμα συγκρίνουμε τους ανθρώπους, τεράστια διαφορά. Λοιπόν, τώρα τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι, και λέει ο Άγιος, το επεκτείνει αυτό λίγο και λέει: «Δεν είμαστε άνισοι ως προς τα βιωτικά, αλλά ως προς την κατασκευή και την παρουσία του ανθρώπου πάνω στη γη». Δηλαδή, άλλος είναι υψηλός, άλλος είναι τι, κοντός. Άλλος, ξέρω εγώ τι, είναι άνθρωπος που έχει ευστροφία στο μυαλό και άλλος δεν έχει, έτσι. Το DNA, έτσι. Άλλος, ξέρω εγώ, έχει επίσημη θέση και άλλος δεν έχει, έτσι. Και η κατασκευή του σώματος και όλα τα αυτά, άμα παραταχθούμε όλοι οι άνθρωποι ένας δίπλα στον άλλο, θα δούμε ότι έχουμε την ανθρώπινη φύση η ίδια, αλλά η συμπεριφορά μας έχει ένα προσωπικό χαρακτήρα. Μια γενική είναι αυτή η παρατήρηση και λέει: αφού είμαστε άνισοι μεταξύ μας, πρέπει αυτός που πλεονεκτεί να έρθει αργός εκείνον ο οποίος δυστυχεί, έτσι, που απορεί. Ο Παύλος το λέει με πολύ χαρακτηριστικά: το ημών πλεόνασμα εις το εκείνον τι, υστέρημα. Αφού δεν μπορούμε να ζήσουμε ακριβώς όλοι το ίδιο, τουλάχιστον όσοι έχουν πολλά χρήματα, υπάρχοντα, δυνατότητες κλπ, να βοηθήσουν τους άλλους που βρίσκονται σε θέση έτσι άσχημη, που, ή θα λέγαμε σε κατάσταση η οποία κυοφορεί κινδύνους και στεναχώρια στη ζωή τους, έτσι. Να έρθουμε αρρωγοί στη ζωή μας, στη ζωή των άλλων, έτσι, στη ζωή των άλλων. Ναι. Και συνεχίζει ο Άγιος και λέει: ποιος είναι ο ελεήμων? Ο ελεήμων, λέει, όσουν ο απεινίστε και άγριος, απροσπέλαστος αισθή της εγγύζους είναι, όπως λέει ένας άνθρωπος που είναι άγριος, είναι απεινής, είναι, ξέρω εγώ, του μιλάς και σου ορμάει επάνω του, πάνω σου. Που αυτό που λέμε ότι καλημέρα του λες και βρίσκεις τον πελά σου, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, έτσι, οι οποίοι έχουν χαρακτηρολογικά στοιχεία τέτοια. Πας να τους πλησιάσεις και τους βλέπεις, έχουν μια επιθετικότητα, μια έτσι κατάσταση η οποία σε απομακρύνει από αυτό. Κάπως τους φοβάσαι, λέει, μακριά από αυτόν, μακριά από αυτόν. Εγώ έχω όλη την καλή διάθεση και αυτός με επιτίθεται συνέχεια. Λέω, όπως ένας άγριος και απεινής και απροσπέλαστος δεν μπορεί να τον πλησιάσει άνθρωπος, έτσι λέει και ο συμπαθίστε και ελεήμων, κατακαιρνάτε πώς τη διαθέση προς τον δεόμενον. Ο συμπαθής και ελεήμων, έτσι, αναμειγνύει τη διάθεσή του με εκείνον που έχει έτσι ανάγκη. Εκείνο το λυπουμένο γενόμενος. Και λέει, σαν παίρνει τη θέση ποιου, του ανθρώπου ο οποίος έχει ανάγκη. Ο συμπαθής άνθρωπος, ο ευγενής άνθρωπος, ο ελεήμων, μπαίνει στη θέση αυτού που έχει τι, την ανάγκη, και καταλαβαίνει την οδύνη που περνάει ο άλλος και έρχεται και τον ελεή. Ο επιζητεί η ανιωμένη διάνοια και έσυνο έλεος, ως αν τη όρο περιλαβών ερμηνεύσιεν, εκούσιος λύπης επί αλλοτρίης κακή συνισταμένη. Η ελεημοσύνη, λέει, είναι εκούσια λύπη για τα αλλότρια κακά. Έτσι. Ο άλλος βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση και ο ελεήμων ζει την κατάσταση του πτωχού, του αδυνάτου, και έρχεται και τον ελέη. Πώς λέει ο Χρυσόστομος για τον Απόστολο Παύλο, κανείς ποτέ δεν επένθησε τα οικία κακά τόσο όσο επένθησε αυτό στα αλότρια. Λέει, κανείς δεν επένθησε για τα κακά τα δικά του όσο επένθησε ο Απόστολος Παύλος τις συμφορές των άλλων, έτσι. Τέτοια αγάπη είχε μέσα του για τα πνευματικά του παιδιά και για τους ανθρώπους που περνούσαν μεγάλες δυστυχίες. Τώρα άλλο παράδειγμα. Άλλη ερμηνεία, έτσι. Ο Άγιος προχωράει παρακάτω και ο Νίσκελη λέει, έλεος εστίν επί των δυσφορούν τον επί της συνανιαρής αγαπητική διάθεση. Όπως η θηριωδία και η απώνεια φύγεται από το μίτσος, έτσι και από την αγάπη φυτρώνει το έλεος. Η κοινωνία των καλών με όλους και με εχθρούς και φίλους και η επιθυμία να επικοινωνήσει κάποιος με τους ανιαρούς ή τα ανιερά, μόνο ίδιον τον τι αγάπη και κρατημένον εστί. Να το εξηγήσω έτσι καλύτερα. Λέει, και θα καταλήξει να πει επίταση της αγάπης ο έλεος. Για προσέχτε με να το εξηγήσω, αυτό έχει μεγάλο βάθος. Λέει, η ελεημοσύνη είναι αγαπητική διάθεση για όλα εκείνα, για όλους εκείνους που μας φαίνονται ανιαρούς ή για τα ανιαρά πράγματα, έτσι. Πώς θα μπορούσαμε έτσι χοντρά να το ερμηνεύσουμε αυτό? Ας πούμε ότι έχουμε μια παρέα με ανθρώπους, μερικοί από αυτούς έχουν πολύ κακό χαρακτήρα, έχουν έτσι χαρακτήρα ο οποίος είναι άσχημος, βρίζουν, φωνάζουν, σε προσβάλλουν, σε κάνουν. Ένας άνθρωπος που δεν έχει έτσι πνευματική ζωή, μόλις τους βλέπει τους αποφεύγει, έτσι δεν είναι? Δεν θέλει να τους πλησιάσει. Ένας πνευματικός άνθρωπος, παρόλο που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, έχει για αυτούς μια αγαπητική διάθεση. Ο σκοπός του είναι να τους πλησιάσει, να τους ωφελήσει ή δυνατόν να τους διδάξει, ώστε όλα αυτά που έχουν και προκαλούν την ανιαρή έτσι επιθυμία στους άλλους να εξαφανιστεί. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, αυτό μπορεί να το έχει και ένας προϊστάμενος με υφισταμένους και να είναι άνθρωπος ο οποίος προκαλεί τους υφισταμένους του και έχουν αγαπητική διάθεση, όχι μόνο να μην τον υπονομεύει αλλά και να τον αγαπάει και να προσπαθεί έτσι να τον διορθώσει. Αυτό είναι λιγάκι δύσκολο, έτσι, δύσκολο. Διότι ο καθένας επιλέγει τους ανθρώπους που θέλει, αλλά ένας που έχει αγαπητική διάθεση για όλους τους ανθρώπους, και τους καλούς και τους κακούς, τους αγαπάει δύο, πώς, το ίδιο. Όπως ακριβώς ο Θεός ανατέλει τον ήλιο για όλους και βρέχει και για όλους, έτσι. Βρέχει η όρθιο. Πώς το βλέπετε αυτό, Πάτερ Παντελεήμων?
0: Ο γέροντας ο Φρόνιος έλεγε ότι η θλίψη των άλλων, τα κακά των άλλων, κατά κάποιο τρόπο μας σκοτώνουν. Δηλαδή, μόλις έρθει στην μνήμη των συμφορών του άλλου ανθρώπου ή του κακού χαρακτήρα του άλλου, οτιδήποτε άσχημο υπάρχει σε αυτόν, κάπου αυτό μέσα σου δημιουργεί πάρα πολύ έντονη δυσφορία. Δεν μπορείς να το αντέξεις. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι το αποφεύγουν αυτό. Δηλαδή, καλύτερα να μην σκεφτόμαστε τις θλίψεις των άλλων, να μην μπαίνουμε στις θλίψεις για να ζήσουμε από διάθεση έτσι και τη ζωή. Ωστόσο, όμως λέει μετά, μόνο με τη θεία χάρη ο άνθρωπος μπορεί να πλησιάσει τους άλλους, να τους αγαπήσει και να τους αγκαλιάσει. Τότε και πέρα βρίσκει περισσό ζωή. Σε αυτό που για τον κόσμο, ας πούμε, φαίνεται θάνατος, να πλησιάσει τη συμφορά του άλλου, το κακό χαρακτήρα του άλλου, έτσι να τον αγκαλιάσει. Όταν το πλησιάζει με τη χάρη της αγάπης του Χριστού, τότε και πέρα και σε βρίσκει ζωή και στον άλλον προσφέρει ζωή.
1: Μάλιστα. Άρα αυτή η αγαπητική διάθεση για όλους είναι ένα είδος τι? Ελεημοσύνης, σπουδαίο είδος, σπουδαίο, έτσι.
0: Μέσα στο οποίο βρίσκεται ο Θεός δηλαδή, ναι, η χάρη του Θεού.
1: Κυρίως λέει ο Νήσις, ο Άγιος Γρόνης, είναι μακαριστός αυτός που έχει τη διάθεση της ψυχής να αγαπάει όλους και όχι εκείνους που έχει, και όχι εκείνους που έχει πλούσια υλικά αγαθά, λέει. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις λέει ότι ελεήμων κατεξοχήν είναι αυτός που αγαπάει όλους τους ανθρώπους και όχι αυτός που έχει πολλά υλικά αγαθά και μοιράζει στους ανθρώπους, έτσι. Και αυτός είναι μακαριστός, αλλά κατεξοχήν ελεήμων είναι αυτός που έχει απέραντη αγάπη, αδιάκριτη αγάπη για όλο τον κόσμο, έτσι. Και όποιον μπορεί να βοηθήσει, το βοηθάει, ναι. Προσευπίαν. Όχι εκείνος που είναι πλούσιος σε υλικά αγαθά, προς ευπίαν. Να, γιατί συνήθως οι άνθρωποι μακαρίζουν αυτούς που δίνουν λεφτά, έτσι δεν είναι? Μας έδωσε λεφτά, χτίσαμε το σπίτι, μας βοήθησε στο σπίτι μας, έδωσε στη Μητρόπολη, στο κράτος, έτσι, έκανε το τάδε ίδρυμα κλπ. Αυτοί μακαρίζονται και αυτοί θεωρούνται μεγάλοι ευεργέτες. Ενώ ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις λέει ότι αυτός που αγαπάει όλο τον κόσμο και προσπαθεί να βοηθήσει όσους μπορεί χωρίς διάκριση, αυτός είναι ανώτερος από αυτόν που έχει πλούσια υλικά αγαθά και μοιράζει στους ανθρώπους. Εκείνος που έχει τη διάθεση για το αγαθό αλλά εμποδίζεται, δεν μειώνεται σε τίποτα από εκείνο που έδειξε τη γνώμη του με τα έργα. Ας πούμε, είναι ένας μοναχός του Άγιον Όρος και έχει τη διάθεση να αγαπάει όλο τον κόσμο και κάνει προσευχή για όλο τον κόσμο. Και ένας άλλος ο οποίος, ας πούμε, είναι μέσα στον κόσμο και μοιράζει λεφτά. Λέει και ο ένας είναι μακαριστός και ο άλλος μακαριστός. Μάλιστα κατά τον Νήσι, αυτός που δεν έχει τίποτα και προσεύχεται συνεχώς και έχει επιθυμία να αγαπάει όλο τον κόσμο, είναι ανώτερος του άλλου που έχει, που μοιράζει συγκεκριμένα χρήματα. Έτσι. Και λέει, μακαρίζονται μόνον αυτοί που έχουν κάποια έργα, ο Κύριος θα έλεγε, μακάρι οι πλούσιοι ότι αυτοί ελεηθίσονται. Δηλαδή αν η ελεημοσύνη περιοριζόταν σε αυτούς που έχουν μόνο λεφτά, ο Χριστός θα έλεγε μακάρι οι πλούσιοι ότι αυτοί ελεη... δεν λέει αυτό το πράγμα, λέει μακάρι οι ελεήμονες, έτσι, μακάρι οι ελεήμονες. Εάν είχαμε όλη αυτή τη διάθεση θα είχαν εξαφανιστεί ο φθόνος, το μίσος, η μνησικακία, το ψεύδος, η απάτη, ο πόλεμος. Ο πόλεμος πολλές φορές είναι πλεονεξίας αίτιος, έτσι. Ο πόλεμος γίνεται αιτία πλεονεξίας. Τα μεγάλα κράτη πολλές φορές να καταδουλώσουν τα μικρά για να πάρουν διάφορα αγαθά που έχουν, έτσι, διάφορα αγαθά τα οποία θέλουν να τα οικειοποιηθούν και να τα κάνουν δικά τους. Εάν είχε επικρατήσει αυτός ο μακαρισμός του Κυρίου, θα επικρατούσε στον κόσμο η ισονομία και η σιγουρία, όλα θα ήταν κοινά, δεν θα σκέπαζε τους ανθρώπους η φτώχεια. Δεν θα υπήρχε φτώχεια πάνω στη γη. Μα τόσα πολλά αγαθά υπάρχουν πάνω στη γη που είναι απαράδεκτο να πεθαίνουν μικρά παιδάκια από την πείνα, έτσι. Άνθρωποι σήμερα από την πείνα. Άνθρωποι να πεθαίνουν σήμερα άνθρωποι από την πείνα, έτσι, είναι απαράδεκτο. Άμα ανοίξει τους κουπεδοντενεκέδες θα δεις τα υλικά αγαθά να τα πετάνε έτσι με τόσο ευκολία τη στιγμή που άλλος έχει ανάγκη από λίγη τροφή. Και ακόμη και στην Ελλάδα, την πατρίδα μας, με την κρίση τώρα που περνάμε, έχουμε ανθρώπους που στερούνται και αυτής της μικρής ηλικίας βοηθείας, έτσι, της τροφής. Προχωρώντας τώρα, ο Άγιος Γρηγόριος Ονίσης λέει και μια άλλη ερμηνεία. Ο Θεός, λέει, όλων των αγαθών τις αφορμές τις έχει βάλει μέσα στη φύση του ανθρώπου. Μέσα στον άνθρωπο ευρίσκονται τα πάντα. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίχθη. Πράγματι, δεν χρειάζεται να μας πει η Καινή Διαθήκη να είμαστε ελεήμονες ή η Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός, όταν δημιούργησε τον άνθρωπο, όλο τον νόμο αυτό που τον έχουμε γραπτό τον έχει βάλει μέσα στη φύση μας. Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς λέει, προς το αγαθόν αυτοκίνητη πεφήκαμε άπαντες. Το να κάνουμε το αγαθό, λέει, δεν χρειάζεται να μας σπρώξει κανένας. Αυτοκίνητοι είμαστε. Η φύση μας μας σπρώχνει να κάνουμε το αγαθό. Η φύση μας, έτσι. Ή πας ο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει το κρούντι τι. Ανοιγήσετε. Προκειμένου να λάβουμε το ποθούμενο, το ζητούμενο κλπ. Ή η προστοχή ροπή, αυτό εξαρτάται από μας, από τη δική μας ανθρώπινη προαίρεση. Το κακό είναι ανυπόστατο. Υφίσταται τότε η γέννηση παραγενόμενο όταν ελόμεθα. Όταν λέει κάνουμε το κακό δεν είναι ανύπαρκτο, έτσι. Παίρνει κάποια μορφή όταν εμείς το επιζητήσουμε. Ενώ τα άλλα είναι μέσα στη φύση μας, έτσι, στη φύση μας. Η κρίση του Θεού είναι αδέκαστη και σύμφωνη με την ανθρώπινη προαίρεση. Εκείνον έμει εκάστο, όπερεν εαυτό της παρεχόμενο στίχη. Ό,τι εσύ απεφάσεις να έχεις, αυτό θα σου δώσει και την αντίδοση από το Θεό. Και λέει και ένα παράδειγμα, χοντρό παράδειγμα, λέει, το κάτω πτρώνω καθρέπτης, όταν είναι μουτζουρωμένος δεν δείχνει τίποτα. Άμα καθαριστεί, τότε δείχνει τις εμφάνειες, δηλαδή τις εικόνες όπως ακριβώς είναι, έτσι. Όπως ακριβώς είναι. Και άλλο παράδειγμα, βάζει την περικοπή εκείνη με την κρίση που λέει, εδώ κατέμι φαγήν, ποτίσατε με, με βάλατε μέσα στο σπίτι σας κλπ. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε ότι τι ζητάει από μας ο Θεός. Δεν ζητάει να θρέψουμε όλους τους πεινασμένους ή να βγάλουμε όλους τους φυλακισμένους ή να κάνουμε καλά τους αρρώστους, αλλά ζητάει μικρά απλά πράγματα που μπορεί να τα κάνει και ο κάθε ένας. Ο κάθε ένας. Ένα πιάτο φαγητού, ένα ποτήρι νερού, μια επίσκεψη στους ανθρώπους. Αυτό είναι σπουδαία ελεημοσύνη. Σπουδαία ελεημοσύνη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν να δουν στο σπίτι τους επισκέπτη πάρα πολλά χρόνια. Εκεί στην περιοχή που είμαι επίσκοπος ήταν ένας μέσα σε ένα παλιό αυτοκίνητο, ήταν ένας καρκινοπαθής που η ενορία εκεί των Γεννητσών του πήγαινε φαγητό και πήγε και ο ιερεύς πήγε και τον επισκέφθηκε και του είπε ο άνθρωπος, δεν είναι τόσο το φαγητό που μου φέρνετε όσο 11 η ώρα που ανοίγει η πόρτα μου και μπαίνει ένας άνθρωπος και λέμε μεταξύ μας δύο λόγια. Έρχεται 11 η ώρα, μου φέρει το φαγητό και μιλάμε, λέμε μεταξύ μας λίγα λόγια και χαίρομαι υπερβαλλόντως διότι έχω την ανθρώπινη επικοινωνία. Την ανθρώπινη επικοινωνία. Ή το παράδειγμα του πλουσίου και του Λαζάρου, έτσι, του Λαζάρου. Αναλόγως των πράξεών μας τη χάνουμε και τις περιποιήσεις του Θεού στην άλλη ζωή. Βλέπεις, έχουμε το Θεό υποχείριο, το έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά. Λέγει, μη κρίνετε, αν δεν κρίνετε ούτε και εγώ θα σας κρίνω, έτσι. Λέγει, άμα είστε χριστοί στους ανθρώπους, φιλάνθρωποι, και εγώ θα είμαι φιλάνθρωπος. Άμα είστε ελεήμονες και εγώ θα είμαι ελεήμονε. Άμα συγχωρείτε τα αμαρτήματα των άλλων και εγώ θα σας συγχωρέσω. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο Θεός μιμείται τη συμπεριφορά ποιου, του ανθρώπου. Μιμείται τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, έχουμε τον Θεό υποχείριον, δηλαδή τον έχουμε μέσα στα χέρια του, κάνουμε ό,τι θέλουμε, αρκεί να εφαρμόσουμε ποιες τις εντολές του. Και λέγει εδώ το συμπέρασμα από την ερμηνεία του Αγίου Γρηγορίου του Νύση. Λέει, σπορά είμαι την ανθρωπίνη είναι προαίρεση. Θέρος δε την επί την προαιρέση αντίδεση. Λέει, η ανθρώπινη προαίρεση είναι η σπορά. Η αντίδοση είναι αυτά που προσφέρει ο Θεός ανάλογα με την προαίρεση που θα δείξουμε. Ο Σπύρον φιδωμένος, φιδωμένος και θερίσει. Και ο Σπύρον επευλογίες, επευλογίες και θερίσει. Λίγα έδωσες, λίγα θα σου δώσει ποιος ο Θεός. Πολλά έδωσες, πολλά ο Θεός. Ο Θεός πολλές φορές μιμείται τη συμπεριφορά της εικόνας του, του ανθρώπου. Του ανθρώπου. Τώρα και ο Άγιος Σημεών ο νέος ο θεολόγος έχει κάνει μια ερμηνεία και λέει ότι ποιοι είναι οι ελεήμονες, μήπως εκείνοι που δίνουν χρήματα στους φτωχούς, όχι λέει, αλλά ποιοι εκείνοι που πτώχευσαν για αυτόν, που πτώχευσε για μας, αυτοί που δεν έχουν να δώσει τίποτα, αυτοί που διαρκώς θυμούνται των πτωχών, των χειρών και των αρρώστων, αυτοί που τους βλέπουν και τους συμπαθούν και υπέρ αυτών θερμώς κλαίουν και προσεύχονται. Ο Άγιος Σημεών, επειδή ήταν μοναχός και είχε τελεία πτωχία, λέει ελεήμονες είναι αυτοί που τα έδωσαν όλα στους φτωχούς, επτώχευσαν για τον Κύριο, έτσι, ο οποίος Κύριος επτώχευσε για μας. Αυτοί οι οποίοι βλέπουν τον αδύνατο των πτωχών και προσεύχονται και κλαίουν γι' αυτό. Και φέρνει ένα παράδειγμα του Ιώβ που λέει «Εγώ σε έκλαψα επί παντή αδυνάτων», έτσι, «επί παντή αδυνάτων». Είναι μια ερμηνεία που τη λένε και άλλοι πατέρες, το είδαμε και προηγουμένως. Έτσι. Αυτοί άμα έχουν τους ελεούν με ελαρότητα και τα προσωτηρίαν ψυχής πάντα αυθόνως υπομνήσκονται. Όταν υπενθυμίζεις τον άλλον τι πρέπει για να σωθεί, αυτό είναι μια ελεήμωση. Έχει και σύγχρονες ερμηνείες. Διάφορες σύγχρονες ερμηνείες τελειωμό δεν έχουν πάνω στο μακαρισμό αυτό. Από αυτές τις σύγχρονες ερμηνείες θα μπορούσα να πω η λέξη ελεήμων δεν σημαίνει απλώς κάποιο ορισμένο είδος δραστηριότητας των μελών της βασιλείας αλλά κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των μελών της βασιλείας το οποίο τα διακρίνει από τους φαρισαίους ευσεβείς και τα κάνει να ομοιάσουν με το Θεό. Λέει ο Κύριος ήθελε να κάνει τους ανθρώπους που τον ακολουθούσαν να διαφέρουν λίγο από τους φαρισαίους και από τους νομιζόμενους ευσεβείς και τους είπε και μίλησε τότε για τους ελεήμονες, είπε και την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου, γιατί οι Εβραίοι είχαν μια αντίληψη, ο πλούσιος για να είναι πλούσιος του τα έδωσε ο Θεός επειδή ήταν καλός άνθρωπος και ο φτωχός επειδή ταλαιπωρείται. Τίναξε στον αέρα την άποψη αυτή με την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου και υπήρχαν και ραβίνοι οι οποίοι έλεγαν ότι απαγορεύεται να δίνουν ελεημοσύνη οι άνθρωποι σε αυτούς που αγνοούν το μοσαϊκό νόμο. Έλεγε ένας Ελεάζερ, όποιος δίνει τον άνθρωπο, τον άρτο του εις άνθρωπο που έχει άγνοια θα αντιμετωπίσει συμφορές. Ένας ραβίνος έλεγε, άμα δώσεις ελεημοσύνη σε έναν άνθρωπο που δεν ξέρει το μοσαϊκό νόμο θα έχει συμφορές. Έρχεται ο Κύριος και λέει τα εντελώς αντίθετα. Λέει ότι η ελεημοσύνη πρέπει να είναι αδιάκριτη. Όποιος σου ζητήσει και έχει ανάγκη, δεν πρέπει να τον εξετάζει αν είναι χριστιανός ή όχι, αν είναι άθεος ή ένθεος. Όταν έχει ανάγκη, πρέπει να τον βοηθήσεις και βοηθώντας σου, βοηθάς την εικόνα ποιο, την εικόνα του Θεού. Είναι ο μόνος μακαρισμός που έχει ανταπόδοση, κατ' ουσίαν ο Θεός σε λέει. Για τώρα να πούμε και μερικά έτσι παραδείγματα. Θέλετε να πείτε κάτι?
0: Όχι.
1: Πάνω σε αυτά, κανένα σχόλιο?
0: Κανένα σχόλιο, όχι, εντάξει. Συνεχίστε.
1: Για να δούμε τώρα μερικά παραδείγματα πρακτικά. Ο Μέγας Βασίλειος λέει ούτε ακρίτως ούτε ανελαιός πρέπει να είμαστε απέναντι στους φτωχούς, έτσι, να προσέχουμε. Μάλιστα λέει και σε μια ομιλία του περιπλούτου, λέει ότι έχω δει πολλούς ανθρώπους μέσα στην εκκλησία να έχουν λέει παρθενία, να έχουν προσευχή, να κοινωνούν κλπ. Αλλά άμα τους πεις να δώσουν λίγα χρήματα στους φτωχούς δεν δίδουν. λέει έχουν ευλάβεια, αλλά η ευλάβεια δεν τους στοιχίζει τι. Δεν τους στοιχίζει καθόλου, έτσι, ε. Η ευλάβεια δεν τους στοιχίζει καθόλου. Αδάπανη η ευλάβεια. Πολλοί χριστιανοί μας μέσα στην εκκλησία δεν δίνουν τίποτα, είναι τσιγκούνιδες. Είναι ένα χαρακτηριστικό πολλών χριστιανών. Λέει δεν πέφτω στην πορνεία, αλλά είμαι τσιγκούνης, σφιχτοχέρης. Και λέει ο Μέγας Βασίλειος, έχουν, άμα τους πεις πώς θα τους χαρακτηρίσει, έχουν ευλάβεια. Βεβαίως έχουν, λέει, αδάπανη ευλάβεια όμως, που δεν τους στοιχίζει τι καθόλου. Ο καλός Σαμαρίτης, παράδειγμα μέσα από την Αγία Γραφή. Πώς λέει ο Ιάκωβος, η κρίση σαν έλεος, το μη πείσατε τι, έλεος. Του κακού οφειλέτη, που ας πούμε ο Κύριος του χάρισε τα μύρια τάλαντα και αυτός δεν μπορούσε να λίγα δινάρια, να χαρίσει λίγα δινάρια. Του Αποστόλου Πέτρου που ήταν έξω από τον ναό και είπε αργύρω και χρυσίων, δεν έχω λέει. Αυτό που έχω σου το δίνω. Εν το ονόματι του Χριστού έγινε και περιπάτη. Και περπάτησε ο χολός, ε. Δεν είχαν τίποτα οι Απόστολοι, αλλά ήταν πλούσιοι μέσα στη χάρη του Θεού. Ο Παύλος δεν λέει οι μηδέν έχοντες και τα πάντα τι, κατέχοντες. Εμείς που δεν έχουμε τίποτα, αλλά πολλούς πλουτίζομεν. Τα λέει αυτά στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή. Λέει η επιστροφή του αμαρτωλού είναι ελεημοσύνη. Λέει ο επιστρέψας αμαρτωλών εκ πλάνης οδού αυτού σώσει ψυχήν εκ θανάτου και καλύψει πλήθος αμαρτιών. Έτσι, όποιος επιστρέψει αμαρτωλών από την πλάνη του θα καλύψει πλήθος αμαρτιών και του ανθρώπου που επέστρεψε και τις δικές του αμαρτίες. Άρα εδώ έχουμε ένα είδος ελεημοσύνης πάρα πολύ μεγάλο. Ο κατεξοχήν ελεήμων είναι ο Κύριος, ο οποίος πλούσιος όν επτόχευσε ή να εμίστη εκείνου πτωχία τι, πλουτίσουμε, έτσι, ε. Αυτός περιευλήθηκε το ανθρώπινο σχήμα το πτωχό για να μας κάνει πλούσιους πνευματικά, να μας κάνει μικρούς θεούς κατά χάρη. Και δεν έφτανε μόνο αυτό, αλλά κατέβηκε μέχρι και τον Άδη ακόμη, ε. Μέχρι και τον Άδη, για να βρει και να κηρύξει στα ενφυλακή πνεύματα τη βασιλεία του. Άλλα παραδείγματα που μπορούμε να δούμε είναι το Αβραάμ.

0: που δεν μπορούσε τι να κάνει, να περπατήσει. Και έγινε, εξελίχθηκε η κατάσταση ως εξής. Πούλησε ένα καλάθι ο Αγάθων και το ρώτησε ο Χολός, πόσα πήρε σαβά? Λέει, τόσα, πάρε μου έναν πλακούτα, μια πίτα, γιατί έχω από το πρωί να φάω, είμαι μυστικός. Αμέσως του λέει αυτό. Πουλάει ένα άλλο, πόσα πούλησε σαβά? Τόσο, πάρε μου εκείνο το πράγμα, το έχω ανάγκη. Ο ένας πουλούσε, ο άλλος ζητούσε, στο τέλος τα πούλησε όλα τα καλάθια και τα λεφτά τα πήρα όλα ο Χολός με διάφορες ανάγκες του. Σηκώθηκε ο Αγάθων, δεν διαμαρτυρήθηκε να φύγει. Την ώρα που πήγαινε να φύγει, του λέει ο Χολός, πού πας αβά? Λέει, στην έρμο. Με παίρνει μέχρι το σταυροδρόμιο? Βεβαίως, λέει. Τον πήρε στο νόμο του, στην πλάτη του. Ήταν τόσο βαρύς, λέει, που άνοιξε τα πόδια του για να σχηματίσει έτσι αντίσταση για να μην πέσει κάτω. Αλλά όσο προχωρούσε για να πάει στο σταυροδρόμι, έβλεπε το βάρος στην πλάτη του να εξαφανίζεται. Γυρνάει πίσω, τι να δει? Αντί να δει το Χολό, είδε έναν άγγελο που έλαβε και του είπε, Αγάθων, ευλογημένος να είσαι και στη γη και στον ουρανό. Εγώ θέλω να πω, να καταθέσω και κάποια άλλη μαρτυρία που λέγω εκεί στους συνεργάτες μου στη Μητρόπολη. Τους λέγω ότι όλα τα ταμεία της Μητροπόλεως μπορεί να φτάσουν στο μηδέν, να μπατηρήσουν. Το ταμείο όμως που δίδουμε για τους φτωχούς πάντοτε θα έχει μέσα. Μπορεί να μην έχει πολλά, αλλά πάντοτε, πάντοτε. Αρκεί αυτά που μαζεύουμε να τα δίδουμε πού? Στους φτωχούς. Όλα τα χρήματα που μαζεύουμε στους φτωχούς, όταν τα δίδουμε για τις ανάγκες τους, ο Θεός δεν αφήνει ποτέ το ταμείο να είναι άδειο. Ποτέ, ποτέ. Το έχω παρατηρήσει, το έχω παρατηρήσει. Σαν να σκεπάζει τα χρήματα αυτά του φιλοπτώχου ταμείου που προορίζεται για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκες, η χάρη του Θεού, και όταν είναι ανάγκη να τα συμπληρώνει. Να τα συμπληρώνει ο Θεός τα ελλείμματα. Και το βλέπω έτσι καθημερινά. Και σε αυτή τη δεινή κρίση, πάντοτε ευγενείς άνθρωποι, ευγενείς υπάρξεις θα έρθουν να δώσουν χρήματα για τα συσίτια, για τις φτωχούς κλπ. Για τη φιλανθρωπική δραστηριότητα. Πάντοτε. Είναι ένα σημάδι ότι αυτό που λέει η Αγία Γραφή, ο ελαιών πτωχών, τι κάνει? Δανείζει Θεό. Δανείζει Θεό. Και σήμερα μάλιστα που περνάμε τόσο δύσκολες ημέρες και η κρίση είναι πάρα πολύ δεινή, θα έπρεπε οι άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν το Θεό να αγαπούν και την εικόνα του Θεού. Όχι μόνο με χρήματα, και με άλλα πράγματα. Με άλλα. Ο Άγιος Σεραπείων ο Συνδόνιος πουλούσε τον εαυτό του για να κηρύξει σε ανθρώπους ειδωλολάτρες τον Χριστό. Τον εαυτό του πουλούσε την εποχή εκείνη. Εμείς θα μπορούσαμε να κάνουμε ορισμένες έτσι θυσίες από τα υπάρχοντα που έχουμε ή από το χρόνο που έχουμε να μιλήσουμε σε κάποιον ή να συμπαρασταθούμε σε κάποιον έτσι που έχει ανάγκη, εφαρμόζοντας το μακαρισμό αυτό του Κυρίου μας. Να, πόσες ευκαιρίες μας δίδονται καθημερινά να εφαρμόσουμε αυτό το σπουδαίο μακαρισμό. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, Πάτερ.
1: Σεβασμότητα, θα μπορούσα να πω ότι όσο περισσότερο ο άνθρωπος βγάλει από μέσα τα πάθη του, οποιαδήποτε κακία, ζήλια που αναφέρεται έτσι, περηφάνεια, κατάκριση κτλ., τόσο πιο πολύ ελεήμων θα είναι. Όσο μέσα του έχει κάποιο πάθος, μπορεί να κάνει κάποιο καλό, αλλά μετά αυτό το πάθος θα έρχεται λίγο, θα το μορνταρεύει αυτό το καλό που έχει. Ας πούμε, θυμηθεί τον Φαρισαίο στην παραβολή. Δηλαδή έκανε ελεημοσύνες, αλλά επειδή είχε περηφάνεια και κατάκριση, αυτό το πάθος έτσι την ελεημοσύνη του έτσι την κατέστρεφε. Επομένως, κατά το βαθμό που θα νικήσουμε τα πάθη μας με τη χάρη του Θεού, τόσο πιο πολύ ελεήμονες θα γίνουμε. Ο άνθρωπος πραγματικά που φτάσει στο σημείο έτσι μέσα του να νικήσει όλα τα πάθη με τη χάρη του Θεού, αυτός είναι ο όντως ελεήμον άνθρωπος. Έτσι, αυτό θα μπορούσα έτσι να έτσι προσθέσουμε.
0: Ας ευχηθούμε να γίνουμε ελεήμονες, αν δεν μπορούμε με τα χρήματα, με τους άλλους τρόπους που περιγράφουν εδώ οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σεβασμιότητα, για τα τόσα ωραία που μας είπατε, έτσι με τη βοήθεια των Πατέρων της Εκκλησίας και με την Αγία Γραφή. Εύχομαι, αγαπητοί μου Χριστό αδελφοί, και εμείς με τη χάρη του Θεού ταπεινά να κάνουμε τον αγώνα μας, μελετώντας τη Γραφή και τους Πατέρες μας, ώστε συνεχώς να είμαστε ελεήμονες προς όλους τους ανθρώπους, έτσι με κάθε μέσο που μπορούμε, όπως μπορούμε, έτσι ώστε να βρούμε έλεος από το Θεό και σε αυτή τη ζωή και στην αιώνια.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέησης Πέλης και Αλμοπίας κύριο Ιωήλ για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

Θεός λειτουργικός, μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Φίλοι τηλεθεατές, χαίρετε. Έχουμε τη χαρά σήμερα να παρουσιάσουμε στην αγάπη σας με την ευλογία εδώ του τηλεοπτικού σταθμού 4Ε που με τόση αγάπη και φιλοξενία μας υπομένει εδώ να κάνουμε τις εκπομπές μας, να μιλήσουμε για τα εγγένεια του ναού. Σε προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε για το ναό, τη δομή του, την εσωτερική του διάταξη, τους συμβολισμούς του και την αισθητική του. Σήμερα θα μιλήσουμε λοιπόν για τα εγγένεια του ναού, ένα από τα πιο δύσκολα θέματα του ευχολογίου και της λειτουργικής μας παραδόσεως. Ο Ιερός Ναός ως οίκος του Πατρός, όπως τον ονομάζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, έτσι τον έλεγε και ο Κύριος, αλλά και τόπος των, και συνάξεως των πιστών επί το αυτό, κατά τον Απόστολο Παύλο πάλι, προκειμένου να λειτουργηθεί, θα πρέπει να καθαγιαστεί με μια ειδική τελετή που ακούει στο όνομα εγγένεια. Είναι η δεύτερη κύρια πράξη μετά την ακολουθία εις θεμέλιον ναού, η οποία μαρτυρείται στη χειρόγραφη παράδοση μας και την τελεί ο Αρχιεπίσκοπος, ο Επίσκοπος κάθε τοπικής εκκλησίας, σε ένα συγκεκριμένο χώρο, βάλει τα θεμέλια, δηλαδή το λίθο, την κανδύλα και το έλαιο, με αλφαγητό, το λάδι δηλαδή, προκειμένου, όπως λέγει η ευχή εκεί, αυτής της μικρής ακολουθίας, να διατηρηθούν τα θεμέλια του ναού αραγή και ασάλευτα. Όταν λέμε εγγένεια, τώρα εγγενιασμό ενός ναού, εννοούμε τον καθαγιασμό του. Αυτό όμως είναι μια παράδοση παλιά. Η Εκκλησία την κληρονόμησε και έδωσε άλλη διάσταση βέβαια από την Παλαιά Διαθήκη, τον προχριστιανικό κόσμο δηλαδή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα καθαγιασμού ενός ναού είναι ο ναός του Σολομώντος. Το Τρίτο Βασιλιών, το βιβλίο δηλαδή, περιγράφει τον καθαγιασμό αυτόν. Ή της σκηνής του μαρτυρίου, ή του Ζωροβάβελ. Ο Ζωροβάβελ συνδέεται με την νοικοδόμηση του ναού του Σολομώντος μετά την επιστροφή των Ιουδαίων στα Ιεροσόλυμα. Τι περιλάμβανε αυτός ο καθαγιασμός τότε? Ραντισμούς με αίμα, υλικά πράγματα δηλαδή, χρήση με το έλαιο του χρήσματος, πανηγυρικούς λόγους και θυσίας. Ανάλογο τελετουργικό γινόταν και στην περίπτωση που ένας ναός είχε μολυνθεί και έπρεπε να καθαγιαστεί για να είναι κατάλληλος προς χρήση λειτουργική. Έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Ο Ιούδας ο Μακαβαίος, 165 κάπου εκεί, π.Χ. βέβαια, καθάρεσε το ναό, τον αγίασε έτσι, γιατί τον είχε μολύνει ο αντίοχος, ο επιφανής, ο οποίος λάτρευε τα είδωλα μέσα στο ναό αυτό. Μολύθηκε ο ναός από τα είδωλα, έπρεπε να καθαριστεί. Έχουμε τέτοια παραδείγματα λοιπόν από την Παλαιά Διαθήκη. Αυτή η παλιά παράδοση των εγγενείων και της εκ νέου καθαγιασμού, καθαρισμού ενός ναού μετά από βεβήλωση, επικράτησε και στη χριστιανική μας εκκλησία. Πάντοτε βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες κάθε εποχής. Εμείς γνωρίζουμε σήμερα ότι τα εγγένεια ενός ναού γίνονται οπωσδήποτε με λείψανα. Εάν δούμε ιστορικά, για να δούμε από πότε είναι αυτή η πράξη, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι στους πρώτους 3 αιώνες τουλάχιστον ο καθαγιασμός ενός χώρου λατρευτικού γινόταν με την τέρηση απλώς της Θείας Λειτουργίας. Από πληροφορίες που έχουμε ιστορικών τώρα έτσι και πατέρων, όπως είναι ο ιστορικός Ευσέβιος Κεσαρίας, την εποχή που ζει, τον 4ο αιώνα, έχουμε, μιλάει, κάνει λόγο για έτσι, για ευχές, για αναγνώσματα, για ύμνους, αλλά και κυρίως τη Θεία Ευχαριστία. Ακόμα δεν έχουμε το στοιχείο αυτό, το πολύ ουσιαστικό και θεολογικό και λειτουργικό των λειψάνων. Ούτε έχουμε ακόμα αυτό που
υπάρχει μέσα στα εγγένεια, γίνεται στα εγγένεια ενός χριστιανικού ναού, όπως λέμε, η πλήση, η χρήση, η έντυση, όλα αυτά δεν υπήρχαν έτσι εξ αρχής. Σταθμό τώρα στην διαμόρφωση της ακολουθίας των εγγενείων αποτελεί η αποεπίδραση της αποκάλυψης τιμή προς τους εσφαγμένους, όπως λέει το έκτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, για τον Λόγον του Θεού και την μαρτυρία του Αρνίου, δηλαδή τους μάρτυρες. Επάνω στους τάφους των οποίων, το έχουμε πει πολλές φορές και είναι και γνωστό στους περισσότερους ίσως, ανοικοδομούνται τα μαρτύρια, ναοί, έτσι ώστε να τελείται η Θεία Ευχαριστία. Και αναπτύχθηκε και κάποιο εορτολογικό γεγονός επάνω στους τάφους των μαρτύρων. Ποια γιορτή χωρίς ευχαριστία, δεν εννοείται. Όσοι τώρα μέσα στις πόλεις εκ των ναών δεν είχαν έτσι στερούν των μαρτυρικών τάφων, η θεμελίωσή των γινόταν με την κατάθεση κάτω από το θυσιαστήριο, μαρτυρικών λειψάν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, θα λέγαμε, είναι ο ναός των Αγίων Αποστόλων στη Ιταλία, στα Μεδιόλανα, το Μιλάνο το σημερινό, όπου εκεί ο Άγιος Αμβρόσιος κατέθεσε το σώμα του Αγίου Μάρτυρος Ναζαρίου κάτω από το θυσιαστήριο, όλο το σώμα. Έκτοτε το έθος αυτό της κατάθεσης λειψάνων στο θυσιαστήριο ταυτίστηκε με την πράξη των εγγενείων και κατοχυρώθηκε και συνοδικά από την 7η Οικουμενική Σύνοδο, που ασχολήθηκε με τις εικόνες και τη θεολογία περί των εικόνων, το 787. Η σύνοδος αυτή θεωρεί αδιανόητο την άνευ Αγίων Λειψάνων καθιέρωση ιερών ναών. Και μάλιστα όποιος δεν καταθέτει ιερά λείψανα, το επιβάλλεται η ποινή της καθαίρεσης. Έχει μια πληροφορία ο Μέγας Φώτιος, που παραπέμπει στον Κύριλο Αλεξανδρίας, ότι εκείνος το λέει δηλαδή, ότι μπορούν να υπάρχουν και λείψανα και οσίων, όχι μόνο μαρτύρων, προφανώς λόγω ελείψεως, δεν ξέρω. Πάντως έχει επικρατήσει στο Βυζαντινό τυπικό, στο ευχολόγιο και στη σημερινή λειτουργική πράξη απαιτούνται τρεις μερίδες λειψάνων εκ τριών διαφόρων Αγίων. Ίσως για το ιερόν, έτσι, το ιερόν του αριθμού ή και την διασφάλιση της γνησιότητάς των. Άλλα τώρα τελετουργικά στοιχεία, και θα τα δούμε ένα-ένα, θέλει λίγο προσοχή, έτσι ζητώ την προσοχή σας εδώ, που γίνονται μέσα στα εγγένεια, είναι η πλήση, η χρήση, η ένδυση. Αλλά πριν πάμε εκεί, έχουμε κάποιες άλλες ακολουθίες. Έχουμε τον Εσπερινό, έχουμε τον Όρθρο, έχουμε την έξοδο στο τέλος του Όρθρου από το ναό για να τελεστούν τα θυρανίξια, με μια διαδικασία πάρα πολύ σημαντική και με το άρατε πύλας, και στη συνέχεια να γίνουν αυτά που είπα προηγουμένως. Η κατάθεση των λειψάνων, την κυρομαστίχη, οι πλήσεις, χρήσεις, η ένδυση και πολλά άλλα θα τα δούμε στην συνέχεια. Ας πάμε λίγο στον Εσπερινό. Παίρνω το υλικό από το ευχολόγιο. Η ακολουθία των εγγενείων είναι μέσα στο μέγα, όπως λέμε, ευχολόγιο ή στο αρχιερατικό. Δεν βρίσκει κανείς οπουδήποτε. Έχουμε λοιπόν τον Εσπερινό, όπου εκεί ψάνονται. Μεταφέρει ο επίσκοπος από κάποιο κοντινό ναό ή από το ναό που υπάρχει μέσα στη Μητρόπολη, πένσα σε ένα δισκάριο, ιερά λείψανα, και τα αναποθέτει στο ναό που θα εγγενιαστεί. Η τράπεζα δεν είναι ακόμα ντυμένη, έτσι ώστε την άλλη μέρα μετά τον Όρθρο να τελειστούν τα εγγένια και μετά η λειτουργία. Αυτή η ακολουθία των εγγένειων παλαιότερα γινόταν μέσα στη λειτουργία μετά την μικρή είσοδο. Τώρα, όπως είναι και στο ευχολόγιο, τελείται αυτονομημένα πριν και στη συνέχεια γίνεται η Θεία Λειτουργία. Από τις πιο μεγάλες ακολουθίες, αλλά
από τις πιο σημαντικές και με τους πιο πολλούς συμβολισμούς. Είναι, το λέω εξ αρχής, βάπτισμα. Βαπτίζεται ο ναός όπως ο άνθρωπος. Βαπτίζεται, χρείεται, ενδύεται. Όπως ένας άνθρωπος. Είναι βάπτισμα λοιπόν του ναού. Γίνεται καινούριος. Πάμε πίσω στον Εσπερινό τώρα. Αφού μεταφερθούν, λείψαν από ένα ναό στον καινούριο ναό, αυτό έχει την έννοια, ξέρετε, της διαδοχής του νέου από το παλαιό. Το παλαιό δίνει τη θέση στο νέο. Αυτή την έννοια έχει η μεταφορά, η λιτάνευση των λιψάνων από ένα ναό κοντινό σε ένα ναό που θα εγγενιαστούν. Ο Εσπερινός έχει τα τροπάρια, τα οποία ψάλλονται στην ανάμνηση των εγγενείων του ναού της Αναστάσεως. Πότε είναι αυτά? Τελετή αυτή των εγγενείων, πότε εγγενιάστηκε ο ναός της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα? Στις 13 Σεπτεμβρίου το έτος 335, αν δεν κάνω λάθος. Τον ίδρυσε ο Μέγας Κωνσταντίνος, Αγία Ελένη. Και μέσα στο Μηναίο υπάρχει αυτή η ακολουθία. Είναι μια ακολουθία πριν προεόρτες, το πούμε έτσι, του Τιμίου Σταυρού. Συνδέονται τα δύο. Γιατί? Στα Ιεροσόλυμα, ενώπιον του πλήθους, κρατούσε 8 μέρες αυτή η ακολουθία των εγγενείων, κατά τον τύπο του 8ημέρου τελετουργίας των εγγενείων του ναού του Σολομώντος, που παλιά είναι αυτό. Η δεύτερη μέρα, δηλαδή στις 14 του μήνου Σεπτεμβρίου, αναδείχνει το Σταυρό στο πλήθος. Γι' αυτό λέμε η ύψη του Τιμίου Σταυρού. Χάθηκε η έννοια των εγγενείων του ναού της Αναστάσεως, που ήταν στις 13, και αναδείχθηκε η γιορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Υπάρχει μια σχέση των δύο. Γι' αυτό μέσα στο Μηναίο του Σεπτεμβρίου, πριν τις 14 που είναι η ύψη του Τιμίου Σταυρού, μια ωραία γιορτή, είναι και η τελετή των εγγενείων του ναού της Αναστάσεως. Από τα τροπάρια εκείνα παίρνει η Εκκλησία μας και τα ψάλλει στα εγγένεια οποιοδήποτε ναού, για να δείξει τη σχέση με το ναό της Αναστάσεως. Και είναι ωραία τα τροπάρια που ψάλλονται στον Εσπερινό των εγγένειων, τον προημιακό κλπ. Ιδιόμελα λέμε. Θα διαβάσω ένα-δύο και θα τα σχολιάσουμε. Μιλούν και για την Εκκλησία ως τόπο συνάξεως, αλλά και για τον άνθρωπο ως ναό του σώματος της Εκκλησίας, ως ναό. Εγγενίζεστε, λέει, αδελφοί, και των παλαιών άνθρωπων αποθέμενοι. Εν κενότητα της ζωής πολιτεύεστε. Γίνεται καινούργοι, όπως ο ναός. Δεν ξεχωρίζει ο άνθρωπος από τον ναό. Και το άλλο το τροπάριο, έθου πύργων ισχύος την Εκκλησία σου Χριστέ, προαιώνια λόγια, εθιεμελίωσας γραφτήν επί την πέτρα της πίστεως, διο ασάλευτος διεμένει εις τον αιώνα. Στηρίζεται η Εκκλησία στην πέτρα της πίστεως, στους Αποστόλους, αλλά και στον ακρογωνιαίο λίθο του Χριστού. Και ένα άλλο τροπάριο επίσης, των εγγενισμών τελούνται του πανιέρου ναού της Ισ Αναστάσεως, ενώ τελούμε εγγένεια ενός ναού καινούριου που χτίστηκε ή δεν ήταν εγγενιασμένος, ψάλλουμε την ακολουθία των εγγενείων του ναού της Αναστάσεως. Των εγγενισμών τελούντες του πανιέρου ναού της Ισ Αναστάσεως, σε δοξάζομαι Κύριε, τον αγιάσαντα τούτον και τελειώσαντα κλπ. Και τερπόμενον τες εν αυτό εργουμένες υπό των πιστών μυστικές και ιερές τελετές. Χαιρόμαστε οι άνθρωποι, τελούνται εκεί οι μυστικές τελετές, η Θεία Λειτουργία, τα μυστήρια μέσα στο ναό, οι ανέμακτες και άχραντες θυσίες. Και έχει και τα αναγνώσματα βέβαια από την Βασιλιών, να μην σας κουράζω, από το Εζεκιήλ, η πύλη αυτή και κλεισμένη έστε και ανοιχθήσετε, και από τις Παροιμίες, τρία αναγνώσματα όπως κάθε μεγάλος Εσπερινός. Ο Θεός τη σοφία θεμελίωσε την γίνη, τίμασε δε ουρανούς εν φρονήσει. Σπουδαία κείμενα αυτά. Και στη συνέχεια πάλι στα απόστοιχα, στο τέλος του Εσπερινού, πάλι τροπάρια που αναφέρονται. Ακούστε τώρα που αναφέρεται το τροπάριο των αποστοίχων. Πάλι με να εγγενίζουν τον ναό ο Σολομών, παραπέμπει εκεί, στην Παλαιά Διαθήκη. Αλόγων ζώων θυσίας και ολοκαυτώματα προσέφερε Κύριε. Τότε προσέφεραν θυσίες ζώων, είπαμε, με ραντισμούς και λοιπά, με θυσίες. Αυτά ήταν τύποι, προεικονίσματα
Ότε δε ευδόκησε σωτήρ τους τύπους με να αργήσει να σταματήσουν οι τύποι. Γνωστή είναι δε την αλήθεια, ανεμάχτους θυσίας τα πέρατα του κόσμου προσφέρει τη δόξη σου. Προσφέρει στον κόσμο του τα πέρατα ανέμαχτες θυσίες. Άλλο τότε και άλλο τώρα. Τα γίνονται εν Χριστώ. Αυτό είναι το καινούριο. Και για τον ναό και για τον άνθρωπο που πρέπει να περιπατεί εν κενότητα της ζωής. Και βεβαίως το πολιτίκιο, που θα το ξανακούσουμε το πολιτίκιο και πιο κάτω, και στα Θυρανίξια και ίσως αλλού, ακούστε τι ωραίο. Ως του άνος στερεώματος την ευπρέπεια και την κάτω συναπέδειξας ωραιότητα. Ως εν ουρανό και επί της γης θα λέγαμε είναι η Εκκλησία. Ο ουρανός πάνω στη γη. Είναι αποκαλυπτική εικόνα. Ό,τι γίνεται στον ουρανό, όπως περιγράφει η Αποκάλυψη, τον θρόνο εκεί του Θεού και τους πρεσβυτέρους, τους 24, και στο κέντρο ο θρόνος και συλλειτουργούν και οι άγγελοι ψάλλουν, αεναός κλπ. Αυτό γίνεται και στη γη. Το Αγίου Σκηνώματος της δόξας Κύριε, κρατέωσον αυτόν εις αιώνα αιώνος κλπ. Και στη συνέχεια έχουμε την ακολουθία του όρθρου. Τελείως ο σπερινός, πάμε την άλλη μέρα τώρα. Κάπου έχω εσύ δει, έχω διαβάσει, που να γινόταν και αγρυπνία, αλλά μην μπλέξουμε τώρα με τέτοιες λεπτομέρειες. Ο όρθρος είναι μια συγκεκριμένη ακολουθία και εδώ ακόμα τον ονομάζουμε όρθρο των εγγενείων. Πού φαίνεται αυτό? Φαίνεται από τον κανόνα, ο κανόνας που είναι δομικό στοιχείο βέβαια κάθε ακολουθίας του όρθρου, και εδώ είναι κανόνας των εγγενείων, Ιωάννου Μοναχού, πάλι του Δαμασκηνού από ό,τι φαίνεται. Πάμε στην πρώτη οδή, μια ένατροπα. Σήμερον της απροσίτου δόξησου η επιφύτησης των επιγείς παγέντας η ναών ουρανών κατεσκεύασε. Αυτός ο συμβολισμός του ναού ως ουρανού. Τον είδαμε και στην προηγούμενη εκπομπή που μιλούσαμε για τον ναό. Ότι το έθριον άρθικας είναι η γη, ο ουρανός είναι το καθολικό και τα περιουράνια είναι το Άγιο Βήμα. Αυτά τα ξέρει ο ποιητής, ο συγγραφέας των τροπαρίων εδώ των εγγένειων και μας τα κάνει μάθημα έτσι, μας τα κάνει ύμνο, μας τα κάνει δοξολογία. Μας βοηθάει να εμβαθύνουμε στο νόημα των εγγενείων. Ο ουρανός πάνω στη γη, η γη γίνεται ουρανός και ο ναός εικονίζει τον ουρανό. Πάμε στην τέταρτη, μια άλλη οδή. Ουκανθήμα συναλόγων η Εκκλησία, αλλά το σώτι μείο εκ πλευρά ζωηφόρου αίματι ραντίζεται. Τότε ράντιζαν με αίμα ζώων. Τώρα δεν έχουμε θυσία αλόγων ζώων, αλλά το τιμίο αίματι πλευρά. Μιλάει για την ευχαριστία. Ήταν το κεντρικό μυστήριο, το σπουδαιότερο μυστήριο που τελείται. Γι' αυτό γίνονται τα εγγένεια. Για να μπορούν να τελεστούν τα μυστήρια. Και ένα άλλο πάλι τροπάριο που παραπέμπει πάλι, κάνει τη σύνδεση αυτή παλαιάς και καινής. Θυμάστε που είχαμε πει για τον ναό, πώς μοιάζει πολύ με τη σκηνή του μαρτυρίου. Τάγε των Αγίων και έξω το έθριο, στα σαυλά του Κυρίου που λέει ο ψαλμωδός, όπου στέκονταν ο κόσμος έξω. Ενώ στην εκκλησία είναι μέσα. Ορθόδοξη εκκλησία, χριστιανική εκκλησία. Συ πάλεν, συνά σκηνή να χειροποιεί τον υπέδειξα το Θεόπτιμο, εσύ διαγράφων και την εκκλησία σου. Εσύ Θεέ επέδειξε τον Μωυσή να φτιάξει τη σκηνή του μαρτυρίου. Αυτή η σκηνή του μαρτυρίου ήταν τύπος, διέγραφε, αυτό σημαίνει την εκκλησία. Τύπος της εκκλησίας. Μας προετοίμαζε από τότε. Το κοντάκιο, στην έκτη οδή, είναι το κοντάκιο σε κάθε κανόνα. Λέει ουρανός, πολύφωτος η εκκλησία. Όταν θα μιλήσουμε αργότερα για το φωτισμό του ναού και τους πουλί ελαίους κλπ. Θα δούμε και τι λέει ο Άγιος Σημεών για το φωτισμό του ναού και το συμβολισμό των. Είναι σαν να είναι ένας ουρανός με πολλά αστέρια, έτσι είναι και ο ναός. Πολλά φώτα που κρέμονται. Ουρανός πολύφωτος η εκκλησία. Αναδείχθης άπαντας φωταγωγούσα τους πιστούς. Με στόχο να φωταγωγηθούν. Όχι μόνο εξωτερικά για να βλέπουν, αλλά και εσωτερικά. Εν Χριστώ. Ίσως δεν θα πρέπει να σας κουράσουμε περισσότερα από τον όρθρο. Τελειώνει η ακολουθία. Ας δούμε ένα ακόμα τροπάριο. Στο τέλος τους ένους. Η έννοια είναι το τελευταίο τμήμα κάθε όρθρου. Το πρώτο τροπάριο των ένων, με το στίχο το πάνω, λέει σήμερον ο ένθεος και ιερός και σεβάσμιος της Χριστού Αναστάσεως φεδρός εγγενίζεται, σαν να γίνεται σήμερα τα εγγένεια του ναού της Αναστάσεως. Με τον ναό αυτό. Βλέπετε τι σχέση έχει. Φωτοφόρος οίκος και νέμι εν κόσμο, τάφος ο Θείος στην ζωήν και εμπεριέχει πηγή να θάνατον. Η τράπεζα δηλαδή είναι τάφος. Ο Χριστός δηλαδή, που πηγή
ζωής, λιστάνει ρήθρα χάριτος, θαυμάτων βρει τα νάματα και δωρείται η άματα της αυτών πίστη μέλπους. Είναι αυτοί που ψάλλουν με πίστη, γεμάτοι θεραπεύονται, γεμάτα χάρη και λοιπά. Τελειώνει λοιπόν και η ακολουθία του όρθρου. Το ευχολόγιο λέγει ο αρχιερέας ποι προς Κομιδίν, παίρνει καιρόν και εξέρχεται όλος ο λαός του ναού του αρχιερέως ενδιθέντος αρχιερατικήν στολήν περιβαλλόμενος ποι ευλογητών κλπ. Διαβάζει κάποια ευχή, τον ψαλμό μάλλον κύριε άκουσον της προσευχής μου, κάποια ευχή που μη σας κουράζουμε να τη διαβάσω, και έρηπη της κεφαλής αυτού αρχίζει ένα τελετουργικό πάρα πολύ σημαντικό για τα λεγόμενα θυρανίξια. Το δισκάριο της κεφαλής με τα λείψανα προπορευωμένων των ιερέων, των πυρικών, μετά των Ευαγγελίων, συν το λαό με τα λαμπάδων φαϊνών. Λιτανία ολόκληρη. Ψάλλοντες κάποια τροπάρια πάρα πολύ γνωστά. Είναι το Άγιοι Μάρτυρες, οι καλώς αθήσαντες και στεφανοφέντες, δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ημών Αποστόλων καύχημα, και τροπάρια πάλι από αυτά που είπαμε στον Εσπερινό, από τα εγγένεια του ναού της Αναστάσεως. Εγγενίζω η Νέα Ιερουσαλήμ. Πάλε με εγγενίζω τον ναό Σολομών, αλόγων ζώων θυσίας που είπαμε προηγουμένως. Εγγένεια τιμάστε παλαιός νόμος και καλώς έχουν. Μάλλον δε τα νέα τιμάστε διεγγενείων. Παλαιό έφυγε. Τα νέα εγγένεια, του ναού δηλαδή, αλλά και των ανθρώπων. Ψάλλουν τα τροπάρια αυτά και γίνονται, έρχονται, είναι τρεις έτσι λιτανευτικά, έρχονται γύρω του ναού τρεις φορές. Από το ναό που θα εγγενιαστεί. Και σε κάθε στάση, μπροστά από την πύλη του ναού, ψάλλουνε στην πρώτη στάση την τρίτη οδή από τον κανόνα. Και διαβάζουν και αναγνώσματα. Απόστολο και Ευαγγέλιο. Δεν θα σας τα πω ποιο είναι για να μην σας κουράζω. Το ένα από αυτά είναι τη σύγχυση σκηνή δικαιώματα λατρείας που το λέει ο Απόστολος εις προς Εβραίους επιστολή. Στη δεύτερη λιτάνευση, περιφορά ας το πω έτσι, με τα λείψανα του ναού, ψάλλεται η έκτη οδή του κανόνα των εγγενείων και διαβάζονται δύο πάλι αναγνώσματα, Απόστολος και Ευαγγέλιο. Και στην τρίτη λιτάνευση με τα λείψανα πάλι, τρίτη περιφορά, το πω έτσι, δεν έχουμε αναγνώσματα, έχουμε μια πολύ ωραία, έχουμε δύο ευχές πριν εισέλθουν στο, γιατί είναι κλειστή πλέον η πόρτα, όλοι έχουν βγει έξω, πύλη κεντρική του ναού, είσοδος δηλαδή, η απ' έξω είναι κλειστή και γίνονται οι λιτανεύσεις αυτές τρεις φορές με τα αναγνώσματα, και η τρίτη στάση μπροστά στην πύλη του ναού, κατά την τρίτη στάση διαβάζεται μια ευχή και άλλη μια ευχή, η ευχή των θυρανιξίων, θα μπορούσαμε να την πούμε έτσι. Ο Θεός και Πατήρ του Κύριου ημών Ιησού Χριστού, όν ευλογητός στους αιώνας. Γιατί παρακάτω λέει δέσποτα επίβλεψον εφημάς τους αμαρτωλούς, το λέγει ο αρχιερεύς, και αναξίους δούλους σου τους των εγγενισμών επιτελούντας του σεβασμίου ναού. Είναι προσωπική, θα λέγαμε, του ιερέα, η σύμβολο της Αγιωτάτης Εκκλησίας, του τέστην αυτού του σκήνου Σιμών, όπερ και ναών σου και μέλη Χριστού σου, δια του πανεφήμου Αποστόλου Παύλου, ονομάσει κατεξίω σα. Αναφέρεται και στον άνθρωπο ναό. Και ο καθένας από εμάς είναι ναός, το σώμα μας δηλαδή. Και τούτον στερέωσον μέχρι τη συντελεία του αιώνος. Γι' αυτό διαβάζεται αυτή η ευχή, και μετά μια άλλη μικρή ευχή, που είναι η ευχή της Ισόβου. Είναι αυτή η ευχή που διαβάζεται σε κάθε λειτουργία, στη μικρή είσοδο, για να εισέρθουν ιερείς. Έρχονται από το ιερό στο κέντρο του, στο σολέα εκεί, στο κέντρο του ναού ή στο σολέα, και εισέρχονται στο ναό διαβάζοντας μια ευχή, όπου ο ιερεύς καλεί τους αγγέλους να συλλειτουργήσουν. Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, καταστήσας εν ουρανή στάγματα και στρατιάς αγγέλων και αρχαγγέλων, και εις λειτουργία της εις δόξης πίσω συν τη εισόδο ημών είσοδο Αγίων Αγγέλων γενέστε συλλειτουργούντων ημίν και συνδοξολογούντων και συναγαθώτα. Θα γίνει λειτουργία μετά. Γι' αυτό έχουμε την είσοδο λοιπόν. Και η είσοδος εδώ πραγματοποιείται με ένα έτσι θριαμπευτικό, θα λέγαμε, τρόπο. Οι ψάλτες με τους κληρικούς και κλεισμένων έτσι των πυλών, των θυρών απ' έξω, ψάλλουνε το
όπως το τρίτο ψαλμό. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και πάθετε πύλε αιώνη και σελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τρεις φορές από μέσα κάποιοι σε αισθήματος ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος δυνατός κλπ. Κρατεός και δυνατός. Κύριος δυνατός εν πολέμο. Αυτός ο ψαλμός που αποτελεί και την βάση της δημιουργίας του χειροβικού ύμνου, γιατί και εκεί είσοδο έχουμε. Ή αξιοποιείται και στην ανάληψη. Άρατε πύλας, να ανεβεί ο Θεός προς τα πάνω, να ανοίξουν οι ουρανοί. Πολλές χρήσεις, ας το πούμε έτσι, λειτουργικές. Εδώ είναι για να ανοίξουν οι πόρτες. Και ενώ λέγονται αυτά, ο αρχιερεύς έρει τα λείψανα με το δίσκο και επί της κεφαλής και σφραγίζεται τρίστας πύλας με ταυτόν των λειψάνων και των πυλών ανοιγωμένων, και πάνω ανοίγουν οι πύλες και εισέρχονται. Έχει τεράστιο σεβασμό και ψάλλεται το απολυτίκιο που το ακούσαμε στον Εσπερινό των Εγγενείων την προηγούμενη μέρα. Ως του άνου στερεώματος την ευπρέπεια και την κάτωση να πέδεξε σε ωραιότητα. Τι μεγαλείο να ψάλλουμε όλοι για την ευπρέπεια του ναού που εικονίζει τον ουρανό. Κατέως, κρατέως εν αυτόν εις αιώνα αιώνος, πρόσδειξε ημών κλπ. Και εισερχομένου του αρχιερέως και των ιερέων στο Άγιο Βήμα και εναποθέτουν εκεί τα Άγια Λείψανα εις την ετοιμασμένη αυτής θήκη. Η τράπεζα είναι γυμνή, ας το πω έτσι, είναι το μάρμορο αυτό. Βέβαια παλαιότερα κάπου υπάρχει τυπικό, δεν είχε τοποθετηθεί καν επάνω στον Κίωνα, ήταν κάτω και... αλλά τώρα μάλλον είναι, όχι μάλλον είναι τοποθετημένη αλλά δεν είναι δεδημένη και αρχίζει η διαδικασία την οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια για την διαδικασία αυτή. Ένα σχόλιο πριν πάω στο τι γίνεται μετά. Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας έχει γράψει για αυτήν την τάξη των Εγγενείων ένα κείμενο και λέει, έχει ένα συμβολισμό, έχει μια ωραία ερμηνεία, ότι καθώς εισέρχονται ο αρχιερεύς και οι ιερείς και ο λαός όλοι μετά το άρατε πύλας με τον τρόπο αυτό που είπαμε, είναι σαν να εισέρχεται έτσι ο σωτήρας και να ανέρχεται στον ουρανό, σαν να μπαίνει ο Χριστός μέσα στο ιερό και να ανεβαίνει στον ουρανό. Και στη συνέχεια κατατίθεται βέβαια τα λείψανα, όπως είπα προηγουμένως, εις την ετοιμασμένη αυτής θήκη. Τι είναι αυτή η θήκη? Είπαμε στην αρχή της εδώ ομιλίας μας εδώ ότι κάτω από την Αγία Τράπεζα έμπαιναν τα λείψανα και ολόκληρο σώμα, το είδαμε στα μεδιόλανα. Για πρακτικούς μανολόγους έμπαινε στη βάση του Κίωνα, δηλαδή το λείψανα. Έχω δει και λείψανα που όταν η τράπεζα είναι κολλητή στην Κόγχη, να είναι προς την Κόγχη, και τα λείψανα είναι σημειαθήκη, ξέρουμε με τα ονόματά τους και την ημερομηνία για να φαίνεται η ιστορικότητα του ναού. Γιατί σε περίπτωση που αλλοιωθεί η Αγία Τράπεζα ή κλαπούν τα λείψανα ή βεβηλωθεί ο ναός, να υπάρχει μια ιστορική μαρτυρία. Τα λείψανα λοιπόν μπαίνουν στην ετοιμασμένη αυτής θήκη, η μία οπή τώρα πάνω στην Αγία Τράπεζα που τη λέμε φυτό, έτσι λέγεται. Εκεί επιχαίεται μύρον και ασφαλίζεται, ας το πούμε έτσι, και ψάλλεται και ένας λέγονται κάποιες ευχές που αναφέρονται στους μάρτυρες, και τα λείψανα για να στεριώσουν καλά, ας το πω έτσι, ξέρω να το λένε εδώ και η έκφρασή μου, εκφέρουν κυρομαστίχη. Η κυρομαστίχη είναι από κερί λιωμένο, είναι διαδικασία ολόκληρη και μαρμαρόσκονη για να στεριώσουν και συνεφαρμόζει τα χαρτία, λέει, και επιλαμβάνονται τις τραπέζες και τη θέαση ταύτην επί του Κίωνος. Προβλέπει ότι η τράπεζα είναι κάτω και την αναποθέτουνε, αλλά είπαμε προηγουμένως ότι είναι πάνω στον Κίωνο. Τι σημαίνει συνεφαρμόζει τα χαρτία? Είναι γραμμένα τα ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων εκεί. Ήταν τα χαρτία μαζί με την κυρομαστίχη που είναι λιωμένο κερί, ζεστό και με αρώματα, μάλιστα τα έχει το ευχολόγιο, σμύρνα, αλόι, θυμίαμα, πολλά. Για να στεριώσει καλά λοιπόν, για να μην μπορούν να κλαπούν ή να φύγουν οι θήκοι αυτοί των λειψάνων. Και ψάλλονται κάποιοι ψαλμοί. Βλέπετε υπάρχει αυτή η αλλαγή σε κάθε πράξη, εδώ τώρα που στα εγγένεια, χειρομαστίχη, τα λείψανα, πλήση, χρήση, ένδυση,
εναλλάσσονται. Τροπάρια, ευχές, ψαλμί. Τροπάρια, ευχές, ψαλμί. Ψάλλονται δύο ψαλμοί. Ο 344, υψώσεσαι ο Θεός μου, βασιλεύς μου και ευλογήσου το όνομά σου. Και Κύριος ποιμένη μου, ο 22, ο οποίος έχει λόγο, φαίνεται στον προηγούμενο, δεν μπορεί κανείς να διακρίνει το γιατί. Ίσως κάθε κάστην ημέρα να ευλογήσω σε κενέσου, γιατί ο ναός είναι για καθημερινή λειτουργική χρήση. Μάλλον για αυτό το λόγο επιλέγει. Αλλά ο άλλος ο ψαλμός, ο Κύριος ποιμένη, και ποιος θα τον ξέρει τον ψαλμό αυτό, λέει: «Η ράβδος και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν, η τίμα σας ενώπιον μου τράπεζαν». Τράπεζα, ευχαριστία. Εξεναντία στο θλιβόταν. Ελείπανα σαν ελαίω την κεφαλή μου και το ποτήριό μου σου με φύσκωνε ως ικράτιστο. Το ποτήριο της ευχαριστίας. Αν δούμε τους πατέρες που ερμηνεύουν τους ψαλμούς, προφανώς αυτή την ερμηνεία θα δίνουν. Κάπου στο σημείο αυτό, ο αρχιερεύς ενφέρει το σάβανο, λέει. Ένα άμφιο, ας το πω, ένα ένδυμα. Γράφει το ευχολογή «Πέρι τη θέας είναι αυτό επί τον αρχιερέα επάνω των αρχιερετικών αμφίων. Έμπροστε μεν από τους τίδους έως ποδών, όπισθεντε από το μασχαλόν προς τη ράχην». Παντού. Και για πρακτικούς λόγους, για να μην λερωθεί από την κερομαστίχη και από όλα τα άλλα τα υλικά εκεί, αλλά και για συμβολή. Το σάβανο, είπαμε, είναι τάφος ο θρόνος, τάφος και θρόνος η Αγία Τράπεζα. Ενδύεται λοιπόν αυτό το ένδυμα, το σάβανο. Και στη συνέχεια, φίλοι τηλεθεατές, ακολουθεί ένα κεντρικό στοιχείο της ακολουθίας των εγγενείων, που ξεκίνησε με τα θυρανίξια, που συνέχισε με την κατάθεση των λειψάνων επάνω στο φυτό, με τη στερέωση των λειψάνων, με την κυρομαστίχη, τη μαρμαρόσκονη και, ναι, και στη συνέχεια την ένδυση εδώ του αρχιερέα με το ένδυμα αυτό, το λευκό σάβανο το λέμε. Διαβάζεται μια κεντρική ευχή, ίσως η καθαγιαστική ευχή των αγγενείων, που έχει δομή αναφοράς, δομή λειτουργίας. Κλείνονται στα γόνατα. Έχουμε γονικλησία εδώ. Και η ευχή ποια είναι? Ο Θεός, ο άναρχος και αίδιος, εκμειώντων εσύ το είναι τα πάντα παραγαγών. Μιλάει για τη δημιουργία. Η δημιουργία του κόσμου δεν είπε από οποιαδήποτε ευχή, γιατί και εδώ δημιουργία έχουμε του ναού. Και γι' αυτό αναφέρεται άλλωστε κάθε ευχή πρωτο. Κάνει λόγο για το Θεό Δημιουργό, ο φως, εικόνα πρόστον κλπ. Και στη συνέχεια, προς απαρτισμόν της του μαρτυρίου σκηνής, πάει εκεί, στα ιστορικά δρόμενα που προδιαγράφουν την Εκκλησία, που προδιαγράφουν τον ναό, για τη σκηνή του μαρτυρίου. Επίσης για τον ναό του Σολομώντος, τον πάλε ναόν Αναστήσας, τις Αγίες και Πανεφήμες Αποστόλης. Την εν πνεύματι λατρεία. Τώρα εδώ ναός έχουμε την λογική και εν πνεύματι λατρεία μέσα στην Εκκλησία. Το εγγενίζεται τώρα το καινούριο. Φεύγουν τα παλιά. Στη συνέχεια, μεγαλόδωρε βασιλεύ, νύστη των εκτιρμών σου και τα ελέη σου κλπ. Ενίσχυσον ημάς και ικάνω σου. Τη χάρετη και επιφυτίση του Αγίου σου Πνεύματος, ζωπίου Πνεύματος, εκτελέσε ακατακρίτως των εγγενιασμών του ναού τούτου και το εν το αυτό θυσιαστηρίου ποιήσασε την καθιέρωση. Είναι και εν τούτου ευλογούντας σε ψαλμής και ύμνης και μυστικές λειτουργίες. Λέει το σκοπό για τον εγγενιάζεται ο ναός. Για να έχουμε καθημερινή προσευχή, είτε ατομική ο καθένας, είτε την κοινή, όπως λέμε, τον ακολουθέα των νυχθημέρου, αλλά και μυστικές λειτουργίες, τη ευχαριστία, μυστήριο. Την συν ευπλαχνία διαπαντός μεγαλύνομεν. Δοξάζομαι τον Θεό. Ναι, δέσποτα, Κύριε ο Θεός, ο σωτήριμον, η ελπής πάντων των περάτων της γης, επάκωσον ημών των αμαρτωλών, δεωμένος σου και εδώ. Και κατάπευσον το πανάγιον σου πνεύμα, το προσκυνητών και παντοδύναμον. Και αγίασον τον οίκον τούτον. Πώς λέει στη λειτουργία, κατάπευσον το πνεύμα σου, το άγιον εφημάς, κλπ. Κλπ. Και ποιήσον. Κάτι ανάλογο είναι και εδώ. Έχει δομή αναφοράς αυτή η ευχή. Και στη συντέχεια, όπως η ευχή της αναφοράς της λειτουργίας λέει, ποιος είναι ο σκοπός της λειτουργίας, εις νύψη ψυχής, εις άφεση αμαρτιών κλπ. Εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα. Για το ίδιο λέει κάτι ανάλογο, λέει και εδώ. Κατάστησον αυτών των ναών δηλαδή. Αφού εγγενιαστεί λυμμένα χυμαζωμένων ιατρίων παθών, καταφυγήν ασθενών, δαιμόνων φυγαδευτήριων. Εν το ίντο σου θαλμού σου, ανεωγμένος επ' αυτών ημέρας και νυχτός και τα ότα σου, προσέχοντα εις τη δέηση των εν φόβο σου και ευλαβία εν αυτό ισιόντων κλπ. Κλπ. Κλπ. Είναι συνέπειες, είναι τα αποτελέσματα των εγγενείων. Και στη συνέχεια, μετά την καθαγιαστική αυτή ευχή, ακολουθεί τα ειρηνικά εδώ,
ακολουθεί η πλήση. Πλένεται η Αγία Τράπεζα, δηλαδή βαπτίζεται η Αγία Τράπεζα. Φέρνει, λέει, τα νήτρα και τα σίκλα. Τα νήτρα είναι τα σαπούνια, τα μαρμαροσάπουνα. Σφραγίζει τα αυτά και λοιπά, ξαφωτέρων των μερών του τύπου του Σταυρού. Και ρίπτει αυτά στην Αγία Τράπεζα σταυροειδώς. Σαπουνίζει την πλένη. Και φέρωσε τα σίτλα. Σίτλα. Ήγουν, το εξηγεί, τα αγγεία του Αγίου Βαπτίσματος. Κάποιο δοχείο με νερό που παραπέμπει στο βάπτισμα. Γιατί ο ναός, είπαμε, βαπτίζεται. Το πλένεται, παραπέμπει στο βάπτισμα, το νερό. Έχει μια ευχή που είναι επικλητική για το νερό. Μικρή είναι, επέφυγε το ίδωρο, επικαλείται τα ρήθρα του Ιορδάνου και λοιπά. Κατάπευσαν την χάρη του Παναγίου σου Πνεύματος επί το παρόν σου θυσιαστήριον και ευλόγησαν το ίδωρο. Σαν με καταγιασμού ευχή έτσι. Και έχουμε δύο πλήσεις στην πορεία, στη συνέχεια. Δύο πλήσεις. Δύο φορές δηλαδή. Πλένεται η Αγία Τράπεζα. Ο αρχιερεύς επιχαίει, είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα, το χλιαρό έτσι νερό, λέει στο όνομα του Πατρός, και αποσμίχει την τράπεζα, τη σκουπίζει. Μάλλον πλένει μάλλον. Και ήταν εκμάσει αυτήν μετά του καινού σπόγκου. Και την σκουπίζει με ένα σφουγγάρι σπόγκου. Καινούριο σπόγκου. Τον δε κύωνα, την κολόνα που είναι από κάτω, εκπλύνει και εκμάσει μετά του σπόγκου. Παίρνει το σπόγκο, είναι πρακτικά δύσκολο, και το πλένει και το σκουπίζει. Και την ώρα που γίνεται αυτή η διαδικασία της πρώτης πλήσης και το σπούγγισμα, σφούγγισμα με το κενό σπόγκο, ψάλεται ψαλμός, ο 23ος. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων. Την εναλλαγή πράξεων, ευχών, ψαλμών και τροπαρίων. Επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου. Παρακάτω, μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων. Που λέμε, έχουμε για οίκο, έχουμε οικοδόμημα εδώ. Γι' αυτό θα παίρνω τον ψαλμό αυτόν, γιατί κάνει λόγο για οίκο και τον διαβάζουμε. Και παρακάτω έχει το ωραίο και είναι που το λέμε και το ξέρουμε και καλό να το λέμε. Εξελεξάμενε, παραλεπτήστε εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον ή εκείνη εν σκηνόμαστε να μαρτρών. Είναι προτιμότερο δηλαδή να ζω μέσα στο ναό του οίκο παρά να γυρνά από εκεί από εκεί. Θα σκηνόμαστε των αμαρτρών. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να είχαμε ως κέντρο τη ζωή μας ό,τι προσβεύει ο ναός, ό,τι γίνεται εκεί. Τα πνευματικά θύματα, τα μυστήρια, η πνευματική ζωή, η προσευχή, να ήταν αυτά το κέντρο της ζωής μας. Και όχι άλλα στέκια, ας το πω έτσι, κελάκι συντετριμένοι, όπως λέει ένα άλλο κείμενο, που δυστυχώς πολλοί άνθρωποι τα ακολουθούν. Ακολουθεί μια δεύτερη πλήση. Τότε ο αρχιερεύς, δοξάζει τον Θεό, δόξα κλπ. Των δε ιερέων πλησίων του αρχιερέως συσταμένων και τα αντιμήνσια, βλέπουμε τα αντιμήνσια τώρα, τα έχουν στις τέσσερις γωνίες. Επιτεθέντων λαμβάνει ο αρχιερεύς δικείων ηνάνθης ή ροδοστάμου ή ίνου. Η πλήση τώρα γίνεται με ροδόσταμο, δηλαδή νερό από τριαντάφελα, έτσι. Ροδόσταμο το λένε. Ή ίνου, κρασί. Επιχαίων πλύνει την Αγία Τράπεζα και εκμάσει αυτή, γιατί είναι τάφος το κρασί. Και εκμάσει αυτήν τώρα όχι με το σπόγκο, το σκουπίζει με το σπόγκο, αλλά με τα αντιμήνσια. Τα αντιμήνσια είναι τεράστιο θέμα, θα μιλήσουμε και άλλη φορά. Επ' αυτών τελείται η λειτουργία σε μη καθαγιασμένες Αγίες Τράπεζες. Κανονικά πρέπει να έχουν και λείψανα στις τέσσερις άκρες. Θα το δούμε στις άλλες. Ραντίζουμε ισόπο και καθαριστήσουμε, λέει, και πλυνίζουμε και υπερχιών αλευκαθίσουμε. Και στη συνέχεια γίνεται, αφού έγινε η πλήση της τραπέζης, μπήκαν τα λείψανα στη θέση τους, στη θήκη εκεί, στο φυτό, έγινε η πλήση της τραπέζης, η διπλή πλήση και σπουγγισμά της, ας πούμε, μια με το σπόγκο και την άλλη με τα αντιμήνσια. Τώρα πάμε στη χρήση. Όπως όταν βαφτίζεται ένας άνθρωπος, στη συνέχεια ακολουθεί το χρήσμα. Με τι? Με μύρο. Λαμβάνει αγγείον μύρο, το μύρο που ξέρουμε. Καθαρού πληρωμένων. Ή με τα ελαίω διασπάνιν με μειγμένο. Και του διακόνου λέω πρόσκομαι ο αρχιερεύς επιχαίων τη Αγία Τραπέζη, λέγει τρεις φορές όσπερ επί του βαπτίσματος. Τρεις φορές με μύρο. Και δι' αυτού σταυρού τρεις κλπ. Κλπ. Και αποδιδού το αγγείον, αλήφη τη χειρή, έτσι όπως χρύει ας πούμε το σώμα του ανθρώπου, το αλήφη την Αγία με το χέρι, των τριών εκείνων σταυρών, την Αγία Τράπεζα. Και ψάλλεται ένας ψαλμός εδώ. Η δούδε τι καλόνι τη τερπνών
αλλή το κατοικήν αδελφούς επί το αυτό, ως μύρον επικεφαλής το καταβαίνον επί πόγωνα τον πόγωνα το Αρών, κατέβαινε μύρο από γένεια του Αρών και την όαν του ενδύματος και στην άκρη του ενδύματος έτσι, ως δρόσωσα ερμόνη καταβαίνωσα, τι ωραία ψαλμή. Και στη συνέχεια εκμασωμένης, γυζωμένης της τραπέζης μετά των αντιμηνσίων ακολουθεί η ένδυση. Ξαναλέω τι είδαμε. Τοποθέτηση των λειψάνων στο φυτό, στο κέντρο της Αγίας Τραπέζης. Την διπλή πλήση της Αγίας Τραπέζης, την χρήση, βάπτισμα χρήσμα, και τώρα έρχεται η ένδυση, όπως ένας νεοφώτιστος ενδύεται των χιτών των λευκών του Χριστού. Προηγουμένως όμως, στις τέσσερις γωνίες πριν μπει το πρώτο άμφι, θα μου ποιο είναι, τοποθετούνται, το λέει, τα τέσσερα υφάσματα. Υφάσματα είναι στις τέσσερις γωνίες, μπαίνουν υφάσματα, το λέει, και κολλάνε με, δεν είναι δόκιμη ίσως, με την κυρωμαστίχη για να στεριώσουν εκεί. Είναι οι τέσσερις Απόστολοι. Είναι οι κήρυκες του Ευαγγελίου του Χριστού. Χριστός τοποδίδεξε το Ευαγγελιό του, το διατράνωσε στην Οικουμένη, οι Ευαγγελιστές. Σε αυτούς στηρίζεται το σώμα του Χριστού και στον ακρογωνιαίο λίθο βέβαια τον Χριστό. Αυτό και είναι η πέτρα, έχει ο Άγιος Σημειών, γιατί είναι από πέτρα η Αγία Τράπεζα. Γιατί είναι η πέτρα ο Χριστός, είναι συμβολισμοί, είναι πολύ δυνατοί. Μπαίνουν λοιπόν τα τέσσερα αυτά χαρτία, υφάσματα μάλλον, και προσκολώνται με τα κυρωμαστίχες. Και λαμβάνει ο αρχιερεύς το πρώτο άμφι, το κατασάρκιον. Είναι ένα λευκό, λινό, το οποίο δεν αλλάζει ποτέ, παρά μόνο εάν εντελώς καταστραφεί και δένεται, απλώνεται και σταυροειδώς κάτω από την Αγία Τράπεζα, στον Κίωνα, δένεται καλά για να μην φύγει. Είναι το σάβανο. Πώς ένα νεκρό το δίνουμε, έτσι και εδώ. Το κατασάρκιον. Και ψάλλεται και ένας ψαλμός, γιατί συνεχής αναφορά και χρήσης ψαλμών, ο 131ος ψαλμός. Και στη συνέχεια έχουμε το δεύτερο άμφιο, τα δύο αυτά κεντρικά άμφια είναι ο επενδύτης ή ενδυτή. Ο Άγιος Σημειών επικαλούμε τώρα, είναι το πιο μακρύ, μεγάλο έτσι άμφιο, μετά δε τα αυτανυπτόμενος, τα σχήρας, ενδυνιαγγείο, κενό κλπ. Κλπ. Λαμβάνει τον επενδύτη, το λέει, επενδύτη ή ενδυτή, έτσι το λέμε, είτε το άπλωμα της Αγίας Τραπέζης. Εις παρά αυτού εφαπλουμένης λέγεται ο ψαλμός, ο Κύριος ευασίλευσεν ευπρέπειεν ενεδύσατο, ενεδύσατο Κύριος δύναμεν και περιεζώσατε. Περιεζώσατε. Αυτό το άμφιο, όπως το προηγούμενο πρώτα, το οποίο δεν αλλάζει, ο συνδών ή περιελήθη νεκρός. Συνδώνει, ο οποίος τυλίχθηκε ο νεκρός Χριστός, λέει ο Άγιος Σημειών, ξέρει από αυτό. Και την Αγίαν ενδυτή, μετά το δεύτερο άμφιο, ή επενδύτης όπως λέγεται, ή τραπεζοφόριον ως δόξης περιβολή, το επίσημο της άμφιο. Τώρα για τα χρώματα των αμφίων θα τα δούμε άλλη φορά, έχει και εδώ μια σημασία τι χρώματα βάζουμε τα άμφια, αν είναι περίοδος νύστιμος, αν είναι περίοδος αναστάσιμος και ούτω καθεξής. Γίνεται λοιπόν και η ένδυση της Αγίας Τραπέζης, αφού επλήθη η χρήστη, η μυρώθη, το πούμε έτσι, δίνεται τώρα όπως ο νεοφώτιστος. Και μετά από αυτό εφαπλεί ο αρχιερεύς, απλώνει δηλαδή την τραπέζη, τα αντιμήνσια, τα απλώνει γιατί έχουν γραφεί με το σκούπισμα από τα μοίρα και λοιπά, έτσι και αγιάζονται κιόλας πολλά τα αντιμήνσια. Υπάρχει και ακολουθία, ξέρετε, ξεχωριστού αγιασμού των αντιμησίων, αλλά δεν είναι της ώρας. Υπάρχει στο ευχολόγιο, από το παλαιότερο ευχολόγιο του 8ου αιώνα, υπάρχει και ξεχωριστή ακολουθία κάθε αγιασμού αντιμησίων για υπερόριες πράξεις. Για να τελεί τη λειτουργία και εκτός ναού, όπου δεν έχουμε Αγία Τράπεζα. Είναι φορητή Αγία Τράπεζα. Με λείψανα στις τέσσερις άκρες. Εφαπλεί λοιπόν τα αντιμήνσια, αλλά και το αντιμήσιο του ναού, για να γίνει λειτουργία μετά. Και από αυτό τίθεσε το Ευαγγέλιο. Και γίνεται σπασμός. Και ακολουθεί η θυμίαση. Η θυμίαση είναι βασικό στοιχείο στις ακολουθίες μας. Είναι ο αγιασμός του χώρου. Θυμιάζει βέβαια τις εικόνες, θυμιάζει το ιερατείο, θυμιάζει το ναό, τους ανθρώπους. Το θυμίαμα έχει συμβολισμό δυνατό. Είναι ο αγιασμός, όπως είπαμε, του χώρου. Πριν από κάθε ακολουθία αγιάζεται ο ναός. Δεύτερον είναι
η προσευχή, αν πως το λέει κατευθύνεται η προσευχή ως θυμίαμα, πάει προς τα πάνω και συμβρίζει την προσευχή. Και τρίτον σύμβολο του θυμιάματος είναι η τιμή στις εικόνες, αλλά και στις εικόνες των ανθρώπων. Όλοι μας είμαστε εικόνες του Θεού και μας, αντί να μας χαιρετάει ο Ιερέας να λέει καλημέρα, καλύτερα, καλησπέρα, μας θυμιάζει και λέμε ευχαριστώ πολύ. Μας θυμιάζει, μας τιμάει η Εκκλησία με το θυμίαμα. Κάποιοι το θυμίαμα το θεωρούν ότι είναι για τους πεθαμένους και πάει αλλού. Οι προλήψεις λύνουν και δέρουν μέσα στην Εκκλησία και στην θρησκοληπτική πλευρά της πίστεώς μας που δεν πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να τα ερμηνεύουμε αυτά, να τα εξηγούμε για ποιο λόγο υπάρχουν. Και στη συνέχεια λοιπόν μετά τη θυμίαση λέγεται ο ψαλμός «Κρίνον με Κύριε» και λοιπά, που έχει «Νύψω με ένα θόη στα σχήρα μου, κυκλώσω το θυσιαστηριό σου Κύριε». Και μετά το θυμίωμα λοιπόν τι γίνεται? Γίνεται το μύρωμα όλου του ναού. Υπάρχει ένα ειδικό έτσι αντικείμενο ή σκεύος που να το πω, που σταυροειδώς τους τέσσερους τείχους αλλά και τους κείονες χρ, βάζει ένα χρ ο αρχιερεύς, Χριστός δηλαδή, γιατί αυτός εισήλθε στο ναό και από εκεί στον ουρανό. Ο Χριστός είναι το σπίτι του, του Πατέρα και όλων μας που είμαστε μέλη του Χριστού, της Εκκλησίας του. Και βάζει αυτό το σύμβολο, το χρού. Αγιάζεται λοιπόν, χρύεται καλύτερα, μυρώνεται, ποιεί σταυρούς εκ του μύρου εις ένα έκαστον κύωνα, συμπληρωμένης δια της θυμιάσου και του ψαλμού, δοξάζω κλπ. Γίνεται συναπτή και φτάνουμε προς το τέλος, μας κούρασα ίσως, και έχει μια ευχή εδώ. Κύριε ο Θεός ημών του ουρανού και της γης ποιητής και αντίτυπο της αγγελικής εν ουρανό λειτουργίας και την της ιεροσύνης τάξης επί της γης εις της άμενος, όπως είναι αγγελική λειτουργία επάνω είναι και ιερατική λειτουργία εδώ. Το ορατό και το όρατο, ο ουρανός και η γη συλλειτουργούν, συνεορτάζουν, τάνω της κάτω, όπως λέει ένα σύμβολο εκεί των Θεοφανίων, συνεορτάζει. Δεν θα σε διαβάσω την ευχή ολόκληρη, τελειώνει. Τον προς την σύνυμνοδίαν οικοδομηθέντα τούτων οίκων, γι' αυτό έγινε τα εγγένεια, για να ψάλλουμε εκεί πέρα μέσα, της θείας σου πλήρωσον δόξης, γεμάτο από τη δόξα του Θεού ο ναός, γεμάτος ο ναός από πνεύμα Άγιον, γεμάτος από κάθε τι το ιερό, ανάδειξον Άγιον Αγίων, ώστε ημάς παρεστώτας, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί, ως το φρικτό της βασιλείας σου θρόνο, εννοεί τα έσχατα, ακατακρίτως λατρεύυνση και λοιπά και λοιπά, αναπέμποντες ψαλμοδία και την ανέμοχτη θυσία, ψαλμοδία και θυσία. Αυτά γίνονται και θα γίνονται μέσα στο ναό. Και τελειώνει, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, η εκτενής αυτή ακολουθία του βαπτίσματος και χρίσματος και ενδύματος του ναού. Ο εγγενισμός του δηλαδή, αλλά και ημών ο εγγενισμός, όπως μας είπαν τα τροπάρια, τελειώνει με δύο αναγνώσματα. Μια ευχή έχει και δύο αναγνώσματα, γιατί ουσιαστικά εδώ γινόταν, ήταν εντός της λειτουργίας το Τρισάγιο, το Τρισάγιο Σύμνος, αναγνώσμα και συνέχιζε η λειτουργία. Τώρα η λειτουργία θα πάει μετά την ολοκλήρωση των εγγενείων που γίνονται, θα λέω όπως είπαμε, αυτόνομα. Έχει δύο αναγνώσματα. Στο τέλος, αφού είπαμε όλες αυτές τις πράξεις, πλήσεις, χρήσεις, ένδυση, εφάπλωση των αντιμισίων κλπ. Έχει δύο αναγνώσματα. Το πρώτο είναι από την προς Εβραίους επιστολή. Αδελφοί, Άγιοι, κλήσεως Επουρανίου, μέτοχοι, κατανοήσετε των Απόστολων και αρχιερέα της ομολογίας κλπ. Κλπ. Για το Μωυσή μιλάει. Μικρή είναι. Και έχει και το Ευαγγέλιο. Θα ακούσετε το Ευαγγέλιο, τι λέει, κατά Ιωάννη. Το καιρό εκείνο, 10ο κεφάλαιο. Εγένετο τα εγγένεια εν Ιεροσαλήμης και χειμών ειν. Και περιπάτει ο Ιησούς κλπ. Μιλάει για τη γιορτή των εγγενείων. Το χειμώνας, Δεκέμβριος από ό,τι έχω δει. Υπάρχει ένα ωραίο βιβλίο ενός καθηγητού Βέλα, ο οποίος έχει γράψει τις γιορτές των Ιουδαίων και αξίζει να το δει κανείς τι γιορτάζαν οι Εβραίοι. Του ξυλασμού, λέμε, της κοινοπηγίας των εγγενείων. Ποια ήταν αυτή η γιορτή των εγγενείων? Ήταν η ανάμνηση των εγγενείων του ναού του Σολομώντος μετά τη βεβήλωσή του από τον Αντίοχο τον Τέταρτο τον Επιφανή. Ο Ιούδας ο Μακαβαίος καθάρισε τον ναό εκ νέου μετά τη βεβήλωσή του με τα είδωλα. Σε αυτό αναφέρεται. Και καθιέρωσε από τότε να τελείται κάθε χρόνο η γιορτή των εγγενείων. Και κλείνω με ένα σχόλιο. Ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, υπάρχει, ξέρετε, μια τάξη, υπάρχουν γιορτές μάλλον
13 Σεπτεμβρίου είπαμε τα η ανάνυση των εγγενείων του Ναού της Αναστάσεως, 22 Δεκεμβρίου, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, είναι η ανάμιση αυτών των εγγενείων εδώ, του Σολομώντος. Ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης θέλει την ανάμνηση των εγγενείων κάθε ναού. Θα μπορούσε να γίνει εις ευχαριστία Θεού και της χάρητος εγγενισμών επί το Θείο Ναό και της ημών αγιασμών, μετάδοση, μίζωνα και συντήρηση ως και της παλαιάς ήθης, όπως παλιά δηλαδή γινότανε. Καλό θα ήταν να γίνεται να ξαναθυμούμαστε τα εγγένεια, να ξανατελούνται τα εγγένεια, και με θυρανίξια βέβαια είναι, αλλά χωρίς όμως λείψανα. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Η πράξη των θυρανιξίων, που είναι απότιμα κομμάτι της όλης τελετής των εγγενείων, που γίνεται μετά τον όρθρο και πριν εισέλθουν οι ιερείς, αρχιερείς, αρχιερεύς, ιερείς και ο λαός στον ναό με το άρατε πύλας. Όλο αυτό λέγονται θυρανίξια. Αυτή η πράξη των θυρανιξίων στις μέρες μας έχει, στα νεότερα χρόνια, έχει αυτονομηθεί και τελείται και εκτός εγγενείων, στους εσπερινούς, με αγιασμό, για να μπορεί να λειτουργηθεί. Αν και κάπου διάβαλα στον Μακαριστό Φουντούλη, δεν επιτρέπεται, λέει, κάπου το σε κανόνες το έχει δει, να λειτουργήσει ο αρχιερέας σε ναό μη καθαγιασμένο. Και βρέθηκε αυτή η λύση εδώ των θυρανιξίων, που είναι τμήμα, σας λέγω, της ακολουθίας των εγγενιών. Το πρώτο, πριν βούνε με το άρατε πύλα στο ναό, έχει αποτιμηθεί αυτό και τελείται σε έναν εσπερινό το βράδυ. Αλλά προβλέπεται και στον Άρθικα και ο αγιασμός, με επίκληση καθαγιασμού του ύδατος, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας του ναού με αγιασμό, και την πράξη αυτή θα τροπάρει εδώ που ψάλλονται. Αυτά, φίλοι τηλεθεατές, τα πολλά και ενδεχομένως κουραστικά λίγο, αλλά άξιζε τον κόπο νομίζω να ξαναγηθούμε στην ωραία, παλαιά και εκτενέστατη, με πολλούς συμβολισμούς, με πολλά αναγνώσματα, με πολλές τριτουρικές πράξεις, με πολλές

0: από την οποία βέβαια από πολύ παλαιά άναβαν και όλα τα άλλα τα φώτα. Η ακίνητος, όπως λέμε, κανδύλα. Είναι και ο συμβολισμός του φωτισμού μέσα στην Εκκλησία που εκφράζεται από την πράξη αυτή που είναι στο τέλος της ακολουθίας των εγγενείων. Αυτά, φίλοι τηλεθεατές, για την ωραία αυτή ακολουθία και εκτενή. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και που ακούσατε την εκπομπή. Καλή αντάμωση στην επόμενη συνάντησή μας. Χαίρετε.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία, που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν μην και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάστρη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αύτε με παρεκάλεσαν. Η τίμα σα ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας το θλιβόντον με. Ελείπανα εν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλεος σου καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου και το κατοικήν με εν οίκου Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου και έλαβεν επί Ματέο την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω του Κυρίου περί πάντων όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίου αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, Εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκησου διέριξα στους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκ Παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αγχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εις την μετάληψην των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω σοι προσελθήν συν της αξίης, οχητών με ελέγχει, οτι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη απολιαμαρτήτα μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε το ρήπορ της ψυχής μου, και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήναμι την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
3: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε, μη φλεγείς, πύρ την χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τό δε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάνταρχος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσκάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνεται βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρι σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω το θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Διό καγώ ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλός σας και την σύνα χριό σας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξεουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών. Ότι την αμαρτία νέρουν του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων, ο μη ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εν καθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταναβάνην, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όν ετοίμασας της αγαπώς εις Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνουν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτριμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει η καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέστομη τα Άγια ταύτα, ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστί και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διημάσε ταπείνωσα σε αυτόν συμμετρίασον και νυν τη ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνια λόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της ολόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα τη εισελθήν, και ως ουκ απηξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσει αμαρτωρής εν τη υγεία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσω την ομοίαν μην πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό, προσερχομένος ή και απτωμένος σου. Και όσου κευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε, μη δε μου βδελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και εναγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι άνθρωξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κοφισμών του βάρους των πολλών πλημμυλημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιων της φάβελης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχομαι Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθόρητη και η να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτου σου υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακέρινσον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμε βοηθός και αντιρρήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίον σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός, των αήλουσων λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών οσία ευαρεστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι. Κερεύεις αναπετάσσω τα σπήλας, ασημόνωσε δημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας. Εισέρχη και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτου ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσα ή με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλουν με τον ίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλείαν σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τον ίσαντα κατέλειπες οΐν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσον φίλο κατέταξας, ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
4: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άφες, συλλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες αισθήσεσαι. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισε Παναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος, και εις εξάλληψην και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπισα φιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Από ρυπαρών χειλαίων, από φδελεράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέη συν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την αντισκυντίαν δώσμη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε το μιλός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνενου καπόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελήξει λόγια, σούς δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρον, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συγνώμη πάρα σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και το σμόλουπο ασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας, και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές το αλλαγμός δακρύων, ουδές το αλλαγμού τη μέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, ή να καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων, εξειλικρινούς καρδίας. Σίγα ρήπας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε γον τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετασού Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Ή να βγουν μη μόνος μένω δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος ή προσήλθον ως ουράς με το δακρύον και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σόνζω απαρόχων και αμέπτων μυστηρίων, μετασχήνα κατακρίτως ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο τριπτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόν συν. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ ουκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, όσο μέγεθος πτεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους και νονούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες. Ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα των μυρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρ το σόν και ξένο θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της αρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
4: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του σύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όρμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξω σου αναλήψει της αρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συμπάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιός σας και χαναναίαν ελεής σας, και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Σύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αμαρτωλούσε όσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον.
3: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ της εκφρήσου το μυστήριον είπο, ουφίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσε τι μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαρεστή τους αναξιούς φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει. Θεή το πνεύμα, το δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξες πόθο με Χριστέ και ηλίωσες το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αείλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν της λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσως συνεσελθύνει στον Ιφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο, τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εκφρήσου των μυστήριων είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσε τι μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέη.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένς οι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενς οι δυνατέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κριτής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ηγεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένεται σαν το λάσου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη Θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλα μπιδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύθε προσκυνήσομε και προσπέσομε το βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσομε και προσπέσομε προς το βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό προς το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσου και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το πριν εστέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθεν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω αν όμως οδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός ο Κυρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρι άμα μία νοδό υπορευόμενη ενώμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξες τη σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν νέο Δήμου του φυλάξασαι τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξασαι τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθειν ως εν παντή πλούτων. Εν το σεντορέ σου αδερεσχή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψουν τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από την εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθεσαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχήνεις. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη η καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθεία έως φόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκ εσκυνόμεν. Και εμελέτων εν τες εντολές σου άση γάπησα σφόδρα και ήρατας χείρας μου προς τα εντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τες δικαιώμασή σου. Νήσετε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπαντών των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην ενεκτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σωδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το εντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Το ελέος σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με, ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσομε τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεος σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμή σου και ζήσομε ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο σας κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ήμοι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγιά σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκισον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επί ίσα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεός σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός.

0: Ματά σου ούκε πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύηση εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ούκε ξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των αματηρίων σου ούκε εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ούκε φυλάξαντον. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία είναι η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδεληξάμεν τον δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δήμου εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πάσε οντελέσου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με ότι τα συντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλου σου ότι τα συντολά σου ούκε πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεσαι της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος

0: Ο δούλος ανευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι νον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσετε, η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μήνεις τάξεις και μήνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν. Τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιθάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων να μην. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο ενυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στη παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσίας ημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνη κτυρμών, θαρούντε σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα. Και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού. Ή να μη αναπεπτωκώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθεο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου του κάλους το άρετον. Σίγαρη το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπρον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εν απόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κοιμαίους ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε, ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου, ημέρα σου ήλιο σου συγκάφησε ουδέ εις ελλήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσει σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένε και εν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νήσιδη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και όσα εμβίω ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαρα αναμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου. Εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και έστι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περιμών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και εσύ κρατείνονται. Διόν ημνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Μνήστητε Κύριε τον απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόνται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε στην τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και Ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
4: Η ελπής μου ο Πατρί καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
0: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτης ήτην ηκεσίαν ως δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρωσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρ η Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμίας το χείσο, μαν ρηστεί με δια σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το Χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτό εφημάς.

0: ενώσα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνή.

0: των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξώνεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των αναστενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους χτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Βασιλεύ ουράνια, πράκτη το πνεύμα σε αληθίε με το που παρόν και το πάντα πληρών. Ο θησαυρό των οθών τη ζωή ο ρηγό. Ερθέ και σκηνέ ρημίν καθάρισον ημά παπά τη κυλίδο. Και σώσον αγαθέτε πηχάσει.
1: Αμήν. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέγχον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέγχον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέγχον ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και Αγίοι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρία η λάστη και τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημήν, Άγιε επίσκεψε οικίασε τες ασθενείες ημών, Ένε και το ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και Αγίοι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών μου, εν της ουρανής αγιαστήτου το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτου το θέλημά σου όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών. Ως κι εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών. Κι μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύς κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σών φυλάτων για τους σταυρούς σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, που υψωθήσουν το σταυρό εκουσίως. Τι επωνύμου σου και νη πολιτεία τους εκτιρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρονον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Την συμμαχίαν έχει εν την συνόπλων ειρήνης αήτητων τρόπεων. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε. Μη παρηδείς αγαθήτας εκεσία ημών πανήμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν. Σώζου σε κέλευσες βασιλεύειν και χουργή αυτής ουρών όθην την νίκην. Διότι έτηκες των Θεών μόνοι ευλογημένοι.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγελεό σου διομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Ελέησον Κύριε ελέησον Κύριε ελέησον.
0: Έτι διομεθά υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον Κύριε ελέησον Κύριε ελέησον.
0: Έτι διομεθά υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρνάβου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον Κύριε ελέησον Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις. Και στην δόξα να πέμπομαι Πατρί και του Υιόν και του Αγίου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν ονόματι Κύριον ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζώπιο και αδιαρέτω Τριάδη πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα νυψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τι πληθύν της ανεθλιβοντές με. Πολύ επανίστανται επ' εμέ. Πολύ λέγωση την ψυχή μου. Που και έστει σωτηρία αυτόν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτορ μου ή. Δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και πήκους έμεξω όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Που φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού τον κύκλο όσοι επιτιθειμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα στους εχθρένοντας ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, με το θυμόν σου λέγξεις με, μη δεν τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου νεπάγησαν και επεστηρίξες επί με την χείρα σου. Ου και στην ίαση συν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ου και στην ειρήνη της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου επερήραν την κεφαλή μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επί με. Προσώζησαν και σάψαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησε και κατεκάνθηνε ως τέλος όλη την ημέραν σκεθροπάζουν πορευόμενο. Ότι εψώε μου κλείστησαν εμπεγμάτων του και στην ίεση συν της αρκή μου και κακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμενα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσε η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου που σου καπικρύβει, η καρδία με ταράχθη εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τιμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξεναντίες μου ίγκυσαν και έστησαν την πιστά μου από μακρόθυνα αίσθησαν και ξεβιάζοντος ζητούντες στην ψυχή μου και ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φώσου και οίκον και ως άλλος που κανοίγουν το στόμα αυτού και γενόμενος ο άνθρωπος που κακούν που έχουν το στόμα αυτού λεγμούς ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ, εις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον, μη είπατε, επί χαρώσει μη η εχθρή μου, και εν το σαλευθύνε πόδας μου, επί με μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εσμάστηκες έτοιμος, και αλγιδών μου, ενώπιον με στη διαπαντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δέχθρη μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ, και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδώντες μη κακά αντί αγαθών, εν διαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μην καταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μην καταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέω θρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερήμο και αβάτο και εν ίδρο, ούτως εν το αγιώφθυνση, του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος υπέρ ζωάς, τα χείλη με πενέσεις είσαι, ούτως ευλογίζουσε εν τη ζωή μου και εν το όνομα της σου αρώτα ασχήρας μου, ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια αγαλιάσεις ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου εν της όθρης εμελέτουν εισέ, ότι εγινήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβω το διδεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν ζήτησαν την ψυχή μου, εισηλεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρες δρομηφαίας, μερίδες ολοπαίκουν έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραντήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνήνων αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγίνηθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των τερίγων σε αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβεται δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτήν αντίον σου. Εις ελθέ των οποιών σε προσευχή μου, πλέον το ούσο στην δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδυγγισε, προσελογίστην μετά των καταβενών των εισλάκων, εγεννήθην ουσί άνθρωπος αβοήθητος, εν εκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντας εν τάφο, πολλού κεμνίστης έτη και αυτοί οι εκτής χειρός οπόστησαν. Έθεν το μελάκου κατουτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιάθενά του. Επεμέ, επεστηρίχθη θυμό σου και πάντα στου μετεωρισμού σου, επίγαγε σε πεμέ. Και μάκρυνε στου γνωστού μου, έπε μου, έθεν το με βδέλημα εαυτή. Παρεδόθην και ούτε εξουπορευόμενη, οι οθαμοί μου εισθένησαν από πτωχία. Και έκραξα προ σε, Κύριε, όλη την ημέρα, διαπέτασα προ σε τα σχήρα μου. Ή τη νεκρή ποιήση, θαυμάσια, η ιατρή αναστήσουση και εξομολογέσοντα έση. Μη διηγίζεται τι εν τον τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου στην διαπολία. Μη γνωστήσετε μοσκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί, η προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, από τι την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το φω μη εγώ και εγκόπησε την νεότητό μου. Υψωθίστε, εταπεινώθην και ξεχωρήθη. Επ' εμέ διήλθανε οργέ σου, οι φοβερισμοί σου ξετάρεξαν. Η κύκλο σαν με, όσοι είδωρο όλη την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνα σε ποιμού φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από τα λεωφορεία. Κύριε, ο Θεό τη σωτηρία μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτήν αντίον σου. Είσαι θέτων οποίων σου προσευχή μου, πλήρων το ούσο ει την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και πάντοτε εντό μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνω πάσα στα ανταποδόσει αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμουνων πάσα στα γνώση σου. Τον λυτρούμενον εκθαρά στην ζωή σου, τον στέφανοντα ελελέγη και εκτιρμή, τον εμπιμπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστή σου το αετού ενεότη σου. Ιώνε λεμοσύνα ο Κύριο, η κρίμα πάση τη αντικουμένη, εγνώρισε τα σουδού αυτού του Μωυσή, τη γη Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και λέιμον ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, ουκ εις τέλος οριστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού αφού τη ζεις, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχωσιν ανατολέ από δυνμών, εμάκρυνε να φημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήρ Ιούσοφ χτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι γούσες μεν. Ο άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθρωση του αυλού της εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί εις ιών της φυλάσσους ή την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού το ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανό, ή τίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον, πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάντα τα έργα αυτού, εν παντιτόπου της δυσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντιτόπου της δυσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησιν με διαλυθία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη σε έλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσω τενόπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εσύν την ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινή σου ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σε έπεμε το πνεύμα μου, εν εμή ετράχθη καρδί μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πάση της έργης σου, εν ποιήμωση των χειρών σου μελέτων, διαπέτασε προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γίαν ιδρώσει, ταχύ εισάκουσον με, Κύριε, εξέλιπτο το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επί μου, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον με το πρωί το έλεό σου, ότι επίση ήλπισα, γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσε με, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, φύταξον με του πίντου θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν, οδηγήσει με γη ευθεία. Ένικε το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέησο εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου, και απούλης πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον με, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη σε έλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη σε έλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: πάσχεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κύριου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κύριου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου Οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό Κύριου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρνάβα του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κύριου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού Κύριο Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως και νωρίας ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστη κούντων αυτές Κύριο Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κύριο Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεόντων οδηπορούντων νοσούντων καμπτώντων εχμολώτων και της σωτηρίας αυτών του Κύριου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ Χριστίνα ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης Κύριου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αθράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποιής ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι,

Θεός καταβγάζοντα, φανούριο τιμήσω με πίστη, ως μέγαν του σωτήρος αθλητή. Πάσαν χάριν καρπαρέχει της προς αυτόν, από γης κραυγάζουσι. Δόξα το σε δόξα σαν τη Χριστό, δόξα το σε θαυμαστό σαν τη, δόξα το ενεργούν τη διά σου,

Ιησούν με ο Θεός κατά το μέγα ελαίο σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου, εξάλληψον το όνομά μου, επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ό,τι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδει απαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και τα αμαρτίες και συσέμε η μητήρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με, ισόπου και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλία συν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόσταψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίες με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν, τίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθέσιν και ενισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος μου την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σου σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Βρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι η θέλησα θυσίαν έδωκα αν ρόκα αυτόματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε αν ίσως είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσους.

Αγία Εκκλησία φανούριε, ο πάλε κρυπτόμενος υπό την ύφο νερός και χαρίτων σου τες φάενες ακτήσιν ημών την διάνοιαν πυρσέ.

κλέψας υπήρθες φρονήμα τυστερό τότων μαρτύρων στάδιων φανούριε πανθαύμαστε και λόγοι της Ανδρίας.

0: σώσουν ελέησον και διαφυλάξουν ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σπαναγία σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποιήσιμον Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών.

0: υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίησιμων Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παρεθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ Αγιο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και συν δόξα να πέμπομεν του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιερείς διέσουσας εκμαλωσίας αθέου και δεσμά συνέθλασας δυνάμει θεία Θεόφρον, ίσχυνας τυράννων θράση γενεοφρόνος, ύφρανας αγγέλων τάξης μεγαλομάρτης, δια τούτος ετοιμόμεν, θείεο πλήτα φανούριε ένδοξε.
1: Θείεο πλήτα φανούριε ένδοξε.
2: Ήθλησας μάρτης ανδρικός, ενέτεσιν αθήλης, και υπερίδες νουνεχός, νεότητος το άνθος, υπεραγάπης του Χριστού, πλήστας βασάνους υποστάς και θάνατον γενναίος, αλυσίδε κρίμαση Θεός, λήθης, βυθής, τα της αθλήσεως της είσαι κρύπτοντο τρόπεα, εν δε τη ρόδο, τη περιφήμον ίσο, ο υπογήν και χωσμένος φανερωθείς ναός σου, ενώ η πάντιμος ως θησαυρός εικόν σου, η σύλλαμπρα εγνώριστε άθλησης, και πάσα η εκκλησία γνώσιν έσχε των αθλητικών σου αγώνων και της προς Χριστόν λαμπράς σου παρησίας, ότι πάσιν εφαπλής την θαυμαστήν σου προστασίαν και πολυειδών εξαίρεσης κινδύνων και θλίψεων και εχμαλώτους λυτρούσε, θείεο πλήτα φανούριε ένδοξε.
1: Θείεο πλήτα φανούριε ένδοξε.
2: Συναξάριον, τη 27η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου εν δόξου μάρτυρος φανουρίου του νεοφανούς, φανούριος φως πάση πιστής παρέχει, κάνει σκότος δέκητο της γέης μέγα, τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ποίμενος, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Οσίου Επισκόπου Κουδρούβης, τη αυτή ημέρα μνήμη του Υπου του Αγίου Φιλίππου Βαπτίσεως του Αιθίωπος Ευνούχου, τη αυτή ημέρα η Αγία Ανθούσα η νέα, τρίχικον ράκος ενδυθίσα και εις φρέα ρυφίσα τελειούτε, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος φανουρίου του νεοφανούς, δες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς.
3: Αμήν.

0: ελπίσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποιήσιμον Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας

τους πόδες εν ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης επί πάσαν αναλαμβώντες των θηρεών της πίστεως.

προσήλθον οι μαθητέ του Ιησού λέγοντες, τις άρα μίζον εστίν εν τη βασιλεία των ουρανών και προσκαλεσάμενος ο Ιησούς πεδίον έστησεν.

και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμουν μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

0: Δέσποτα, με τα παρησία ακατακρίτων στόλωμαν επικαλείστεσαι των επουράνιων θεών πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέντες ημών και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: ημών του Χριστου μυστηρίου, αξίως ευχαριστήσουμε το Κύριο.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε, ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ενήρχην και να μάρτης άμνη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σοι ο αγιασμός ημών και στην δόξα να πέμπομεν.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Αγίε, ευλόγησο.
1: Ο ευλογών τους ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζουν τους επισή πεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντες την επρέπεια του οίκου σου, σοι αυτούς αντιδόξεσον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη του κοσμοδόρησε της Εκκλησίας σου της ιερεύσει, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις γαθή και πανδόρη μετέλνωθεν έστι, καταβαίνεις του Πατρός των φώτων και στην δόξα και ευχαριστία και προσκύνησιν εναπέμπομεν του Πατρίν και το Υιόν και το Αγίον.

0: Ευλογία Κυρίου και ελθεί εφ' ημάς αυτή τη εχάρη την ανθρωπία πάντοτε νυν και αιν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Απνητρός, δυνάμιο του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίας των τιμίων έπορανίων δυνάμεις των πάτων, την δόξου προφήτου προδρόμου του Χριστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Επαναφήνων Αποστόλων, του Αγίου Μετρικού Παντελεήμονος, του Αγίου Ιακώβου, του Εδέρθου Θεού, του Πρώτερου Άρχου Συλλήμου, των Αγίων Αφορμαρτίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ερήμης, των Αγίων Μυροφόρων Κοινικών, του Αγίου Ιωσήφ, του Ευσήμες Βλέπτου, του Αγίου Χριστοδότου του Εμπάτμου, του Αγίου Διονυσίου των Ολύμπο, των Αγίων Θεπτών Κιμ και Άνιες, των Αγίων Τιμένος Οσίου και Φανουρίου, όν και πάντων των Αγίων.

0: επάνδεται ήχη της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεό λέγε «Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός». Ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου ότι ο καπόσαμε των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατοικίου σας. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξον μεταλαβήν των αχράντων σου και επουρανίων δωρεών κατοικίου σας, αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών απαθανόνται και αναστάς και χαρισάμουν σε μην τα φρικτά ταύτα και ζωπιάσα μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ γενέστε ταύτα καμή ησίαση ψυχίστη και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμειων, εις πίστην ακατέσχητον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλησβονήν σοφίας, εις περιποίησην των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός, και μικέται εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτου του τι διαβίω απάρα σε επελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και οι απέροντες ειδονοί των καθορώντων του σου προσώπου του κάλους του άρητον. Σίγαρη το όντος εφετών και ανέκφρωστος ευρουσίνη των αγαπώντος σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύς των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επιπάσιν εις παρέσω μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Δέουμε ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν μη που τη σκέπη σου και εν την τοπτερίγου σου σκιά και δώρησέ με εν καθαρό συνειδότη μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφησιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ο δους τροφήν μη σάρκας είναι κουσίος, ο πύρ υπάρχων και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον δίελθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς, εις καρδίαν, φλέξον δακάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθωρον αγίασον τας φρένας, τα συγνία στήριξον ωστέ εις άμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώο συγκαθήλωσον φόβο, αΐ σκέπε φρούρητε και φύλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξον με σών σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας, ενώ σών οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρωση πάντας υγειασμένους, τας ταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου, τους σοφούς αποστόλους, προστής δε εσύν άχραντον αγνήν μητέρα, όντας λιτάς εύσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδα των σών έργα σε λάτριν. Σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξαν άπαντες πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητό μη η ζωή αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη η ευχαριστή αύτη εις χαράν, υγείαν και εφροσύνη.

0: Ειν και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίωσον με των αμαρτωλών, στείνε εκ δεξιών τη εις δόξης, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπής, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι εξίωσάς με των ανάξιων κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας. Η την πηγήν της αθανασίας και ίσασα, ζωοποίησόν με των τεθανατωμένων τη αμαρτία. Η του ελεήμονος Θεού φιλέσπλαχνος μήτυρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάκλησιν εν τες εχμαλωσίες των λογισμών μου και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων, των αγιασμών εισίαση ψυχίστε και σώματος και παράσκουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημνήν και δοξάζειν σε πάσα στα σημέρας της ζωής μου ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
3: Νην απολύεις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψης εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, όως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ή το στόματό σου καθά περπυρσός, εκλάμψα σαχάρι στην οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν. Αλλά ασείς λόγις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια το σών χιλέων πάντας διδάσκης προσκυνήν εν τριάδι των έναν Θεόν. Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεός ή επαξίως εφημούμενσε, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την σύν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος αμεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
1: Αμήν.
3: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθ...

0: Φίλοι ακροατές, 27 Αυγούστου σήμερα και ο ιστορικός μας τηλέγραφος είναι και πάλι κοντά σας.
1: Αυγούστου 479 π.Χ. Η νικηφόρα μάχη στις πλατείες της Βιωτίας. Μετά την ηρωική αντίσταση των Σπαρτιατών εναντίον των Περσών στις Θερμοπύλες και την νικηφόρα ναυμαχία της Αλαμίνας, όπου ο ελληνικός στόλος συνέτριψε τον Περσικό, ο Ξέρξης επιστρέφει στις Σάρδης, αφήνοντας την αρχηγία του στρατού στο Μαρδόνιο. Αναλαμβάνοντας ο Μαρδόνιος ως αρχηγός τον Περσικό στρατό, προσπάθησε να καλοπιάσει και να πάρει με το μέρος του τους Αθηναίους. Έστειλε λοιπόν τον Αλέξανδρο τον Πρώτο, τον βασιλιά της Μακεδονίας, που υποχρεωτικά ακολουθούσε τους Πέρσες για να τους προτείνει ανακοχή. Αρνούμενοι οι Αθηναίοι απάντησαν τα εξής, όπως μας πληροφορεί ο Ηρόδοτος. «Επειδή αγαπούμε την ελευθερία μας, θα την υπερασπιστούμε με όποιο τρόπο μπορούμε, έχοντας εμπιστοσύνη στη συμμαχία των θεών και των ηρώων, που ο Ξέρξης χωρίς κανένα σεβασμό έκαψε τους ναούς και τα αγάλματά τους». Ως απάντηση, ο Μαρδόνιος εισέβαλε στην Αθήνα και την κατέστρεψε. Ξαναπρότεινε συμμαχία στους Αθηναίους, εκείνοι όμως πάλι αρνήθηκαν. Εν τω μεταξύ, ο συμμαχικός στρατός των Ελλήνων με αρχηγό το βασιλιά της Σπάρτης Παυσανία κινήθηκε προς την Αττική και ενώθηκε με τον αθηναϊκό στρατό του Αριστείδη. Οι δύο εχθρικοί στρατοί συγκρούστηκαν στην πεδιάδα του Ασωπού ποταμού στις πλατείες της Βιωτίας. Ο Παυσανίας, με το πολύπλοκο στρατηγικό σχέδιο που εφάρμοσε, πέτυχε μια ολοκληρωτική νίκη. Ο ίδιος ο Μαρδόνιος, ο ικανότερος στρατηγός Πέρσης, σκοτώθηκε και ο νικημένος περσικός στρατός πήρε το δρόμο της επιστροφής. Οι Πέρσες νικήθηκαν οριστικά. Αποφασιστική και ενθαρρυντική ήταν η κρυφή παρέμβαση του βασιλιά της Μακεδονίας, Αλεξάνδρου του Πρώτου, ο οποίος για να βοηθήσει τον ενωμένο ελληνικό στρατό την παραμονή της μάχης αργά τα μεσάνυχτα, διέφυγε από τους Πέρσες μόνος και κατέφυγε στο ελληνικό στρατόπεδο για να ενθαρρύνει τους Έλληνες. Άνδρες Αθηναίοι, τα λόγια που έχω να σας πω στην καρδιά σας τα εμπιστεύομαι και δεν επιτρέπω σε κανέναν άλλον να τα πείτε παρά στον Παυσανία, αλλιώς θα με πάρετε στο λαιμό σας και δεν θα άνοιγα το στόμα μου αν δεν είχα την έγνοια, έγνοια μεγάλη όλης της Ελλάδος. Έλληνας είμαι κι εγώ από παλιά γενιά και δεν επιθυμούσα από τη λευτεριά να τη δω να πέσει στη δουλεία. Σας λέω λοιπόν πως οι θυσίες επιμένουν να δείχνουν κακά σημάδια στο Μαρδόνιο και στο στρατό του. Η δεμή θα είχε αρχίσει η μάχη πολύ πιο μπροστά. Τώρα όμως αποφάσισε να παραβλέψει τις θυσίες και μόλις αρχίσει να χαράζει η μέρα να σας επιτεθεί, γιατί καθώς υποθέτω φοβάται πολύ μήπως μαζευτείτε περισσότεροι. Λοιπόν, ετοιμαστείτε. Αν λοιπόν ο πόλεμος αυτός τελειώσει καθώς τον επιθυμεί η καρδιά σας, θυμηθείτε και τη δική μου απελευθέρωση, αφού από ζήλο για το καλό των Ελλήνων ανέλαβα τόσο το μοιρό έργο. Είμαι ο Αλέξανδρος ο Μακεδόνας. Αυτά είπε και γύρισε πίσω. Η σημασία της νίκης στις πλατείες ήταν μεγάλη, καθώς οι Έλληνες συνειδητοποίησαν τη δύναμή τους όταν είναι ενωμένοι. Είχαν συγκεντρωθεί περίπου 40.000 οπλίτες κατά τον Ηρόδοτο. Μετά την νίκη τους, οι Έλληνες με πολλή ευγνωμοσύνη αφιέρωσαν στον Απόλλωνα των Δελφών χρυσό τρίποδα πάνω σε χάλκινη στήλη, όπου ήταν χαραγμένα τα ονόματα των 31 πόλεων που έλαβαν μέρος στον πόλεμο. Στο πεδίο της μάχης έστησαν βωμό του Ελευθερίου Διός και χάραξαν το επίγραμμα του Σιμονίδη. Οι Έλληνες, ελευθέρα Ελλάδη, κοινών ιδρύσαντο Διός Βωμών Ελευθερίου, μαρτυρώντας έτσι τη βαθιά συναίσθησή τους για την εθνική τους ενότητα και για το νόημα του αγώνα τους. Αυτούς τους Έλληνες θεωρεί και ο Πλάτων ως πατέρες, όχι μόνο των σωμάτων μας, αλλά και της ελευθερίας μας και τους αποδίδει τα αριστεία με το λόγο του.
0: Αυγούστου 1826. Αρχίζουν ναυτικές συγκρούσεις στη θαλάσσια περιοχή της Μυτιλίνης.
1: Αυγούστου 1910. Ο Τόμ Έντισον παρουσιάζει τις κινούμενες και ομιλούσες εικόνες, την τελευταία του ανακάλυψη.
0: 27 Αυγούστου 1912. Ο Αμερικανός συγγραφέας Edgar Burroughs δημοσιεύει τον Ταρζάν των Πιθήκων.
1: 27 Αυγούστου 1958. Ο Μιχαλάκης Παρίδης, γνωστός ως το λιοντάρι της Βάβλας, πέφτει μαχόμενος περικυκλωμένος από τους Άγγλους στο αρχηγείο του στη Βάβλα. Ήταν από τα πρώτα μέλη της ΕΟΚΑ και για τις ικανότητές του και τη δράση του πολλές φορές δέχθηκε τα συγχαρητήρια του διγενή. Σύνθημά του ήταν το «Οι αγωνιστές της ελευθερίας δεν παραδίδονται, νικούν ή πεθαίνουν». Και αυτό έπραξε. Έβγε του.
0: 2 Αυγούστου 1912. Αγαπητοί μας φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Καλή σας μέρα.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Ο Απόστολος Παύλος προς φιλής μας ακροατέ μας συνέστησε τη φροντίδα για τη σωτηρία της ψυχής μας. Το πλάσμα του τον άνθρωπο δεν τον έπλασε ο Θεός για να είναι το υλικό της κολάσεως, αλλά ο κληρονόμος της βασιλείας των ουρανών. Και με ιδιαίτερη πιστικότητα μας ομίλησε για το μέγιστον των προβλημάτων που είναι η σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου. Η αμαρτία ανέκαθεν υπήρξε ο ογκόλιθος που σφράγιζε τις πύλες του παραδείσου και δεν παρήχε καμία δυνατότητα διελεύσεως του ανθρώπου εις την βασιλεία των ουρανών. Βεβαίως, η δυνατότητα στον άνθρωπο δόθηκε να παραβιάσει τις κατάκλειστες πύλες του παραδείσου χρησιμοποιώντας τη μετάνοια, η οποία στα χέρια του πιστού αποτελεί το ισχυρότερο όπλο δια την κατάκτηση της βασιλείας των ουρανών. Αυτό το όπλο χρησιμοποίησαν πολλοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο πρώτος άπικος του παραδείσου, ο ληστής, ο οποίος κέρδισε τη βασιλεία των ουρανών λέγοντας «Το μνήστητι μου Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Και αυτό το όπλο της μετανοίας χρησιμοποίησαν εκατομμύρια άνθρωποι που έζησαν μακράν του Θεού και κοντραρίστηκαν με το Άγιο θέλημά Του, τελικά βρήκαν τη σωτηρία και πέρασαν στο κράτος και στη βασιλεία του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος κεντρίζει τη σκέψη μας και επικεντρώνει την προσοχή μας σε ένα συγκλονιστικό γεγονός, το οποίο έγινε αφορμή ο άνθρωπος να αποκτήσει την δυνατότητα της σωτηρίας του. Και αυτό το βρίσκουμε στο 5ο κεφάλαιο της προς Θεσσαλονικής επιστολής, στίχος 10. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Του αποθανόντος υπερημών, ή να είτε γρηγορώμεν είτε καθεύδομεν, άμα και συν αυτό ζήσουμεν. Ο οποίος Χριστός απέθανε για μας ώστε, είτε είμεθα άγρυπνοι, είτε κοιμόμαστε να ζήσουμε μαζί Του». Η σταυρική θυσία του Χριστού μας προς φιλής ακροατέ είναι το μοναδικό και ανεπανάληπτο γεγονός το οποίον συγκλονίζει κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Ο Χριστός μας υπήρξε ο μοναδικός αθώος και ο μόνος αναμάρτητος ανάμεσα σε όλα τα εκατομμύρια των ανθρώπων που πέρασαν από τον πλανήτη μας αυτό. Αυτός δεν επίησε αμαρτίαν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Και η αρετή του Χριστού και η αγιότητα του Χριστού εκάλυψε τους ουρανούς. Εκάλυψε εν ουρανούς η αρετή σου Χριστέ και της ενέσεώς σου πλήρης η γη. Το ερώτημα του Χριστού της εξημών ελέγξιμε περί αμαρτίας θα συνεχίζει να παραμένει αναπάντητον διαμέσου των αιώνων, διότι ουδής ουδέποτε μπόρεσε να έβρει μόμον πάθος ή διαβλητή ανθρωπίνη αδυναμία στη θεανδρική προσωπικότητα του Χριστού μας. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός υπήρξε τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αυτός αναμάρτητος όν πήρε επάνω το ολόκληρον το φορτίον της ενοχής που ευάρυνε τον άνθρωπον και κατέλαβε τη θέση του ενόχου μειών ένοχος.
αυτός ο μεγάλος αθώος εις την θέση του ενόχου για να αθώσει τον ένοχον άνθρωπον. Ο θεία συγκατάβασης, ο θεϊκή αγάπη. Η σταυρική θυσία του Χριστού αποκατέστησε τις διαταραγμένες σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεόν. Συνεφιλίωσε το πλάσμα με τον πλάστη, ικανοποίησε τη θεία δικαιοσύνη και άνοιξε τη σφραγισμένη πύλη του Παραδείσου, την οποία άγγελος Κυρίου εφύλασε με την πυρήνη ρομφέαν του. Με τη σταυρική θυσία του Χριστού ο άνθρωπος απέκτησε τη δυνατότητα αγωνιζόμενος να εισέρχεται εις την Βασιλεία των Ουρανών. Αυτήν τη μεγάλη δωρεά, την οποία κανείς άλλος δεν μπόρεσε να προσφέρει στον άνθρωπο, τη χάρισε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός με τη σταυρική του θυσία. Οι σκέψεις και μόνον προσφυλής μας ακροατέ, ότι ο Χριστός έπαθε για μας τα πάνδυνα και υπέστη σταυρικό θάνατο και ανέστη εκ νεκρών, ή να τον νεκροθέντατη αμαρτία άνθρωπον αναστήσει, δημιουργεί σε όλους μας το χρέος της αγάπης αλλά και της απεράντου ευγνωμοσύνης εις τον Κύριόν μας. Όλοι εμείς είτε ζούμε είτε αποθνίσκοντας αναχωρούμε εκ του ματέου του του κόσμου, ανήκουμε σε εκείνον ο οποίος μας εξηγόρασε με το τίμιον αίμα του. Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου το τιμίο σου αίματι, το σταυρό προσιλωθείς και τη λόγχη κεντηθείς, την αθανασίαν επίγασας ανθρώπης σωτήριμον δόξαση. Όσοι παραμένουμε στην παρούσα ζωή αποτελούμε τη στρατευωμένη εκκλησία, και όσοι ευρίσκονται ήδη στους ουρανούς αποτελούν την θριαμβεύουσα εκκλησία. Και αυτήν την αλήθεια όταν τη συνειδητοποιήσει ο χριστιανός, δεν φοβάται πλέον τον θάνατον, ούτε λυπείται που θα στερηθεί τη γλυκύτητα της παρούσης ζωής, διότι πιστεύει εις το εάν τε γαρζόμεν, εάν τε αποθνίσκομεν του Κυρίου εσμέν. Όταν αυτό είναι το πιστεύω ενός χριστιανού, ο πιστός σου δόλος τρομάζει στην ιδέα του θανάτου, εφόσον και στην παρούσα ζωή είναι με το Χριστό και στη μέλουσα δεν θα αποχωριστεί από το λατρευτό της καρδιάς του. Προσφυλής μας ακροατέ, ο θάνατος του Χριστού και η Ανάσταση αυτού χάρισε εις τον άνθρωπον τη ζωή και του έδωσε την δυνατότητα και εις τον παρόντα κόσμον και εις το μέλλοντα να είναι μαζί με τον Χριστόν. Και αν μεν ζούμε με τον Χριστόν εδώ στη γη, ζούμε εις τον παράδεισον και προγευόμεθα τη γλυκύτητα της αιωνιότητος. Εάν όμως ζούμε χωρίς Χριστόν, τότε προγευόμεθα το πύρθι αιωνίου κολάσεως, διότι όταν από τη ζωή μας λείπει ο Χριστός, η ζωή του καθενός μας είναι μία αληθινή κόλαση. Ενώ όπου είναι ο Χριστός, κάμνει έντονο την παρουσία του, η ζωή είναι ένας αληθινός παράδεισος. Κάποτε προσφυλής μας ακροατέ, ζούσαν δύο αδέλφια. Τα γέννησε η ίδια η μάνα. Όμως η ζωή τον διέφερε κατά πολύ. Καλός ο ένας, κακός ο άλλος. Ενάρετος ο ένας, κακόψυχος και δίστροπος ο άλλος. Διέφεραν οι δυο τους όσο η νύχτα από την ημέρα. Κάποτε ο κακός αδελφός
χτύπησε θανάσιμα ένα χωριανό του για μια ασήμαντη διαφορά και με τα χέρια ματωμένα και τα ενδύματα μέσα στο αίμα έτρεξε σε έξαλλη κατάσταση στον καλό αδελφό ζητώντας την προστασία του. «Σώσε με αδελφέ μου, σώσε με γιατί με κυνηγούν να με πιάσουν». «Τι έκανες, ποιον σκότωσες, γιατί έχεις εσύ ανθρώπινο αίμα». «Γρήγορα βγάλε τη ματωμένη στολή και φόρεσε τη λευκή τη δική μου». Και όταν τα όργανα της τάξεως βρέθηκαν μπροστά τα δύο αδέλφια, ο αθώος αδελφός φορούσε τα ματωμένα ρούχα και ο ένοχος τα λευκά ενδύματα. Τα στοιχεία της ενοχής ήσαν ολοφάνερα. Δεν χρειαζόταν τίποτε άλλο η αστυνομική. Τα ματωμένα ενδύματα ήσαν ικανά αποδεικτικά στοιχεία της ενοχής του. Ο αθώος αδελφός βεβαίωνε πως είναι αθώος και ότι αυτός δεν σκότωσε κανένα. Το δικαστήριο που επικολούθησε τον κατεδίκασε σε θάνατο διαγχώνης. Λίγο πριν οδηγηθεί στην κρεμάλα ζήτησε μια χάρη, ένα λευκό χαρτί για να γράψει ένα γράμμα στον αγαπημένο του αδελφό. Το τελευταίο γράμμα της ζωής στον αγαπημένο του αδελφό. «Αδελφέ μου, ύστερα από λίγο δεν θα υπάρχω στη ζωή για σένα. Θερμή μου ευχή, τη λευκή στολή που σου χάρισα να μην την ξαναλερώσεις με ανθρώπινο αίμα». Ο αθώος αδελφός άφησε την τελευταία του πνοή επάνω στην αγχώνη και το γράμμα ύστερα από λίγες ημέρες κρατούσε στα χέρια ο ένοχος αδελφός. Όταν το πήρε, το διάβασε, συγκλονίστηκε, έκλαψε πικρά και σέρνοντας τα βήματά του βρέθηκε πάνω στο μνήμα του αθώου αδελφού. Εκεί έδωσε μια υπόσχεση. «Αδελφέ μου, εσύ πέθανες για μένα. Σου υπόσχομαι τη λευκή στολή που μου χάρεσες να μην την ξαναλερώσω με ανθρώπινο αίμα». Και την υπόσχεση του αυτή την τήρησε. Προσφυλής μας ακροατέ, ο Χριστός μας, ο μεγάλος αθώος, στέλνει επάνω από το Σταυρό ένα γράμμα στον καθένα από μας. Ας το ακούσουμε. «Παιδί μου, τη λευκή στολή που σου χάρισα με τη σταυρική μου θυσία, μην την ξαναλερώσεις με την αμαρτία». Αυτό είναι και το μήνυμα του σημερινού αγιογραφικού μας αναγνώσματος.

λιχνούστης ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Ξενή, το ζεστό δωμάτιο της ιατρικής ενημέρωσης. Έχουμε μαζευτεί όλοι για να ακούσουμε τη σημερινή μας καλεσμένη που δεν βρίσκεται ακριβώς στον ιατρικό χώρο αλλά λίγο δίπλα για να βοηθήσει και εκείνη με το δικό της τρόπο όπως θα διαπιστώσετε και σίγουρα έχετε έρθει σε επαφή με κάποιον φυσιοθεραπευτή, φυσιοθεραπεύτρια όπως είναι σήμερα η κυρία Χρυσάθη Σταματίου. Καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε. Καλώς σας βρήκα.
0: Επειδή μπερδευτήκαμε λίγο στην αρχή με τον τίτλο, φυσικό ή φυσιοθεραπεύτη.
1: Φυσικό θεραπεύτη. Αλλά γυρνάμε και στα δύο.
0: Γιατί υπάρχει διαφορά?
1: Είναι από το physical therapy, φυσικοθεραπεία. Και παλαιότερα ήταν από τα φυσικά μέσα, φυσιοθεραπεία, ελληνιστή. Έχει γίνει ένα μπέρδεμα με αυτό, αλλά είναι φυσικοθεραπεία.
0: Επομένως και τα δύο μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε.
1: Παντού γυρνάμε. Ναι, εντάξει,
0: πάρα πολύ ωραία. Την φυσικοφυσιοθεραπεία, πού μπορείτε να την κάνετε?
1: Φυσικοθεραπεία έχει μία τεράστια γκάμα που μπορεί να διαχειριστεί. Ξεκινάμε από τα μυοσκελετικά που είναι τα πιο γνωστά, δηλαδή για ανθρώπους με προβλήματα στις αρθρώσεις, στους μυς, σε οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, μαλακά μόρια. Όλοι τα γνωρίζουμε νομίζω, τα αυγενικά, το αυγενικό σύνδρομο, τις οσφιαλγίες. Σα παιδάκια εννοείται, σε νευρολογικά περιστατικά, εγκεφαλικά σκλήρυνση κατά πλάκας και όλα αυτά. Και υπάρχουν ακόμα πιο ωραίες εξειδικεύσεις που δεν γνωρίζει ο κόσμος, όπως η αποκατάσταση του πιελικού εδάφους, που είναι έτσι πάρα πολύ ωραία επιστήμη, ο χρόνιος πόνος. Τεράστια γκάμα στα αθλητικά, έτσι, πασίγνωστο. Είναι άπειρα, δεν ξέρω, νομίζω ότι σίγουρα θα ξεχνάω κάτι. Νομίζω όμως αυτά είναι τα πιο γνωστά που γνωρίζει ο κόσμος έτσι καλά.
0: Γι' αυτό είμαστε εδώ, ναι, για να τα θυμηθούμε όλα σιγά σιγά, τα σπουδαία και αυτά που δεν ξέρουν με οι περισσότεροι. Γι' αυτό διψούν όλοι για την ενημέρωση και επειδή τούτη η εκπομπή είναι πρώτη πανελληνίως όσον αφορά τα ιατρικά θέματα. Όπως καταλαβαίνετε, η χώρα περιμένει πολλά να ακούσει από τα χείλη σας, μοντέρνα, σύγχρονα και να καταρρύψει κάποιες παλιές φοβίες, δοξασίες, αρνητισμούς ή διαφωνίες όσον αφορά τη δική σας συνεισφορά στην αποκατάσταση της υγείας.
1: Ναι.
0: Επομένως, ας ξεκινήσουμε. Κάποιος ασθενής πώς έρχεται σε εσάς? Έρχεται από μόνος του? Τον παραπέμπει κάποιος? Τον κυνηγάτε εσείς? Πώς γίνεται?
1: Σίγουρα δεν τον κυνηγάμε. Αν πιάσουμε ένα κομμάτι, το πιο γνωστό, το μυοσκελετικό, παραπέμπεται από έναν ορθοπαιδικό. Μπορούμε να αξιολογήσουμε εμείς την κατάσταση, δεν κάνουμε διάγνωση. Αυτή είναι η δουλειά του ορθοπαιδικού, αλλά εμείς μπορούμε να αξιολογήσουμε. Έρχεται σε εμάς συνήθως μετά την παραπομπή του ορθοπαιδικού ή του νευροχειρούργου σε περίπτωση που έχουμε κάποιο πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη, το οποίο μπορεί να εμπλέκεται και νεύρο. Συνήθως αυτές οι δύο ειδικότητες είναι, συνήθως, όχι πάντα. Αναλύουμε ό,τι μπορούμε να αναλύσουμε με μεγάλη λεπτομέρεια. Μπορώ να σας πω τι ανάλυση μπορεί να κάνει ο καθένας, αν θέλετε. Και από εκεί και πέρα μετά βγάζουμε ένα πλάνο θεραπείας, το οποίο είναι αποκλειστικά για τον ασθενή. Δεν υπάρχει φασόν. Το λέω γιατί πολλές φορές μπορεί να μας τηλεφωνήσει κάποιος ασθενής και να μας πει τι περιλαμβάνει η φυσικοθεραπεία. Δεν ξέρουμε τι να απαντήσουμε προφανώς, γιατί η φυσιοθεραπεία δεν είναι κάτι το οποίο είναι φασόν, τα ίδια πράγματα για όλους. Οπότε σαφώς δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό.
0: Εξαιρετικά, εμείς τα θέλουμε όλα και να μας τα πείτε όλα και όπως έχουνε, όπως και η Δεσποινίδα Αθανασία θα μας πει την ιστορία της, πώς γνώρισε το χώρο της φυσιοθεραπείας.
2: Στα Θυρανίξια, ενός νέου ναού στη γειτονιά μας, πολλοί πιστοί προθυμοποιήθηκαν να βοηθήσουν στη λειτουργία. Ανάμεσά τους και η γιαγιά μου, που την επόμενη μέρα παραπονιόταν για έντονο πόνο στο χέρι της και ειδικά στον ώμο. «Γιαγιά, πονάς πολύ»,

0: Πέρα, Αθανασία μου, δεν μπορώ να το κουνήσω, ούτε να το χρησιμοποιήσω. Ο παππούς έκλεισε άμεσα ραντεβού στον ορθοπαιδικό και πρότεινε χειρουργείο. Έτσι και έγινε. Στη συνέχεια, επέστρεψε στο σπίτι, πονώντας πολύ και έχοντας ένα μεγάλο νάρθηκα να στηρίζει τον ώμο της. Γιαγιά, δεν έγινες ακόμη καλά. Γλυκιά μου, μην ανησυχείς. Τώρα θα αναλάβει ο φυσιοθεραπευτής. Είναι γιατρός, ρώτησα με απορία. Είναι ο ειδικός που θα με βοηθήσει να μην πονάω. Έτσι, με τις κατάλληλες ασκήσεις, όργανα και κινήσεις, πρώτα στο σπίτι και στη συνέχεια στο φυσικό θεραπευτήριο, το χέρι μου θα επανέλθει στην κατάσταση που ήταν πριν.
1: Επομένως, με κάποιο τρόπο, κάποιος θα ζητήσει τη βοήθειά σας. Πού συνήθως σας βρίσκει, σε τι χώρους συνήθως εξασκείτε την τέχνη σας και με βάση αυτά θα προχωρήσουμε στην συνέχεια βήμα-βήμα για να γνωρίσουμε για ποιο λόγο λέμε ότι χρειάζεσαι φυσιοθεραπεία.
2: Ναι.
1: Ξεκινάμε λοιπόν από την αρχή, τους χώρους όπου μπορεί κάποιος να κάνει φυσιοθεραπεία.
2: Είναι νόμιμα εργαστήρια φυσικοθεραπείας τα οποία είναι εγκεκριμένα από την εκάστοτε περιφέρεια, το Σύλλογο των Φυσικοθεραπευτών. Πρέπει να έχουν πάρα πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Να είναι πτυχιούχος φυσικοθεραπευτής και να έχει μέσα κάποια συγκεκριμένες μηχανήματα, γυμναστήριο. Εν πάση περιπτώσει, ανάλογα το τι εξασκεί και ο κάθε φυσικοθεραπευτής, έτσι. Δηλαδή, ένα φυσικοθεραπευτήριο που ασχολείται με παιδάκια θα έχει τελείως διαφορετικά πράγματα από ένα φυσικοθεραπευτήριο που ασχολείται με μειοσκελετικά. Με μειοσκελετικά όμως σε μια γκάμα. Παράδειγμα, άλλο ένα φυσικοθεραπευτήριο που ασχολείται με αθλητές, που επίσης είναι μειοσκελετικά, και άλλο ένα φυσικοθεραπευτήριο που ασχολείται με μειοσκελετικά με άλλου τύπου ανθρώπους της καθημερινότητας. Οπότε έχουν διαχωριστεί αρκετά τα φυσικοθεραπευτήρια ανάλογα την εξειδίκευση του καθενός και τι αρέσει να κάνει και τι όχι.
1: Τα γνωστότερα είναι, σε μεγαλύτερη και ευρεία κλίμακα, τα κέντρα αποκατάστασης.
2: Ναι.
1: Τι χώρο έχετε εκεί πέρα, τι έργο επιτελείτε σε ένα κέντρο αποκατάστασης?
2: Νομίζω ότι τα κέντρα αποκατάστασης είναι κάτι πολύ πιο καινούριο σε σχέση με τα φυσικοθεραπευτήρια. Το γεγονός ότι είναι μεγάλα και ίσως αποτελούνται από μεγάλες αλυσίδες υγείας, δεν νομίζω. Είναι πολύ πιο καινούρια. Είναι πολύ πιο παλιά τα φυσικοθεραπευτήρια σε αντίθεση. Τα κέντρα αποκατάστασης απευθύνονται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν συνήθως εγκεφαλικά, έχουν αολικές αρθροπλαστικές, απευθύνονται σε ηλικιωμένους συνήθως ή μετά από ατυχήματα, άτομα τα οποία δεν μπορούν να μείνουν σπίτι γιατί είτε είναι κλινήριες, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Οπότε εκεί υπάρχουν και πισίνες, υπάρχουν πάρα πολύ, υπάρχει προσωπικό πολύ με νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ανάλογα τι έχει ο καθένας. Είναι ένα τελείως διαφορετικό κομμάτι από κατάσταση αυτού του είδους σε σχέση με ένα φυσικοθεραπευτήριο της πόλης, ας πούμε.
1: Τι προσφέρει ο φυσικοθεραπευτής εκεί μέσα?
2: Εκεί μέσα στο κέντρο αποκατάστασης, το πιο σημαντικό έργο είναι ότι προσπαθεί να σηκώσει τον ασθενή. Αν ένας ασθενής, για παράδειγμα, είναι κλινήρης, μπορώ να δώσω ένα παράδειγμα. Έναν ασθενή ο οποίος έχει κάνει μια ολική αρθροπλαστική στο γόνατο και είναι σε μεγάλη ηλικία και δεν μπορεί να σηκωθεί, που το να μην μπορεί ένας ασθενής να σηκωθεί θα έχει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα, έτσι τα γνωρίζουμε, κατακλύσεις και άλλα πολλά προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, εκεί ο φυσικοθεραπευτής θα πάει να τον σηκώσει, να κάνει διάφορες ασκησούλες, να αρχίσουν να λειτουργούν τα χέρια, τα πόδια.
1: Πώς τον σηκώνει?
2: Έχει τεχνικές, οι οποίες, εντάξει, αυτή η δουλειά που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολη και πάρα πολύ σημαντική κατά τη γνώμη μου, και ψυχολογικά αρκετά δύσκολη και σωματικά, γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι στο ιδανικό ύψος ή στα ιδανικά κιλά για να σηκωθεί. Υπάρχουν τεχνικές συγκεκριμένες που προσπαθούν να βοηθήσουν τον ασθενή να σηκωθεί, είτε βάζοντάς τον σε συγκεκριμένες θέσεις να μπορέσει να το σηκώσει, ή με διάφορα μηχανήματα που έχουν. Οπότε είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που κάνουν.
1: Αυτές οι τεχνικές με τα χέρια συνήθως τι περιλαμβάνουν?
2: Είναι κάποιες παθητικές κινήσεις αρχικά, δηλαδή να πάρουν το πόδι και να το κινούν, τώρα το λέω όσο πιο απλά γίνεται, να το κινούν σε κάμψη έκταση για να αρχίσει σιγά σιγά να κινητοποιείται ένα πόδι ή ένα χέρι αντίστοιχα. Και από εκεί και πέρα μετά προσπαθούν να σηκώσουν αυτό τον ασθενή, να κάθει σε ημικαθιστή θέση, να μπορέσει σιγά σιγά δηλαδή τον κορμό να τον σηκώσει, να αρχίσει σιγά σιγά και ο ασθενής να αντιλαμβάνεται το χώρο που βρίσκεται, σιγά σιγά να μπορέσει να κατεβάσει τα πόδια του. Τεχνικά δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο να σας πω, πέραν του ότι σιγά σιγά ένας φυσικοθεραπευτής ή δύο προσπαθούν να τοποθετήσουν τον ασθενή από ξαπλωτή θέση σε ημικαθιστή, από ημικαθιστή σε καθιστή, και από εκεί και πέρα σιγά σιγά από καθιστή σε όρθια και από όρθια σε περπάτημα, σαν ένα μικρό παιδί.
1: Τι μηχανήματα χρησιμοποιούν?
2: Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ανάλογα το κέντρο αποκατάστασης που υπάρχει, οπότε δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά τι είναι, τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει. Σαφώς όμως από ό,τι έχω δει και από ό,τι ενημερώνομαι και από συναδέλφους, υπάρχουν κάποια πολύ ωραία μηχανήματα παθητικής κίνησης, αλλά σίγουρα δεν μπορώ να το γνωρίζω εγώ αυτό καλά, γιατί δεν είμαι σε αυτό το τομέα.
1: Εκτός από εκεί, κάποια στιγμή φεύγουν οι ασθενείς ή πάνε κατευθείαν στο σπίτι τους. Η φυσικοθεραπευτής στο σπίτι, τι κάνει?
2: Λοιπόν, εκεί πέρα μπορεί να πάει ένας φυσικοθεραπευτής, αν θέσουμε πάλι το παράδειγμα της αρθροπλαστικής, μπορεί να αρχίσει σιγά σιγά να... μάλλον θα το πω αλλιώς. Ένας ασθενής πάει και είναι με ένα πι στο σπίτι, έτσι. Αυτό το πι κάποια στιγμή πρέπει να βγει και να περπατάει μόνος του. Οπότε ξεκινά μια διαδικασία εκμάθησης της βάδισης, διάφορων ασκήσεων στα πόδια, στα χέρια και στο κορμό, για να αρχίσει να δυναμώνει το μυϊκό σύστημα, ώστε να μπορέσει ο ασθενής να ανταπεξέλθει στο να είναι όρθιος και σιγά σιγά μετά να περπατάει. Ασκήσεις οι οποίες θα μπορέσουν να δουλευτεί αν τυχόν έχει σκαλιά στο σπίτι, να μπορέσει να έχει σκαλιά. Ασκήσεις για να μπορεί να κάτσει σε καρέκλα για ώρα, είτε να μπορεί να κάνει μπάνιο, να ξυπρετηθεί εκεί. Οπότε έχει τέτοιου είδους φυσικοθεραπεία. Σαφώς αν, για παράδειγμα, ένα χειρουργείο καλή ώρα, όπως είπαμε πριν, του γονάτου, πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί το γόνατο, άρα προσπαθούμε όσο μπορούμε να το κλείσουμε, να το ανοίξουμε ανάλογα την περίπτωση, και να αρχίσει σιγά σιγά το γόνατο να είναι λειτουργικό, να μην πονάει, και ο ασθενής να είναι πλέον 100% λειτουργικός, είτε να βγει ακόμα έξω από το σπίτι του, να πάει να κάνει τα ψώνια του, το οτιδήποτε.
1: Επειδή προσφάτως ξεκινήσατε μια νέα προσπάθεια, πιο εξελιγμένη, σε ένα φυσικοθεραπευτήριο, που λέτε ότι είναι και το παλιότερο σαν μέσον επαφής του ασθενή με το φυσικοθεραπευτή. Μέσα σε αυτόν τον χώρο που έρχεται ο ασθενής, θα μου πείτε ένα-ένα τα βήματα. Ανοίγει την πόρτα, μπαίνει και κάθεται. Πώς τον αντιμετωπίζετε από την αρχή, από το α μέχρι το ω?
2: Καταρχάς, με το που μπαίνει μέσα ο ασθενής, τον περνάμε ακτινογραφία. Δηλαδή δεν θα προλάβει να κάτσει, τον έχουμε δει ήδη πως περπατάει. Μπορούμε όμως, για να είναι πιο εύπεπτο, να θέσουμε ένα παράδειγμα. Okay, ας πούμε ότι έρχεται ένας ασθενής με ένα πρόβλημα στη μέση, που έχει μια κύλη, πατάει η κύλη το νεύρο και πονάει και το πόδι του, ας πούμε, μου βιάζει το πόδι του, έτσι. Είναι ένα πολύ σύνηθες και ο περισσότερος κόσμος το γνωρίζει. Με το που μπαίνει μέσα, έχουμε αναλύσει ήδη τη βάδιση. Πρώτα πρέπει να έρθει στο γραφείο του, ώστε να πάρουμε ένα ιστορικό. Έτσι πρέπει να γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι έχει ένας ασθενής, έτσι, σε ιστορικό. Τα πάντα. Από το λόγο που παίρνει χάπια, κάποια αγωγή, τη χειρουργία έχει κάνει, μέχρι τι συνήθεια έχει, πώς ξεκουράζεται, πώς κάθεται στο καναπέ, τι δουλειά κάνει, πόση ώρα μπορεί να είναι η δουλειά του, από το σπίτι του μέχρι τη δουλειά του, με τι μεταφορικό μέσο πάει, τι παπούτσια φοράει, όλα παίζουν το ρόλο τους. Και από εκεί πέρα μετά, όταν πάρουμε το ιστορικό και έχουμε κάνει όλη τη διαδικασία αυτή, περνάμε στην αίθουσα που είναι να ξεκινήσει αποκατάσταση και από εκεί πέρα μετά αναλύουμε τη στάση του σώματος. Πολύ πιθανό είναι ένας ασθενής να έχει πλατυποδία, να έχει βασικά κάποιο πρόβλημα με τα πέλματά του. Δεν θα το πω πλατυποδία γιατί έχει και άλλες πολλές παθήσεις. Να έχει θέμα με τα πέλματα. Πρέπει να δούμε πώς είναι τα πέλματα, γιατί παίζουν ρόλο, για παράδειγμα, στη μέση. Τα γόνατα, τα ισχύα. Πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση στο κορμό του. Να δούμε πού βρίσκεται, αν έχει τυχόν κύφωση, λόρδωση. Πολλά τέτοια. Να δούμε πού είναι οι ώμοι του, πού βρίσκονται. Ο αυχένος του επίσης. Όλα αυτά παίζουν ένα τεράστιο ρόλο στην αξιολόγηση του προβλήματός μας. Και από εκεί και πέρα μετά ξεκινάει η θεραπεία και το θεραπευτικό πρωτόκολλο, το οποίο ποικίλει. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές. Οπότε δεν μπορώ να αναλύσω τη κάθε τεχνική, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν θα το καταλάβει κανένας, πρώτον. Και δεύτερον, εγώ μπορώ να δουλεύω με άλλη τεχνική, ο συνάδελφος μπορεί να δουλεύει με άλλη τεχνική. Επίσης, υπάρχουν μηχανήματα πάρα πολλά, τα οποία δεν έχουν όλοι τα ίδια μηχανήματα. Οπότε σαφώς το πρωτόκολλο μπορεί να αλλάζει. Όμως, σε γενικές γραμμές, ένα πλαίσιο βασικό για όλους είναι η λήψη ιστορικού και η αξιολόγηση του ασθενή. Οπότε βλέπουμε, μπας περιπτώσει, τις κινήσεις που μπορεί να κάνει, που πονάει, που δεν πονάει, σε τι σημείο πονάει, αν στρίβει, αν έχει πόνο στη στροφή, αν έχει πόνο στη κάμψη, αν έχει πόνο στην έκταση, πόση ώρα τον πονάει. Οπότε πρέπει να αναλυθεί η κάθε στιγμή. Για παράδειγμα, μπορεί να μου πει ένας ασθενής που συμβαίνει ότι εγώ πονάω, ξεκινάει να πονάει η μέση μου, για παράδειγμα, το πρώτο μετά από 2 ώρες που είμαι στη δουλειά, στον υπολογιστή. Αυτό πρέπει να αναλυθεί. Οπότε όλα το ότι αφορά τη ζωή του ασθενή, εμείς αυτό πρέπει να αναλύσουμε. Και ένα σημαντικό κομμάτι είναι πάρα πολύ το στρες, το οποίο εκεί πρέπει να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο, γιατί παίζει τεράστιο ρόλο.
1: Ωραία, τα αφήξατε τα θέματα, πολλά τα οποία υπογραμμίζουμε και αναλύουμε. Ξεκινώντας από το τελευταίο που είπατε, από το στρες. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και άλλοι πλην φυσικοθεραπευτών στα σύγχρονα φυσιοθεραπευτήρια. Π.χ. γυμναστές, για να κάνουν κάποιες άλλες ασκήσεις ή τεχνικές, όπως λέτε, όπως είναι το πιλάτες.
2: Το πιλάτες χωρίζεται σε 2 κατηγορίες από ό,τι γνωρίζω, το clinical και το απλό, και το mat. Βασικά έχει τα κρεβάτια, για να μην μπερδευτούμε, υπάρχουν τα κρεβάτια πιλάτες και το απλό πιλάτες. Οι φυσικοθεραπευτές έχουν το δικαίωμα να κάνουν clinical πιλάτες, δηλαδή σε άτομα τα οποία απευθύνονται, σε άτομα τα οποία έχουν κάποια προβλήματα αρκετά σοβαρά. Σοβαρά τι εννοώ? Σοβαρά για το φυσιοθεραπευτή όχι, για ένα γυμναστήριο ναι. Δηλαδή, μπορεί να έρθει ένας ασθενής ο οποίος έχει χειρουργηθεί πρόσφατα στη μέση του και να κάνει πιλάτες. Clinical. Γιατί αυτό μπορεί να έχει συστήσει ο γιατρός, πέραν της φυσικοθεραπείας. Μπορεί να έρθει ένας ασθενής ο οποίος έχει σκλήνες κατά πλάκας. Μπορεί να έρθει ένας ασθενής που έχει Parkinson. Οπότε, ναι, είναι κάτι πάρα πολύ καλό, πολύ σύγχρονο και πάρα πολύ σύγχρονο. Παλιά τεχνική, απλά πλέον είναι αρκετά διαδεδομένη. Που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Πρέπει να είναι εξειδικευμένος ο φυσικοθεραπευτής.
1: Επειδή μιλήσαμε και για το στρες, πέρα από τον γυμναστή, το emoji που αγχώνεται γενικά και έχει μια δουλειά πάρα πολύ απαιτητική, θέλει να κάνει και μασάζ.
2: Ναι.
1: Αυτό πώς το υποστηρίζει?
2: Το μασάζ είναι μια πάρα πολύ παρεξηγημένη λέξη. Λοιπόν, να σας το θέσω αλλιώς. Εγώ, ας πούμε, μασάζ στο δικό μου χώρο δεν κάνω. γιατί δεν έχω χρόνο. Είναι κάτι λίγο περιττό κατά τη δική μου γνώμη. Για τον δικό μου χώρο είναι περιττό. Και είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι όταν ο άλλος λέει θέλω μασάζ, εννοεί κάτι αρκετά χαλαρωτικό, ίσως με λάδια, με λίγο μουσική χαλαρή. Όλο αυτό το πακέτο που μπορεί να έχουμε στο νου μας για το μασάζ είναι κάτι που, ας πούμε εγώ για παράδειγμα, αν θέλει να μιλήσω για μένα, δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Γιατί ο χώρος μου δεν ενδείκνεται, έχω πολύ κόσμο, αθλητές, δεν γίνεται. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι συνάδελφοι το κάνουν από ό,τι γνωρίζω. Είναι μια πάρα πολύ ωραία διαδικασία ευεξίας και χαλάρωσης. Αν μιλάμε για το μασάζ όπως έτσι το έχει ο κόσμος στο νου του, όλο αυτό το χαλαρό και ήρεμο. Εγώ προσωπικά δεν προλαβαίνω να κάνω κάτι τέτοιο. Μου είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι πρέπει να έχεις και συγκεκριμένες εγκαταστάσεις για να έχεις τέτοιο ακριβώς πράγμα. Να έχει μια ησυχία, μια ηρεμία. Τώρα η μάλαξη θεραπευτική, ας πούμε, που κάνουμε, που είναι έτσι λίγο πιο διαδεδομένο σε εμάς, θα έλεγα ότι εκεί ναι, υπάρχει μια πληθώρα φυσικοθεραπευτών που τη κάνει και πιο καλά και δεν χρειάζεται και πολύ συγκεκριμένες συνθήκες, γιατί ουσιαστικά πάλι οι άνθρωποι κάνουν μάλαξη θεραπευτική για να μπορέσουν να βοηθήσουν ένα ασθενή όπως μπορεί να πονάει. Οπουδήποτε. Είτε στην πλάτη, είτε στον αυχή, παντού. Σε έναν δρομέα, ας πούμε, που έχει καταπονημένο μυϊκό ιστό. Ναι, θα κάνει.
1: Τώρα κατάλαβα γιατί ο Βασίλης δεν ήθελε να πάρετε ένα μεγαλύτερο φυσιοθεραπευτήριο. μια άλλη αγωνία είναι, ο γιατρός μου είπε να κάνω αυτά.
2: Ναι.
1: Και φέρει ένα χαρτάκι ή εξιστορεί μια ιστορία.
2: Ναι.
1: Ο οποιοσδήποτε γιατρός το παραπέμπει εκεί. Πόσο σέβεστε αυτό το γεγονός?
2: Ανάλογα, εγώ 100% μπορώ να το σεβαστώ, ειδικότερα σε χειρουργία τα οποία μόνο ο γιατρός ξέρει τι έχει κάνει, οπότε σίγουρα θα πάρω τηλέφωνο τον γιατρό να ρωτήσω και εγώ και οι φυσιοθεραπευτές, όσους συνάδελφοι που ξέρω, αυτό το πράγμα θα κάνουμε, να πάρουμε το γιατρό τηλέφωνο να μας δώσει οδηγίες. Όμως βλέπω ότι πολλές φορές ένας γιατρός μπορεί να δώσει κάποιες οδηγίες σε έναν ασθενή οι οποίες δεν είναι στη δικιά του γνώση.
1: Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση και μερικές φορές πάμε στο άλλο άκρο, να γινόμαστε βεζίριδες στη θέση του βεζίρι και ο φυσιοθεραπευτής να κάνει παρεμβάσεις και στο ιατρικό κομμάτι και συμβουλές όσον αφορά εξετάσεις ή κάποια άλλη γνώμη από άλλο γιατρό ή ίδιες ειδικότητες ή άλλες.
2: Εγώ δεν νομίζω ότι γίνεται αυτό. Κατά τη γνώμη μου, βεζίρις, όχι. Τουλάχιστον στη δική μου γενιά αυτά δεν υπάρχουν. Νομίζω ότι ούτε στους γιατρούς υπάρχουν αυτά. Όμως, για παράδειγμα, το να δίνει ο γιατρός μία συμβουλή για ένα θεραπευτικό ασχησιολόγιο, νομίζω είναι περιττό. Επίσης εγώ το να παρέμβω και να πω θέλω να κάνεις αυτές τις εξετάσεις δεν είναι normal. Όχι. Νομίζω γενικά ότι αν ξέρεις τη δουλειά σου και ξέρεις μέχρι που είσαι εσύ, μέχρι που είναι ο γιατρός, είναι όλα καλά. Τώρα, το τι μπορεί να υπάρχει στον εκάστοτε γιατρό και στον εκάστοτε φυσιοθεραπευτή, τι προβλήματα μπορεί να προκύψουν, νομίζω είναι συζητήσεις μιας άλλης γενιάς. Το πιστεύω πάρα πολύ αυτό που σας λέω. Δηλαδή, εγώ προσωπικά με όσους συναδέλφους γνωρίζω και έχω επαφές, δεν νομίζω ότι αυτά υπάρχουν. Τώρα, έχει τύχει να σας πω, έχει τύχει να συναντήσω, ας πούμε, να μου πει γιατρός, ο οποίος είναι 75 χρονών, να μου πει να κάνω κάτι το οποίο το είχα ακούσει τελευταία φορά στο ΤΕΙ πριν χρόνια. Και εντάξει, να κάτσω να το ακούσω εγώ τώρα αυτό? Δεν θα το ακούσω.
1: Πολύ ωραία. Το σημείο είναι ο άνθρωπος που χρειάζεται φυσιοθεραπεία, γιατί από μόνη της λέξη λέει θεραπεία, θέλει αυτού του είδους θεραπεία πέρα από τα φάρμακα ή το χειρουργείο, να μην νιώθει αυτό το κενό, αυτό το χάσμα.
2: Ακριβώς.
1: Ότι αλλού είναι ο φυσιοθεραπευτής, αλλού είναι ο γιατρός. Πρέπει να νιώσει η ομάδα. Εσείς, σαν φυσιοθεραπεύτρια, πώς γεφυρώνετε αυτό το κενό, πώς χτίζετε τη σχέση γιατρού, ασθενή και φυσιοθεραπευτή?
2: Λοιπόν, ένας βασικός παράγοντας, ο πρώτος από όλους, πρέπει να είναι η ενσυναίσθηση. Ό,τι και να είναι, από όποιον γιατρό κι αν είναι, ό,τι έχει πει ο γιατρός, όπου κι αν έχει πάει, πρέπει αυτόν τον ασθενή να τον βοηθήσει, ό,τι και να γίνει. Έτσι. Οπότε, αν έχεις αυτό ως παράγοντα πρώτο, και φυσικά το ήθος σου και τις αρχές σου, όλα τα άλλα κυλούν πάρα πολύ ομαλά. Τι εννοώ? Εγώ ξέρω ποια είναι η θέση μου και ξέρω και ποια είναι η θέση του γιατρού. Αν ήθελα να πάω ιατρική, όπως όλοι οι φυσικοθεραπευτές νομίζω της γενιάς μου, αν ήθελα να πάω ιατρική, οι ιατρικοί θα πηγαίνανε. Έτσι. Οπότε ξέρω τι είμαι εγώ, ξέρω τι είναι ο γιατρός. Στην προκειμένη περίπτωση, αν μιλήσω εγώ με έναν γιατρό για έναν ασθενή, μπορώ με απόλυτο σεβασμό να πω ότι ξέρετε κάτι, εγώ είδα και αυτό, παρατήρησα και αυτό. Γιατί είδα 1, 2, 3 πολύ συγκεκριμένα πράγματα, εμπεριστατωμένα και επιστημονικά. Δηλαδή, βάση την οποία δεν μπορεί κανένας να μου απορρίψει, γιατί είναι απόλυτα εμπεριστατωμένο αυτό που θα πω. Αν ο γιατρός αυτό δεν το δεχτεί, νομίζω είναι πρόβλημα του γιατρού. Επίσης, αν εγώ δεν δεχτώ κάτι εμπεριστατωμένο από τον γιατρό, επίσης είναι δικό μου πρόβλημα. Άρα, νομίζω ότι έχουν να κάνουν όλα με τις γνώσεις που έχεις.
1: Επίσης, ο ασθενής, αυτά που λέτε τώρα που τα ακούει και χαίρεται και προσπαθεί να τα ξεκαθαρίσει στο μυαλό του, γιατί όταν το λες κάνει φυσιοθεραπεία, συνήθως τον αφήνεις έτσι στο έλεος ή από μόνος του ή κάποιοι που του συστήνουν, με τους γιατρούς όταν έρχεται ακόμα λιγότερο φυσικά. Γιατί ακούει ότι αν το κάνω αυτό θα είμαι καλύτερα. Και μέσα από αυτά που μας λέτε υπάρχει μια πολυπλοκότητα. Δηλαδή υπάρχουν φυσιοθεραπευτές που είναι εξειδικευμένοι σε κάτι.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν τεχνικές στις οποίες κάποιοι τις κάνουν, κάποιοι όχι. Υπάρχουν μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούμε σε α παθήσεις και σε β παθήσεις όχι. Μέσα σε όλο αυτό το σούπερ μάρκετ της φυσιοθεραπείας, πώς θα ξέρει ο ασθενής ότι ναι, διάλεξα το καλύτερο για μένα όσον αφορά τον έμπειρο φυσιοθεραπευτή που χρησιμοποιεί την καλύτερη τεχνική και έχει σαν βοηθό τα σύγχρονα μηχανήματα για τη δική μου θέση. Πώς είναι δυνατό, πέρα από αυτή την ενημέρωση εμείς που κάνουμε και πιστεύω ότι αρχίζουν να ανοίγουμε παραθυράκια για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλον και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και αυτές τις παραμέτρους. Πώς πάμε να αγοράσουμε ένα αυτοκίνητο και λέμε έχει αυτό, αυτό, αυτό, αλλά το θέμα είναι να είναι στις ανάγκες μου. Ο ίδιος πώς θα καταφέρει να το προσεγγίσει? Κάνετε εσείς κάτι γι' αυτό? Κάνουν οι γιατροί κάτι άλλο? Μπορεί να το μάθει με κάποιο άλλο τρόπο?
2: Νομίζω ότι δεν μπορεί να το μάθει ποτέ, γιατί είναι και το ανάλογο το σούπερ μάρκετ των φαρμάκων. Είναι το σούπερ μάρκετ των γιατρών, το σούπερ μάρκετ των αυτοκινήτων. Μπαίνεις σε μια διαδικασία για να θεραπευτείς και μπορεί να τελικά να γίνεις χειρότερα. Το έχουμε δει άπειρες φορές. Είτε να πας σε ένα νοσοκομείο και να λένε ότι έσπασες το χέρι σου, να το έσπασες το χέρι σου, μετά κούνα το χέρι σου, αλλά το χέρι να μην κινείται, γιατί μάλλον δεν έσπασε μόνο το χέρι. Οπότε να πηγαίνει μετά αντί για ένα νοσοκομείο σε έναν ιδιώτη γιατρό που να δίνει χάπια για να περάσει, αλλά μετά να δώσει και δηλαδή να έχει περάσει άπειρος καιρός. Οπότε ναι, μάλλον κάτι λάθος έγινε εκεί. Είτε να πάει σε ένα φυσιοθεραπευτή ο οποίος μπορεί να έχει το τάδε μηχάνημα που μπορεί να το βάζει παντού, αλλά στη δική του περίπτωση να με βοηθάει. Είτε να έχει ένα γυμναστή και να λέει κάνει κοιλιακούς και θα περάσει. Αυτά είναι όλα σχετικά. Πραγματικά δεν μπορείς να ξέρεις πού ακριβώς πρέπει να πας για να έχεις το καλύτερο. Είτε σε γιατρό, είτε φυσικοθεραπευτή, έτσι. Αυτό το μόνο που μπορώ εγώ να συμβουλέψω είναι ότι όταν έχεις ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα, πρέπει να πας σε αυτόν ο οποίος γνωρίζει αυτό το πρόβλημα. Αν, για παράδειγμα, έχεις το παιδί σου με ένα πρόβλημα, θα πρέπει να πας στο συγκεκριμένο που ασχολείται με παιδάκια. Μην πας σε άλλον.
1: Το ζητούμενο είναι πώς θα το μάθουμε αυτό. Αυτό είναι το ζόρι μας αυτή τη στιγμή. Εντάξει, υπάρχουν αυτοί εκεί που είναι, αλλά ο καθένας κοιτάει το μαγαζί του και κοιτάει πώς θα έρθει ο κόσμος εκεί.
2: Νομίζω.
1: Το θέμα είναι και δεν αποτρέπει. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν έρθει στο ιατρείο μου κάποιος που έχει ένα θέμα με το ύπαρ ή με τη χοληστερίνη ή με την καρδιά του, θα τον παραπέμψει στον καρδιολόγο. Δεν θα καθίσω να ανακατευτώ εκεί. Εδώ έχουμε ένα θέμα να μπει ο ασθενής μέσα και ό,τι είναι εγώ θα τα κάνω και όπου πάει. Άρα θέλουμε αυτό. Εσείς τολμήσατε, ήρθατε εδώ στην εκπομπή, την ενημερωτική και λέτε αλήθειες. Αυτό δεν μπορεί να το κάνετε σαν φυσιοθεραπευτές όλοι. Για να ξέρουμε ότι κοίταξε, αυτό το κέντρο είναι για τα παιδιά. Αυτό το κέντρο είναι για τα μυοσχελαιδικά. Αυτό το κέντρο είναι για αποκατάσταση τροχαίων. Αυτό είναι για εγκεφαλικά. Mm. Δεν μπορεί ο καθένας να μπαίνει μέσα να ρωτάει, α, για φέρω μου το βιογραφικό σου, για φέρω τις μετεκπαιδεύσεις που έχεις κάνει, για φέρω μου τις τεχνικές που έχεις μάθει. Πώς, είναι κάπως τυφλό. Αν το πάρουμε έτσι λίγο πιο κοινικά, όπως τα συνεργεία αυτοκινήτων. Αυτό έχει αυτή τη μάρκα, αυτό έχει αυτή τη μάρκα, αυτό έχει αυτή τη μάρκα. Και ασχολείται με αυτά. Μάρκες θα πούμε ότι είναι οι ασθένειες. Και αυτός είναι που εκπαιδεύτηκε πάνω, ο φυσιοθεραπευτής, δηλαδή στο μάστορα πάνω σε συγκεκριμένο κομμάτι. Αυτό, εσείς σαν φυσιοθεραπευτές, το οποίο νομίζω θα ωφελήσει και εσάς και πιο άνετα ο ασθενής, θα έρχεται να σας προσεγγίζει και με μεγαλύτερη ασφάλεια και θα σας πω στη συνέχεια και γιατί. Τι κινήσεις γίνονται γι' αυτό.
2: Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα που μου λέτε, όσον αφορά το όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω, νομίζω ότι δεν ισχύει. Δεν ισχύει τουλάχιστον στη δική μου γενιά και στη γενιά την προηγούμενη, τώρα παλαιότερα. Αν, ας πούμε, για παράδειγμα, ήταν ένας φυσικοθεραπευτής αρκετές δεκαετίες πριν, ο οποίος δούλευε τα πάντα, εντάξει. Είναι σαν να μου λέτε ότι ήταν και ο γιατρός του χωριού που τα βλέπε όλα. Okay, νομίζω είναι πολύ, πολύ έχει καταρριφθεί αυτό. Τώρα στη δική μου γενιά, επειδή με αυτή τη γενιά είμαι και αυτά που σας λέω τώρα είναι αυτά που ζω αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν μπορώ να ξέρω. Έχω ακούσει, αλλά δεν μπορώ να ξέρω και τρομερές λεπτομέρειες. Παρ' όλα αυτά, αυτό που υπάρχει σίγουρα είναι όλοι θα μπούμε σε μια διαδικασία να ψάξουμε στο ίντερνετ, έτσι. Οπότε όλοι γράφουν εκεί πέρα φυσικοθεραπεία για παιδάκια. Μυοσκελετική φυσικοθεραπεία. Φυσικοθεραπεία αθλητών. Υπάρχει παντού, σε όλο το ίντερνετ, και πλέον μπορούμε να κάτσουμε και να ξεψαχνίσουμε πάρα πολύ καλά έναν φυσικοθεραπευτή. Και πλέον τα social βοηθάν. Πέραν τούτου, οι ταμπέλες. Δεν υπάρχει, νομίζω, ταμπέλα που να μην γράφει τι εξειδίκευση υπάρχει. Αν δεν υπάρχει στη μεγάλη, θα υπάρχει στη μικρή. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι πλέον έχω δει το φυσικοθεραπεία. Τελεία. Νομίζω ότι πλέον όλα έχουν πάρει την φορά τους και τη γραμμή τους. Δηλαδή, ας πούμε, παράδειγμα, έχουν έρθει πολλές φορές στο φυσικοθεραπευτήριο άτομα για τα παιδάκια τους. Τα παραπέμπω. Τα παραπέμπω ανάλογα και την περιοχή που βρίσκονται και εκεί που γνωρίζω ότι είναι ένας συνάδελφος αξιόπιστος που ασχολείται με αυτό. Έρχονται για εγκεφαλικά, τα παραπέμπω γιατί δεν τα γνωρίζω. Και είναι αυτό που λέω, δεν είναι κακό να με γνωρίζεις, δεν γνωρίζεις κάτι, δεν γίνεται να είσαι σε όλα καλά. Γι' αυτό υπάρχουν εξειδικεύσεις, γι' αυτό υπάρχουν πλέον σεμινάρια πάρα πολύ έγκριτα, πάρα πολύ καλά, σε συνεργασίες με πανεπιστήμια. Δεν είναι αστεία πλέον επιστήμη. Και δεν είναι τέχνη, είναι επιστήμη, γιατί μιλάμε για καθαρά εξειδικευμένα πράγματα.
1: Χαίρομαι και πρέπει να το αναδεικνύεται αυτό, ότι είναι επιστήμη, γιατί και ιστορικό παίρνετε και εξετάσεις κάνετε, επισκοπικά ή και κινητικά, και θεραπεία κάνετε. Απλά θέλουμε όλοι να είμαστε σίγουροι ότι γίνεται από ανθρώπους που ξέρουν. Ένας άλλος μύθος σε αυτό το κομμάτι είναι: εγώ πήγα για φυσιοθεραπεία και δεν με ακούμπησε. Με έβαλε απλά στα μηχανήματα.
2: Ναι, το ξέρω ότι υπάρχει αυτό. Το έχω ακούσει αρκετά. Νομίζω ότι είναι επίσης μία πιο παλιά τακτική αυτή. Υπήρχε και κάποια στιγμή, χωρίς να το έχω δει, γιατί δεν υπήρχα. Υπήρχε μια τακτική το «ΟΚ, λίγο είναι της μόδας και τα μηχανήματα». Νομίζω πλέον, επειδή περισσότεροι συνάδελφοι ασχολούνται πολύ σοβαρά με βιβλιογραφία και την εμπεριστατωμένη επιστημονική γνώση, πλέον ξέρουμε πώς να λειτουργούμε τα μηχανήματα σωστά, με τι δεδομένα. Εντάξει, υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλά μηχανήματα. Υπάρχουν και πολύ κακά μηχανήματα επίσης. Οπότε ένας φυσιοθεραπευτής πρέπει να γνωρίζει πάρα πολύ καλά από πού θα πάρει, από πού θα αγοράσει τα μηχανήματα. Και πέραν τούτου, νομίζω ότι αυτού του τύπου τη φυσικοθεραπεία, δηλαδή αν υπάρχει πλέον, υπάρχει σε κάποιο, ίσως σε κάποια νοσοκομεία, δεν μπορώ να το γνωρίζω πολύ καλά. Μπορεί να λέω τώρα και πράγματα που δεν ισχύουν, αλλά δεν νομίζω ότι πλέον υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι απλά πετάνε ένα μηχάνημα πάνω σε ένα ασθενή και τελειώνει η υπόθεση εκεί. Πραγματικά νομίζω ότι αυτά τα πράγματα έχουν εμπεδωθεί πάρα πολύ σε παλαιότερες δεκαετίες. Εμένα προσωπικά, αν με ρωτάτε, μου έχει τύχει να με πάρει γιατρός τηλέφωνο και να μου πει θέλω να κάνει μόνο μηχανήματα. Εγώ δεν τον άκουσα. Εγώ έδωσα και ασκησιολόγιο θεραπευτικό και έκανα και λίγες κινητοποιήσεις και πήγε πολύ καλύτερα. Γιατί αξιολόγησα.
1: Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είτε η χρήση των μηχανημάτων, δηλαδή το κόστος αγοράς τους, είτε ήχηρο μαλάξεις ή γενικότερα η ενασχόληση με οποιοδήποτε τεχνική με τα χέρια απαιτούν χρόνο και απαιτούν και κάποια αμοιβή. Γνωρίζουμε ότι μέσα από τα ασφαλιστικά ταμεία οι αμοιβές αυτές είναι πενιχρές. Τι γίνεται σε αυτό με αυτό το θέμα? Γιατί πραγματικά υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι χρήζουν φυσιοθεραπείες και δεν έχουμε χρήματα να πάμε.
2: Υπάρχουν από τους ασφαλισμένους. Αυτό βασικά δεν είναι στη δική μου δικαιοδοσία. Καλύτερα αυτό να το πει και ένας εκπρόσωπος του κλάδου. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ εγώ να εκφέρω άποψη. Όμως αυτό που μπορώ να σας πω είναι το ότι οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΗ έχουν δικαίωμα να κάνουν 2 δεκάδες τον χρόνο. Ωραία. Αυτοί οι οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι έχουν το δικαίωμα να πάνε σε οποιαδήποτε δημόσια δομή. Αυτό. Αυτό μπορώ να σας το πω. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι αμοιβές του ΕΟΠΗ είναι νομίζω πενιχρές παντού. Σε οποιοδήποτε φορέα υγείας που συνεργάζεται με τον ΕΟΠΗ. Από εκεί και πέρα, το τι κάνει ο καθένας, αυτό πραγματικά δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ. Μόνο ένας εκπρόσωπος του συλλόγου μας μπορεί να απαντήσει.
1: Βλέπετε μία τέτοια άνεση, δηλαδή να θα δώσω τα χρήματα για να κάνω φυσιοθεραπείες, ή το θεωρούν δευτερεύον οι ασθενείς για την αποκατάσταση και λένε ό,τι προβλέπετε μόνο και τέλος?
2: Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με την ποιότητα ασθενών που έχεις. Παράδειγμα, ένας ηλικιωμένος ο οποίος μπορεί να πονάει και μόνιμα, γιατί είναι ηλικιωμένος και έχει ίσως μια διαφορετική νοοτροπία, δεν θέλει να πληρώσει τη φυσικοθεραπεία του. Ένας ο οποίος είναι νέος, δραστήριος, αθλητής, δρομέας, τίποτα. Απλά πλέον η νοοτροπία υπάρχει ότι η φυσικοθεραπεία βοηθάει πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα πληρώσει τη φυσικοθεραπεία του. Δηλαδή αυτό βλέπω εγώ προσωπικά, ότι ο κόσμος ο οποίος έχει προβλήματα και προσέχει τον εαυτό του, είτε είναι νέος είτε είναι σε μεγαλύτερη ηλικία, νομίζω ότι έχει να κάνει καθαρά με τη σοβαρότητα του προβλήματος και την νοοτροπία του καθενός. Από εκεί και πέρα μετά, ναι, νομίζω μόνο οι ηλικιωμένοι ή οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να το θεωρούν περιττό έξοδο. Παρ' όλα αυτά, να κάνουν περισσότερα έξοδα στα μαλλιά. Έτσι, συμβαίνει αυτό.
1: Περιττά έξοδα θεωρούν και τα φάρμακα και ναι. Κόβουν πολλά από αυτό στις επισκέψεις των γιατρών, αυτό είναι γεγονός. Επειδή μιλήσατε για πόνο, να δικαιολογήσουμε και τον τίτλο της σημερινής μας συνάντησης. Τι είναι ο χρόνιος πόνος που μας τυρανά και καλούμαστε να συζητήσουμε σήμερα?
2: Ο χρόνιος πόνος αυξάνεται τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι πονάνε μόνιμα. Έτσι. Σε πολλά επίπεδα πονάνε μόνιμα. Δηλαδή δεν μπορούμε σαφώς να αναλύσουμε τα επίπεδα που πονάνε μόνιμα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά πονάνε πολύ σοβαρά και πολύ έντονα και άνθρωποι οι οποίοι ζουν με έναν απλό πόνο καθημερινό. Βλέπουμε πλέον ότι υπάρχει πάρα πολύ συχνά, το συναντάμε περισσότερο ίσως σε γυναίκες, ίσως και σε κάποια ηλικία, δηλαδή 40+. Παίζουν πάρα πολλοί παράγοντες ρόλο, κοινωνικο-οικονομικοί, μορφωτικοί. Η θέση της γυναίκας στην σύγχρονη κοινωνία, χρόνια κόπωση, ένας τεράστιος παράγοντας, άγχος, στρες. Όλα αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία για το χρόνιο πόνο, πώς αντιμετωπίζεται. Δεν υπάρχει ακόμα από πάρα πολύ κόσμο η νοοτροπία του χρόνιου πόνου ότι είναι μια κατάσταση την οποία πρέπει να αντιμετωπίσεις. Πάρα πολλοί άνθρωποι κάθονται και λένε το συνήθισα πια. Δεν είναι ζωή αυτή. Οφείλουμε κάτι να κάνουμε. Ο χρόνιος πόνος μπορεί να είναι είτε από κακή φυσική κατάσταση, κιλά. Πολύ κακή ζωή, πολύ κακή ποιότητα ζωής. Είναι πάρα πολύ δύσκολο διαχειρίσιμο αυτό και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι καταλήγουν στο φυσικοθεραπευτή. Γιατί είναι κάποιες ατάκες που σχεδόν καθημερινά ακούω στο φυσικοθεραπευτήριο, ότι εντάξει, πόσα χάπια να παίρνω, παίρνω χάπια, πήγα στον ορθοπαιδικό, πήγα σε νευροχειρούργο, πήγα και σε ένα ψυχιατρό και μου έχει δώσει και λίγα ηρεμιστικά, γιατί δεν μπορώ άλλο. Και επίσης έχω πάρα πολύ κακή ποιότητα ύπνου. Οπότε, δηλαδή, είναι σύνολο πραγμάτων. Οπότε και με είπανε να κάνω και φυσικοθεραπεία. Δεν είναι να κάνω και φυσικοθεραπεία. Είναι να κάνω φυσικοθεραπεία. Γιατί η φυσικοθεραπεία τουλάχιστον θα μπορέσει όλο το μυϊκό σύστημα λίγο να το χαλαρώσει. Να δώσει 5-10 θεραπευτικές ασκήσεις, λίγο να ηρεμήσει ο ασθενής. Συμβουλευτική. Υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια της φυσικοθεραπείας που μπορεί να βοηθεί ένας ασθενής. Δηλαδή, νομίζω εκεί καταλήγουν στο τέλος όλοι οι ασθενείς. Του χρόνιου πόνου. Να κάνουν φυσικοθεραπεία.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και νομίζω είναι πρωτοπόρο αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα για τον χρόνιο πόνο. Δεν φύγεται, όχι συχνά, σχεδόν ποτέ. Και ειλικρινά και πολύ λίγοι γιατροί έχουν αναγνωρίσει αυτή την βοήθεια που μπορεί να δώσει η φυσικοθεραπεία. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Είναι ό,τι πιο μοντέρνο υπάρχει σήμερα. Δηλαδή ο ασθενής που πονά και δεν το έχει πάρει απόφαση ότι θα μάθω να πονάω, πραγματικά δίνεται μια νέα διέξοδο, ότι αυτοί οι άνθρωποι πέρα από τους γιατρούς τα φάρμακα μπορούν να κοιτάξουν και την φυσικοθεραπεία.
2: Ναι.
1: Μπορείτε να μας πείτε αυτό, πέρα από ένα υποκατάστατο μασάζ ή πιλάτες, μπορεί πραγματικά να βοηθήσει τον άνθρωπο με ποιο τρόπο?
2: Το ιδανικότερο για μένα, που είναι τοπικό, αλλά το ιδανικότερο για μένα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, εντάξει, πρέπει να απευθυνθούν και σε ψυχολόγο. Γιατί είναι οι περισσότεροι έχουν πολύ σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Νομίζω βασικά ποιος δεν έχει πλέον. Μετά το COVID έχω παρατηρήσει το δικό μου εργαστήριο. Νομίζω ότι συμφωνούν όλοι οι συνάδελφοι, έτσι, όταν συζητάμε, ότι μετά το COVID η κατάσταση δεν είναι πολύ καλή. Ο κόσμος υποφέρει πραγματικά από το ψυχολογικό του κομμάτι, το οποίο ουσιαστικά μεταφέρεται στο μυοσκελετικό. Ένα κομμάτι ανθρώπων, εν πάση περιπτώσει, έχει θέμα με το μυοσκελετικό του λόγω στρες. Το στρες οφείλεται από διάφορους ψυχολογικούς παράγοντες, βγαίνει, έτσι. Οπότε στο δικό μου, ιδανικά θα ήθελα να έχω έναν ψυχολόγο αγκαζέ και να μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα του ασθενή μαζί. Σαφώς όμως αυτό, επειδή πρακτικά δεν γίνεται. Όμως οφείλεις να πεις στον ασθενή ότι χρήζει ψυχοθεραπείας, έτσι. Πρέπει να το πεις. Είναι πολλοί αυτοί που δεν το δέχονται επίσης, αλλά οκ. Okay. Πέραν της φυσικοθεραπείας με την έννοια της μάλαξης ή του πιλάτες. Το πιλάτες, εντάξει, έχει βγει πλέον τα τελευταία χρόνια. Το πρώτο και βασικό κομμάτι είναι η προσέγγιση του ασθενή. Πρέπει ο φυσικοθεραπευτής να προσεγγίσει τον ασθενή, να καταλάβει ακριβώς τι έχει και τι του φταίει. Ένας πόνος, ο ασθενής με χρόνιο πόνο μπορεί να μην μπορεί να χαρακτηρίσει το πόνο του. Ή μπορεί να τον έχει τρομερά εντοπισμένο τον πόνο του. Και να μπορεί να προσπαθείς, ας πούμε, με διάφορες τεχνικές να κάνεις κάτι και να μην τα καταφέρνεις. Οπότε νομίζω το αρχικό στάδιο είναι η αναγνώριση του ασθενή, να καταλάβεις ακριβώς τι είναι αυτό που του φταίει πραγματικά και από εκεί και πέρα, με βάση αυτό, να δουλέψει όλα τα υπόλοιπα. Οκ. Okay.
1: Πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Προφανώς έτσι δικαιολογείται και η Μαρία που επέλεξε το πιλάτες για να βγάζει αυτά τα μυοσκελετικά και το στρες της δουλειάς κυρίως. Και είναι αυτό που λέτε, ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η συνύπαρξη είτε φυσικοθεραπείας είτε τέτοιων ειδικών τεχνικών, και γι' αυτό έχουμε και την αύξηση στο πιλάτες. Και όχι μόνο να γίνεται μπίτσος, όπως λένε στην Εωχορούδα, δυνατή και αυτά, και όντως να εκτονώνεται από τα υπόλοιπα στρες τα οποία εμφανίζονται, και ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι απαιτήσεις πραγματικά μας οδηγούν εκεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι γύρω από τη φυσικοθεραπεία πρέπει να υπάρχουν και άλλοι, ας πούμε, βοηθοί πάνω σε αυτό το θέμα της υγείας ψυχικής και σωματικής. Και ήρθε η ώρα, επειδή μιλήσατε και λίγο για το παρελθόν, όπως υπάρχουν τα ομοιοπαθητικά φάρμακα, υπάρχουν οι χειροπράκτες, οι πρακτικοί, όπως λένε, και τα λοιπά. Ναι. Ποια είναι η θέση τους στο σήμερα, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν πραγματικά.
2: Υπάρχουν, τι να σας πω, δεν πρέπει να υπάρχει θέση τους στο σήμερα. Τελεία. Υπάρχουν όμως, οκ. Okay. Δεν είναι κάτι νόμιμο. Δεν έχω κάτι άλλο να πω σε αυτό. Είναι μία λάθος τακτική. Τελεία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι παράνομο. Τέλος.
1: Και κάνοντας και μία αναφορά, η πεθερά μου μετά από ένα χειρουργείο στον νόμο χρειάστηκε φυσικοθεραπεία. Και αυτό όντως ήταν θεραπεία, πέρα από τα παυσίπονα ή τα αντιφλεγμονώδη. Σε αυτές τις καταστάσεις, τις μετεγχειρητικές, πραγματικά κάνει θαύματα η φυσικοθεραπεία.
2: Ναι, κάνει. Γιατί επίσης έχω δει πολλές φορές να μην δώσει ένας γιατρός φυσικοθεραπεία, να μην προτείνει, και εκεί να έχουμε πολύ κακά αποτελέσματα. Οπότε σαφώς. Ένας όμως, για παράδειγμα, μετά από χειρουργείο πρέπει να σηκωθεί, πρέπει να ανέβει, πρέπει να κινηθεί, πρέπει ένας ασθενής να μπορεί να πλένει το πρόσωπό του, τα μαλλιά του, να παίρνει κάτι από ψηλά. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν από έναν φυσικοθεραπευτή. Και πέραν της κίνησης πρέπει να ενδυναμωθεί όλη αυτή η ζώνη η οποία υπέφερε, έτσι. Οπότε όχι μόνο στο κομμάτι της κίνησης, αλλά στο κομμάτι της ενδυνάμωσης. Γιατί το λέω? Γιατί πολλές φορές μπορεί να έχουμε κάποια χειρουργία τα οποία κινητικά να είναι άψογα, αλλά να μην έχουν μήκο στο. Και να λέει ο γιατρός, εντάξει, δεν πειράζει, κούνα το, θα γίνει. Αλλά να υπάρχει πάρα πολύ μετά από αυτό να αρχίζουν να βγάζουν άλλα προβλήματα, γιατί υπάρχουν σοβαρές ατροφίες. Οπότε η βάση της φυσικοθεραπείας δεν έχει να κάνει μόνο με την κίνηση, να πάρει την κίνηση ένας ασθενής, οποιαδήποτε κίνηση, οπουδήποτε, έτσι, γόνατα, ώμους, αγκώνες κτλ. Έχει να κάνει με το σωστό δέσιμο των περιοχών, ούτως ώστε να μην δημιουργηθούν στο μέλλον άλλα προβλήματα.
1: πέρα από την διατροφή, τα περιττά κιλά, τον τρόπο ζωής μας, η Γεωργία που κάνει καθιστικότατη ζωή, αλλά και η Ουρανία με την σκολίωσή της, πώς μπορούν να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι με τη φυσιοθεραπεία?
2: Σαφώς το κομμάτι της αξιολόγησης θα παίξει σημαντικό ρόλο για έναν άνθρωπο με σκολίωση. Σε τι επίπεδα βρίσκεται η σκολίωση, την ποιότητα ζωής που κάνει αυτός ο άνθρωπος. Μπορεί να δεις έναν ασθενή με σκολίωση και να είναι δρομέας. Μπορεί να δεις έναν ασθενή με σκολίωση και να κάθεται 10 ώρες στο γραφείο. Οπότε βλέπεις εκεί τα επίπεδα και αναλόγως πράττεις. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις θεραπευτική μάλαξη, κινητοποιήσεις, διάφορες τεχνικές οι οποίες μπορούν σιγά σιγά να αναχαιτήσουν τη μία πλευρά, να δουλέψουν την άλλη πλευρά, γιατί πάντα αυτό πρέπει να βλέπουμε, ας πούμε σε μια σκολίωση ειδικά, που τις κλίσεις και εκεί πέρα αναλόγως να πράττουμε και η θεραπευτική άσκηση και το, ναι, και το κομμάτι του, γενικά μετά να πάει στο κομμάτι του αθλητισμού, είναι εξαιρετικό, είναι ένα εξαιρετικό πρωτόκολλο. Δηλαδή φυσιοθεραπεία, θεραπευτική άσκηση και μετά άσκηση σε γυμναστήριο, ας πούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που φωτίσατε ένα σκοτεινό μέρος που λέγεται φυσιοθεραπεία σε πάρα πολλά επίπεδα, οικονομικά, κοινωνικά και προπάντων θεραπευτικά. Δείξατε ότι σύγχρονα δεν μιλάμε για κάτι μονότονο ή απλό, ούτε ένα απλό μασάζ ή μόνο πιλάτες. Μιλάμε για θεραπεία που έχει τεχνικές, που οι φυσιοθεραπευτές εκπαιδεύουν τις τεχνικές αυτές επί μακρόν για να μπορέσουν να τις εφαρμόσουν και να βοηθήσουν, ότι όλοι δεν κάνουν όλα, ότι το κάθε τι χρειάζεται τον φυσιοθεραπευτή του, ο οποίος γνωρίζει το τι πρέπει να κάνει για να βοηθηθεί, και ξεφύγαμε από αυτές τις παλιές σκέψεις και ιδέες, να θα πάω στο χειροπράκτη ή τον καθένα που λέει ότι μπορεί να φτιάξει κάτι και να ωφεληθώ και με λίγα χρήματα και αποτελεσματικά. Για τον χρόνιο πόνο, τι να πούμε, μια νέα τομή, θίξατε ένα πολύ μεγάλο θέμα που τυρανά κόσμο και δώσατε και μια άλλη προοπτική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Η φυσιοθεραπεία είναι θεραπεία. Η φυσιοθεραπεία του σήμερα είναι κάτι παραπάνω από θεραπεία.

0: Στις 29 Αυγούστου η Εκκλησία μας τιμά την αποτομή της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και η Ξάνθη πανηγυρίζει τη μνήμη του μάρτυρος της αληθείας του πολιούχου και προστάτου Αγίου της. Επίκεντρο του εορτασμού ο Φερόνιμος Ιερός Μητροπολιτικός Ναός, στον οποίο θα τελεστούν ιερές ακολουθίες ως ακολούθως. Παρασκευή 28 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός, 8:30 εκκίνηση της Ιεράς Λιτανίας, 9 το βράδυ αρτοκλασία και εκφώνηση του πανηγυρικού λόγου της εορτής στην κεντρική πλατεία. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7:00 με 10:30 το πρωί, όρθρος και πολυαρχαιρατική Θεία Λειτουργία. Τις Οσάνο ιερές ακολουθίες θα τιμήσουν με την παρουσία τους οι Μητροπολίτες Μαρονίας και Κομωτινής κύριος Παντελεήμων, Θεσσαλονίκης κύριος Φιλόθεος, Μαντινίας και Κοινωρίας κύριος Επιφάνιος, Κορίνθου κύριος Παύλος, καθώς και ο Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου κύριος Παντελεήμων και ο Επίσκοπος Πολυστήλου κύριος Σοφρόνιος. Ο εσπερινός της πανηγύριος όπως και η αρτοκλασία στην πλατεία θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Καθεδρικός Ναός Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως, υποδοχή του Τιμίου Σταυρού προερχομένου εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και θησαυριζομένου στο σκευοφυλάκιο της Ιεράς Μητροπόλεως και πρόγραμμα πανηγύρεως. Παρασκευή 28 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, υποδοχή του Τιμίου Σταυρού έμπροσθεν του Επισκοπίου, εν συνεχεία είσοδο στο ναό προκειμένου να ψαλεί ο μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7 το πρωί, όρθρος της εορτής και αρχιερατική Θεία Λειτουργία. 7 το απόγευμα, εσπερινός και παράκληση του Τιμίου Προδρόμου. Αμέσως μετά, λιτάνευση του Τιμίου Σταυρού και των ιερών εικόνων της Παναγίας Άξιον Εστί και του Τιμίου Προδρόμου. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 9 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία με προσκύνηση όλων των Ιερών Λειψάνων που θησαυρίζονται στον Ιερό Ναό. Ο Τίμιος Σταυρός θα αναχωρήσει την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία. Καθημερινά πρωί και βράδυ ο Τίμιος Σταυρός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό για προσκύνημα, προσευλογία και αγιασμό των πιστών. Θα λειτουργεί πλούσια έκθεση εργοχείρων, βιβλίων και εκκλησιαστικών ειδών, λαχιοφόρος αγορά και ενοριακό ζαχαροπλαστείο. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία 25, 57 και 64. Στάση Κόκορα.
1: Πανήγυρης Ιερού Συμβαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ακριτοχωρίου Σιδηροκάστρου. Ανακοινώνεται ότι με την ευκαιρία της εορτής της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου πανηγυρίζει το Ιερό Ησυχαστήριο. Με ιδιαίτερη ευλάβεια και κατάνοιξη θα τελεστούν οι ιερές ακολουθίες. Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός, λιτάνευση της ιεράς εικόνος και τέλεση αρτοκλασίας. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 7 το πρωί, όρθρος, αρχιερατική Θεία Λειτουργία και αγιασμός. Στις 6 το απόγευμα, εσπερινός και εκτιτορικό μνημόσυνο.
0: Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως, Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Νικήσιανης Παγκαίου, πρόγραμμα πανηγύρεως. Παρασκευή 28 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός, καθώς και περιφορά της Αγίας Εικόνος του Τιμίου Προδρόμου. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7 το πρωί, ο εόρτιος πανηγυρικός όρθρος και η αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως κυρίου Χρυσοστόμου με απευθείας μετάδοση από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Καθ' όλη τη διάρκεια των πανηγυρικών ακολουθιών θα τίθεται σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Αμέσως μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα παρατεθεί η τράπεζα στην αίθουσα της Μονής με την παραδοσιακή φασολάδα.

0: ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Η ώρα είναι 12 το μεσημέρι.

Μικρά Ασία, πώς να γράψει κανείς, τι να γράψει για το δράμα σου, για το αίμα σου, για την καταστροφή. Κάποτε, 10 και 15 αιώνες προ Χριστού, ο ελληνισμός, αν τα νερά ζωντανού ποταμού χύνονταν στη Μικρά Ασία. Σιγά σιγά πολλές μεγάλες, πολλές ωραίες και ονομαστές, πολλές ελληνικές, αιωλικές, ιωνικές, δωρικές, φύτρωναν στην παραλία της. Αργότερα, ο ελληνισμός έγινε θάλασσα και σκέπασε όλη την έφορη χώρα, την πότισε, την μεταμόρφωσε, την ετοίμασε να δεχθεί το Ευαγγέλιο.

Η μικρά Ασία περίμενε και δέχθηκε με προθυμία τον Χριστό. Η ελληνική μικρά Ασία συντόμως έγινε χριστιανική. Όταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έβλεπε στην Πάτμο τα συγκλονιστικά οράματα της Αποκαλύψεως, έπαιρνε την εντολή: «Ω βλέπεις, γράψον εις βιβλίων και πέμψον τες επτά εκκλησίες, εις Έφεσον και εις Σμύρναν και εις Πέργαμον και εις Θυάτυρα και εις Σάρδης και εις Φιλαδέλφιαν και εις Λαοδίκιαν». Οι επτά εκκλησίες, επτά αστέρια της Μικράς Ασίας, εκπροσωπούν όλες τις εκκλησίες της Οικουμένης, διότι είναι εκκλησίες με πίστη, με έργα, με κόπο, με υπομονή, με αδυναμίες, αλλά και αγώνα και μάρτυρες. Τι ήταν οι εκκλησίες της Μικράς Ασίας, το έδειξαν τα αναστήματα που ανέδειξαν. Αρκούν τα ονόματα: Ιερός Πολύκαρπος, Άγιος Γεώργιος, Άγιοι Τεσσαράκοντα, Άγιος Νικόλαος, Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος ο Θεολόγος, Γρηγόριος ο Νήσις.

Όμως ήλθαν και οι δύσκολοι χρόνοι. Κύματα βαρβαρικά έπνιξαν τη Μικρά Ασία. Οι Τούρκοι, Σελτζούκοι πρώτον, Οθωμανοί κατόπιν, με φανατισμό επόρθουν ό,τι ελληνικό, ό,τι χριστιανικό βρισκόταν στην αγαπημένη γη. Αλλά οι χριστιανοί και μέσα στην θλίψη τους και μέσα στους μύριους διωγμούς και θανάτους που υφίσταντο, κρατούσαν ψηλά τη σημαία της πίστεως, ψηλά τον σταυρό. Οι Έλληνες και οι χριστιανοί της Μικρασίας κρατούσαν τον θησαυρό. Όμως αυτά έως τον Αύγουστο του 1922, διότι τότε γράφτηκε η τραγωδία. Τότε έγιναν οι εμπρισμοί, έγιναν οι σφαγές. Εκατοντάδες χιλιάδες αθώοι Έλληνες. Έγινε ο ξεριζωμός. Τότε χανόταν για τον Ελληνισμό και το Ευαγγέλιο η Μικρά Ασία.

Αγαπητοί ακροατές, ας σταθούμε μπρος στην τρομερή εθνική συμφορά του 22 με πόνο σαν να έγινε χθες, αλλά και με ευθυκρισία και γενναιότητα, διότι η συμφορά μας επιβάλλει χρέη. Χρέος πρώτον, να συγχωρήσουμε αυτούς που μας κατέστρεψαν. Και αυτοί δεν είναι οι Τούρκοι. Είναι οι λεγόμενοι φίλοι μας της Δύσεως αλλά και της Ανατολής. Όλους να τους συγχωρήσουμε. Όλους να έχουμε διάθεση να τους ευεργετήσουμε για το κακό που μας έκαναν. Χρέος δεύτερο. Να μισήσουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας τον διχασμό και την διχόνοια, διότι ο διχασμός και η διχόνοια έδωσαν το δικαίωμα στους συμμάχους μας και τους εχθρούς μας να μας πλήξουν. Χρέος τρίτο. Να έχουμε πεποίθηση ότι η Μικρά Ασία δεν πρέπει να έχει χαθεί οριστικός για τον Χριστό και την Ελλάδα. Γιατί? Διότι έχει ποτιστεί, έχει ζυμωθεί με αίμα ελληνικό, με αίμα χριστιανικό, διότι έχει σπαρεί με ηρώων και αγίων κόκαλα. Δύο ονόματα ας γραφούν, φίλοι μας, για να ανοίξουν τις ελπίδες στην πύλη. Ιερομάρτης Πολύκαρπος, ο πρώτος επίσκοπος Μύρνης. Εθνομάρτης Χρυσόστομος, όχι ο τελευταίος επίσκοπος Μύρνης.

Ανατολή με τα ρουμπίνια σου. Ανατολή μας με τα αστέρια. Ανατολή με τα μηνύματα που φέρουνε τα περιστέρια. Ανατολή μας που δεν έδισες ποτέ στα βάθη της καρδιάς μας. Κι είσαι το κάφημα και ο πόνος μας. Κι είσαι το δάκρυ και η χαρά μας. Της Ιωνίας γης, τα ρόδα σου άλικο αίμα τα έχει βάψει και έχει μαρτύρων μύρια λείψανα τίμια το χώμα σου φυλάξει. Ανατολή μας, πρώτο άστρο μας, στις πίστης την αυγή και φως μας, δόξα και κλαίος και καμάρι μας, κι άσβηστος πόθος και καημός μας.

ανατολή μας με τις θύμισες νοσταλγικές και αγαπημένες, σαν παραμύθι από την Αργό, κι ως το σαγκάριο τυλιγμένες σε χρυσανέμι χρυσογάιτανο που το χρυσόπλεξεν η δόξα. Ανατολή μας, το στεφάνι σου ποια σύριδος θα πλέξουν τόξα. Ελληνική μας γη, πεντάμορφη, εφτάφωτη και χιλιοχρονισμένη, απ' των προγόνων μας την τρίσβαθη, της λεβεντιάς τη λάβα γεννημένη, και αναθρεμένη με την αρχοντιά, χρυσοδεμένη με την πίστη, ποια βασιλεύουσα στις γης ανάμεσα, τις χώρες άλλη εχρίστη. Κι όταν το παραμύθι του παππού για σε τελειώνει με ένα πάντα δάκρυ, κι όταν στα ναύλεμά σου το βαθύ νοσταλγημένη σε δωρώ στα μάκρυ, ξανάβει τις ιδέες σου η φωτιά στα παιδικά μου στήθια λάβα, κι ακούω εντός μου το σπαθί ξεγύμνωσε και για τη λευτεριά της τράβα. Μη μου δακρύζεις, μυρί αγάπητη, κράτα το εθρηνολόγημά σου, της πίστης σου στολή σου το χαμόγελο, ντύσου την άσπηλη αρχοντιά σου, και θα'ρθει η ώρα, θα το φέρει ο άγγελος και το σπαθί και το δισκοποτήρι, κι ο γαλανόλευκη που θα υψωθείς στις λευτεριάς το πανηγύρι. Χαρά στον που θα σε κρατεί και να μου να στα αλήθεια εγώ, Θεέ μου, με το σταυρό και το δικέφαλο αναστημένε χρυσέτέ μου. Χαρά στους που το δάκρυ της χαράς θα χύσουνε, να βρέξουνε το ματωμένο χώμα, να χνήσει των μαρτύρων το αίμα το άλικο, μύρο της λευθεριάς την ώρα. Της Ιωνίας γη, Ανατολή, στο μαύρο των εθνών σκοτάδι, της ιστορίας των λαών διάδημα, μακριδοδούλευτο πετράδι, ό των Ελλήνων το χρυσό όνειρο, των Ορθοδόξων νοσταλγία, τη λευτεριά σου καρτερή και η δακρυσμένη Παναγία. Έχει στηθεί στον αργαλιό ορθή η λευτεριά γοργόχερη και η φένη, γαλάζιο υφάδι και λευκό, και ολόχρυσο την αναστάση μη σου χλαίνει. Κι εγώ τροχάω το παλιό σπαθί, το δαμασκί του πάπου τανδριωμένο, και να σημάνει σάλπιγγα η χρυσή της λευτεριά σου άγρυπνος προσμένο.

Στο λιμάνι της Ταρσού μας περίμενε η μνημοσύνη. «Σας μήνυσα να έλθετε εδώ», είπε, «για να σας τα δείξω όλα με τη σειρά. Το ταξίδι που γυρεύετε να κάνετε στη Μικρά Ασία, αναζητώντας τα βήματα των Αγίων της, είναι ένα πολύ μακρινό ταξίδι που αρχίζει από το 45 μετά Χριστόν και περνάει σπιθαμή προς σπιθαμή από ολόκληρη τη Μικρασιατική χώρα. «Δεν θα μπορέσουμε να περάσουμε από παντού?» βιάστηκα να ρωτήσω. «Είναι σβεσμένα τα ίχνη αυτά στον αιώνων το χήμαρο». Γέλασε η μνημοσύνη. «Στο δικό μου το χάρτη», απάντησε, «τίποτε δεν είναι δυνατό να σβηστεί. Εγώ είμαι πάνω από τους καιρούς και από τους λαούς. Μόνο εσείς δεν θα μπορέσετε να τα δείτε όλα, γιατί είναι πλήθη αναρρύθμιτα οι Άγιοι και οι μάρτυρες της Μικράς Ασίας. Εδώ που βρισκόμαστε τώρα, κάτω από τις παγωμένες του Ταύρου πνοές, στο λιμάνι της Ταρσού, το ανοιχτό στο Κυλίκιον πέλαγος, γεννήθηκε γύρω στο 5 μετά Χριστόν ο μεγαλύτερος άνθρωπος του κόσμου, ο Απόστολος Παύλος. Ήταν Μικρασιάτης. Σε αυτούς τους δρόμους έπαιξε παιδί και ένιωσε τη ζωή και τη θλίψη των ανθρώπων που τους είχαν σκλάβους τα είδωλα και η δυσιδαιμονία. Όταν μετά 40 χρόνια πήρε την απόφαση να κηρύξει το Χριστό στη Μικρά Ασία, μπήκε από το λιμάνι της Ατάλειας της Παμφιλίας, δυτικά της Κιλικίας. Είναι ένα ωραίο λιμάνι στις εκβολές του Κέστρου ποταμού. Ακολουθώντας τη σκιά του Μεγάλου Αποστόλου, μπήκαμε στο ποτάμι και φτάσαμε στην πέργη της Παμφιλίας και ανάμεσα από τον άγριο τάβρο της, τρομερό να τον περνάς με τα πόδια ενώ πήγε να έρχονται ληστές, αντικρίσαμε την Αντιόχεια της Πισιδίας. Στα χρόνια εκείνα ανήκε στην Ρωμαϊκή Επαρχία της Γαλατίας, ναή συναγωγή των Ιουδαίων, όπου ο Μέγας Απόστολος έριξε τον Σωτήριο Κύβο. «Ιδού στρεφόμεθα εις τα έθνη, ακούοντα δε τα έθνη έχερον και εδέξαντο. Διεφέρετο δε ο λόγος του Κυρίου δι' όλης της χώρας». Αλλά μαζί με την πρώτη εξεθνών εκκλησία της Μικράς Ασίας, στην Αντιόχεια, αρχίζουν τα στίγματα, δηλαδή τα παθήματα, μαστιγώσεις, ραβδισμοί, του Αποστόλου Παύλου. Ακολουθώντας τα χνάρια του, περνούμε στο Εικόνιο, τη δεύτερη εκκλησία της Μικράς Ασίας, την ιδρυμένη από τον Απόστολο Παύλο. Στην έξοδο, όμως, προς τα λίστρα της Λυκαωνίας, τα ίχνη είναι ματωμένα. Οι Ιουδαίοι λιθοβόλησαν τον Απόστολο Παύλο και μαζί του τον Βαρνάβα, τον συνέκδημό του. Παίρνουμε τη στέπα νοτιοανατολικά για να φτάσουμε με πολύ κόπο στα λίστρα. Λες και είναι ακόμα ανοιχτό το καλόδεχτο σπίτι της Λοΐδος, της Γερόντισσας και της κόρης της Ευνίκης. «Ότι μόθε, σι μόνο γνωρίζεις ή αμοιεγένετο εν λίστρης ή ως διωγμούς η πίνεγγα». Να, αίματα στο πλακόστρωτο από τον άγριο λιθοβολισμό που υπεκίνησαν πάλι οι Εβραίοι, φερμένοι από το Εικόνιο. Σαν να τον έχουμε μπροστά μας τον Άγιο Απόστολο. Μας κοιτάζει με εκείνα τα φλογισμένα μάτια του και μας ξαναλέει με άγια χαρά: «Εγώ τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώματί μου βαστάζω». Πάνω σε αυτά τα στίγματα θεμελιώθηκαν οι χριστιανικές εκκλησίες της Γαλατίας. Καθώς αφήναμε την Δέρβη πίσω από τον Ταύρο της Κιλικίας που μας χωρίζει από την πατρίδα του, πήραμε μαζί μας τη γεμάτη παλμό αγάπης φωνή του προς τους Γαλάτες: «Τεκνία μου, σπάλιο δίνω, άχρησου μορφωθεί Χριστός εν ημίν». Πάνω από τον Ταύρο η μνημοσύνη μας έδειξε σαν σε πανόραμα της πόλης της Γαλατίας, της Φρυγίας, της Μυσίας και της Βυθινίας, όπου ο Απόστολος των Εθνών έσπηρε τον λόγο του Ευαγγελίου με διαλύματα κοντά 13 χρόνια. Γεωργωμένη από τους ωραίους πόδας τους Αποστολικούς και ποτισμένη με υδρότα και αίμα. Έπειτα μας έφερε στη Μίλητο, αφήνοντας την Τροάδα για ένα άλλο ταξίδι μας. Και από εκεί μας πέρασε στις Κολοσσές, όπου ακούστηκε η φωνή του και πάλι από την προς Κολασσαείς επιστολή του: «Η ζωή ημών και έκρυπτε εσύν το Χριστό». Και στους Λαουδικείς να αναγνωστεί η επιστολή μου και εσείς να διαβάσετε τη δική τους. Έπειτα μας έφερε στην Έφεσο, στην ωραία πόλη της Ιωνίας. Παλόμενη η διαβεβαίωση του Αποστόλου Παύλου: «Ου πάβομαι ευχαριστών,
υπερημών μνήαν ποιούμενος επί των προσευχών. Διαπερνά τους αιώνες και αγκαλιάζει με σιγουριά τη μικρασιατική γη, σκορπίζοντας παντού τη δροσιά της απαντοχής και της ελπίδος. Ο Μεγάλε Απόστολε, δέσμιος του Ιησού Χριστού καθώς έγραφε στους Αγίους της Μικράς Ασίας, για να τους στηρίζει στην πίστη. Άραγε, να μάντεψες ότι με τα 20 αιώνες οι Μιλήσιοι, οι Γαλάτες, οι Καπαδόκες, οι Πόντιοι και οι Εφέσιοι και οι Σμυρναίοι, διωγμένοι όπως και εσύ από την μάνα τους στη Μικρά Ασία, θα είχαν στις επιστολές σου τους τίτλους της ηθαγένειάς τους για τη γενέτειρα γη.

Στην Έφεσο γονάτισε η μνημοσύνη. Είναι ο τάφος του μαθητού, όν ηγάπα ο Ιησούς. Γονατίσαμε κι εμείς, μάπειρος Σέβας, στον τάφο του ηγαπημένου, που από τούτη τη μικρασιατική πόλη διακήρυξε «Εν αρχήν ο λόγος, και ο λόγος είναι προς τον Θεόν, και Θεός είναι ο λόγος», 30 κοντά χρόνια μετά τον θάνατο του Παύλου. Όταν σηκωθήκαμε, αστραποβολούσαν ολόγυρά μας οι 7 αστέρες της Αποκαλύψεως. Τους άναψε ο Ιωάννης από την Πάτμο. Έφεσος, Σμύρνη, Πέργαμος, Θυάτυρα, Σάρδης, Φιλαδέλφια, Λαοδίκια. Να η δόξα της Εκκλησίας του Χριστού, αθάνατη και αιώνια. Και τότε είπε η μνημοσύνη: «Υπάρχει σάλπιγγα, κραυγή, απειλή, που να μπορεί ποτέ να πνίξει τη φωνή της Αποκαλύψεως?» Ιωάννης, τες 7 εκκλησίες, τες εν τη Ασία, το αγγέλο της εν Εφέσω εκκλησίας γράψων, είδα τα έργα σου και τον κόπον σου και την υπομονή σου. Ναι, Τιμόθε, την παρακαταθήκη φύλαξον, δε σου έγραψε ο πνευματικός σου πατέρας? Και το αγγέλο της εν Σμύρνη εκκλησίας γράψων, είδα σου τα έργα και την θλίψην. Ναι, Κύριε, είδας, και τις φλόγες που έζουσαν τη Σμύρνη το 1922 τον Αύγουστο, τις είδες και αυτές. Γι' αυτό είπες: «Μηδέν φοβού ο μέλης παθήν». Και τον χρυσό στομό μας τον είδες, λιντσαρισμένο στην προκυμαία, τον άγγελο της Σμύρνης εμόφυρτο, και σε αυτόν παρήγγειλες: «Ον εικόν ουμή αδικηθεί εκ του θανάτου του Δευτέρου». Και το αγγέλο της εν Περγάμου εκκλησίας γράψον, «Κρατείς το όνομά μου και ου κυρνήσω την πίστη μου». Ναι, Κύριε, ο δεύτερος άγγελος της Περγάμου, ο μάρτης σου ο πιστός, ο Αντίπας, εκάει ζωντανός μέσα στο χάλκινο βόδι. Και ακολούθησαν ο Κάρπος και ο Πάπυλος, η Αγαθονίκη, ο Αγαθόδωρος. Και το αγγέλο της εν Θυατήρης εκκλησίας γράψον, είδα σου τα έργα και την αγάπην και την πίστην και την διακονίαν. Στην Λυδία, την Πορφυρόπολη πόλεως Θυατήρων, που με το κήρυγμα του Παύλου στους Φιλίππους της Μακεδονίας έγινε η πρώτη χριστιανή της Ευρώπης, ταιριάζουν τόσο πολύ τα λόγια της Αποκαλύψεως. Από τη Σάρδης, ο πρώτος και ο δεύτερος άγγελός της, Κλήμης και Μελίτων, ουκ εμόλυναν τα ημάτια αυτών. Όμως, Κύριε, ποια είναι η ανεωγμένη θύρα της Φιλαδελφίας τώρα που είναι όλα κλειστά? Εγώ όσου σε άμφυλο ελέγχω και παιδεύω. Να τα άραγε ο πρόλογος της Μικρασιατικής Συμφοράς αυτό που παραγγέλει στους Λαοδικείς: «Ιδού έστικα επί την θύραν και κρούω». Τι νον την θύρα κρούεις, Κύριε? Η καρδιά γοργοκτυπά. Να τολμήσουμε να ελπίσουμε στην εκπλήρωση της υποσχέσεως για μια αποκατάσταση μετά τη συμφορά.

και μας ανέβασε η μνημοσύνη στο Μικρασιατικό Όλυμπο και μας έδειξε ολόκληρη τη Μικρασία φλογισμένη στη δόξα της. Την τύλιξαν οι φλόγες μιας αθάνατης φωτιάς και εκείνη ήταν ντυμένη στην αιμάτινη πορφύρα του μαρτυρίου της. Και από το υπερκόσμιο φως που την έλουζε ανεδύθη ένας λαός με φωτοστέφανα και φήνικες στο χέρι που φάνταζαν στις λευκές τους στολές. Πλήθιαν αρρύθμητα και έψελναν ύμνους απόκοσμους. Και εμείς καταλάβαμε ότι ούτε ήσυν οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της μεγάλης. Φορούσαν ο καθένας τα διάσημα του αξιώματος και του μαρτυρίου του. Πρώτος μέσα στις φλόγες, ζωντανή θυσία, ο άγγελος της Μύρνης. Ιερός Πολύκαρπος υψώνει τα χέρια από το αμφιθέατρο της Μύρνης. Τον κυκλώνουν σε χορό οι Σμυρναίοι μαρτύρες από τον Αποστολικό Βουκόλο μέχρι τον Δήμο και τον Μιχαήλ τους Νεομάρτυρες. Έπεται ο χορός των μαρτύρων της Εφέσου, η Ερμιώνη, η θυγατέρα Φιλίππου του Αποστόλου, η Μυρόπη, οι Επταπέδες, η Κλισθένη. Και γύρω από τον Πολύαθλο Κοδράτο, 13 Άγιοι από την Νίκαια, ψαλούν στεφανωμένοι τα επινίκια. Απαντάει η μεγαλομάρτης Εφημία από τη Χαλκιδόνα, κρατώντας τον Ορθοδόξον των Όρων, για να τον παραδώσει στον επίσκοπο Νικήτα. Και από τον μαρτύρον τη χώρα Νικομίδια καταφθάνουν οι χωροί των μαρτύρων της σαν κύματα βουερά. Ο Βαβύλας, ο δάσκαλος με τους 84 μαθητάς του, η Βασίλισσα, η Ευβλαμπία, η Δόμνα, η Ολυμπιάς και έπειτα οι ανώνυμες εκατόμβες των ιερών σφαγίων, οι 130 μάρτυρες, οι 23, οι 200, οι 500, οι 360. Και πάλι ο τυφλός πλάι στο μεγαλομάρτυρα Παντελεήμονα και τα 4 νήπια μαζί με τον Λουκυλιανό και την Παύλη. Ο χώρα της ομολογίας και του μαρτυρικού αίματος, η Αγία Κυριακή από τη Βυθινία, ο Νεομάρτης Γεώργυρος από τις Κιδονίες και ο Ζαχαρίας από την Προύσα, η Τρίφαινα από την Κίζικο, η Ευστάθη και ο νέος Αντώνιος από την Κίο, οι Άγιοι από την Απολωνιάδα, την Απάμια, τα Πάταρα. Έχουν κορυφαίο τους τον διδάσκαλο της Πραότητας, Νικόλαο από τα Μοίρα, ο Νησιφόρος και Θεράπων από τη Λιδία, ο Τρίφων από τη Λάμσακο με το κοπάδι της Χήνες του, ο Ησύχιος από τη Γαλατεία, ο Πολύαθλος Χαραλάμπης και ο Φιλίμων από τη Μαγνησία και ένα πλήθος αναρρύθμιτο από τη Λικαονία, Σελεύκια, Μυσία. Ο Μάμας, ο Πτωχός και Πένης, ο Στυλιανός και ο Σιμεών, ο νέος θεολόγος, οι Παφλαγόνες, η Αριάδνη από την Φρυγία και οι μάρτυρες της Παμφιλίας γύρω από τον εσταυρωμένο Θεόδωρο.

Όταν ήρθε επίσκοπο στην Νεοκεσάρια, βρήκα 17 μόνον χριστιανούς. Όταν έφευγα για τον ουρανό, άφησα 17 μόνον ειδωλολάτρες. Μας λέει ο Γρηγόριος ο Νεοκεσαρίας, ο θαυματουργός. Δεν είναι Καπαδόκης, κι όμως θεμελίωσε το μεγαλείο της Καπαδοκίας με το να διδάξει την Μακρίνα, τη μάμη του βασιλείου του Μεγάλου. Να φύγετε από τη Μικρά Ασία και να μην επισκεφτείτε την βασιλιάδα, αδύνατον. Ζεστή η πρόσκληση από την Κεσάρια, μας καλεί η Μακρίνα, η αδελφή του Μεγάλου Βασιλείου, και μας ανοίγει διάπλατα τις πύλες της Καπαδοκίας. Ω χώρα του πάθους και της θυσίας! Ο εκατόνταρχος Γόρδιος φωνάζει από τις κορυφές του Αργαίου για να ακουστεί στο στάδιο. Ήρθα να δείξω με έργα ότι καταφρονώ τις δικές σας προσταγές, και μαρτυρεί για το θάρρος του. Εκεί ο Ορέστης και ο Πορφύριος, ο Βαρλαάμ και η Ιουλίτα με τον Ήπιο Κήρυκο, που ρηγμένος στη σκαλιά με ανοιγμένο το κεφαλάκι του, διακηρύττει την αγάπη του στον Χριστό. Υμνούν οι 40 μάρτυρες από τη Σεβάστια, ο Βλάσιος και ο Σεβίρος, ο νεομάρτης Αναστάσεως από την Άγκυρα και ο Ευσέβιος από τα Σαμόσατα και ο Ραβουλάς, ο Φιλάρετος από τη Γάνγρα. Και να, ο σεπτός χορός των ιεραρχών, οι Γρηγόριοι της Νήσης και ο Κύκνος της Νανζιανζού, ο Θεολόγος, συντροφιά με τον Μέγα της Κεσαρίας Φωστήρα Βασίλειον, μας παρουσιάζουν με κάφηση τις μάνες και τις αδελφές τους, τις Άγιες, τις δύο Μακρίνες, την Εμέλεια, την Όνα και την Γοργονία. Μας ξεναγούν στην πόλη της αγάπης, την Βασιλιάδα, και από εκεί μας καλούν στου πόντου τα σκητήρια για να χαρούμε τον παράδεισο της φύσεως πλάι στον Ήρη ποταμό και τους παραδείσους των γραφών που εδώ ετρίγησαν. Μα πριν φύγουμε από την Αγία Καπαδοκία με την ευχή του Αμφιλοχίου από το εικόνιο, ρίχνουμε πόνου ματιές στα Κόμανα και την Αράβισον, όπου ο μεγαλομάρτης της Εκκλησίας Χρυσόστομος ετελειώθη εν διωγμό. Ο μεγαλομάρτης Γεώργιος ο Τροπεοφόρος, ο Καπαδόκης ο Ένδοξος, ζει ακόμα στην πατρίδα του και με τους απίστους μας συνόδευσε μέχρι τα σύνορα της Καπαδοκίας και μας παρέδωσε στον Αγίον τον χορό του Πόντου. Και ήρθαν να μας υποδεχθούν βασιλείς και βασιλίσκοι και βασίλειοι, ο Πατρίκιος Νικήτας, ο Ρουφίνος και ο Πέτρος, η Γλαφυρή και η Ακυλίνα και η Θεοδότη και η χωρία των νεομαρτύρων της Τραπεζούντος, Ηλίας, Ιορδάνης, Παρασκευάς, Ιωάννης. Μα όταν ο Αθανάσιος, ο οικιστής του Άθο, ο φίλος του Αυτοκράτορος Νικηφόρου του Φωκά, ζήτησε να μας πάρει από την Τραπεζούντα για την Ελλάδα, παρουσιάστηκε μπρος μας ο προστάτης των Αυτιλωμένων, ο Άγιος Φωκάς από τη Σινόπη, και διέθεσε το καράβι του. Και εμείς χαιρετήσαμε τον Ευγένιο και πλεύσαμε στα δυτικά του Πόντου. Όταν φτάσαμε στη βασιλεύουσα, τραβήξαμε ίσα για το φανάρι.

Η ελληνική Σμύρνη, αγαπητοί μας φίλοι, βρισκόταν στην καλύτερη της ώρα το 1922, με τις μεγάλες επαύλεις στα αριστοκρατικά προάστια της, με τα άνετα αστικά σπίτια στο κέντρο, με τα ωραιότερα καταστήματα στο Φραγκομαχαλά, την ονομαστή προκυμαία της, το τρίστρατο της Αγίας Φωτεινής, τη συνοικία των Ρόδων. Την κατοικούν 200.000 Έλληνες, 150.000 Τούρκοι, 25.000 Εβραίοι, 25.000 Αρμένοι, 10.000 Ιταλοί, 3.000 Γάλλοι, 2.000 Άγγλοι, 300 Αμερικανοί. Είναι η ελληνική Σμύρνη του 1922. Γιατί η Γκιαούρη Σμύρ κυριαρχεί παντού, στην οικονομική, κοινωνική και πνευματική ζωή της όλης περιοχής. Κάποιοι αριθμοί και κάποια στοιχεία θα βεβαιώσουν την ιστορική αλήθεια. Αντιπροσωπευτικά τα επιλέγουμε από τρεις τομείς: την παιδεία, τη βιομηχανία και το εμπόριο και το σύστημα υγείας. Το 1922 στην Ιωνία λειτουργούσαν 240 ελληνικά εκπαιδευτήρια με 900 καθηγητές και δασκάλους και 40.000 μαθητές, ενώ τα αντίστοιχα τουρκικά σχολεία μόλις έφθαναν τα 98 με 130 δασκάλους και 6.300 μαθητές. Ταυτόχρονα, μόνη η Σμύρνη είχε 79 σχολεία με 20.000 μαθητές. Στη Σμύρνη του 1922 λειτουργούν 20 ιδιωτικά παρθεναγωγεία των Γαλλίδων, Αγγλίδων, Προσίδων και άλλα, τα οποία διευθύνει το ονομαστό Κεντρικό Παρθεναγωγείο. Το Κεντρικό Παρθεναγωγείο, το πρώτο που ιδρύθηκε για κορίτσια, περιελάμβανε εξατάξιο δημοτικό σχολείο, τριτάξια αστική σχολή, τριτάξιο διδασκαλείο, γυμνάσιο θηλαίων, διδασκαλείο νηπιαγωγών και πλανητάριο. Εφάμιλο ήταν και το αριστοκρατικό ομήριο παρθεναγωγείο που δημιουργήθηκε για αντιπροσιλητιστικούς λόγους. Τα δύο αυτά παρθεναγωγεία ήταν ισόβαθμα με το Αρσάκιο των Αθηνών. Καύχημα των Σμυρναίων, η Ευαγγελική Σχολή για τα Αγόρια. Ήταν ένα μικρό, αυτόνομο πανεπιστήμιο. Συντηρούσε πολλά παραρτήματα, ίδρυσε ανεξάρτητη εμπορική σχολή, τμήμα ξένων γλωσσών, τυπογραφείο και φιλοξενούσε το διδασκαλείο αρένων. Είχε βιβλιοθήκη με 50.000 τόμους και 180 σπανιότατα χειρόγραφα. Στο μουσείο της Ευαγγελικής Σχολής υπήρχαν 3.000 αγάλματα και αγγεία και 14.000 πολύτιμα αρχαία νομίσματα. Στη σχολή αυτή μαθητεύσε και αργότερα δίδαξε ο σοφός Αδαμάντιος Κοραής. Παράλληλα με τα πολλά κοινοτικά σχολεία, λειτουργούσε και το ελληνικό ορφανοτροφείο της Σμύρνης, που εκπλήρωνε αντάξια τον εθνικό του προορισμό. Τα Υπουργεία Παιδείας και Εξωτερικών της Ελλάδας υποστηρίζουν την όλη πνευματική κίνηση της Σμύρνης με εκπαιδευτικά συνέδρια, με σύγχρονα προγράμματα και σχολικούς κανονισμούς, με εποπτικά μέσα και βιβλία που προσφέρουν στους μικρασιάτες αδελφούς. Επιστέγασμα όλης αυτής της γιγαντιαίας προσπάθειας στο χώρο της παιδείας είναι η ίδρυση του Ελληνικού Πανεπιστημίου στη Σμύρνη το 1922 υπό την ηγεσία του διεθνούς φήμης Έλληνα καθηγητή Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή. Το Πανεπιστήμιο θα λειτουργούσε το Σεπτέμβριο του 1922, αλλά το πρόλαβε η καταστροφή. Την όλη άνθηση των γραμμάτων της Σμύρνης την πλαισίωναν και βοηθούσαν τα 14 τυπογραφεία, οι 135 εφημερίδες που κυκλοφορούσαν, τα πολλά αναγνωστήρια, οι βιβλιοθήκες, οι θρησκευτικοί, φιλεκπαιδευτικοί και αθλητικοί σύλλογοι. Όλα συνέκλυναν στη μόρφωση φρονήματος και χαρακτήρος εθνοπρεπούς.

Η Σμύρνη του 1922, αγαπητοί μας φίλοι, ήταν η αποθήκη της Δυτικής Μικράς Ασίας. Στα καταστήμια και την αγορά των Ελλήνων της Σμύρνης έφταναν τα καραβάνια από την Τοσκάτη, Άγκυρα, Προύσα, Ικόνιο, Ατάλια, Ερζερούμ, Διαρμπακύρ, με βαμβάκια, νήματα, μαλλιά αγκύρας, περσικά χαλιά, ερυθρόδανο, ριζάρι, βαφές, φαρμακευτικά είδη, κερί, πόγκους, σιτάρια, κρυθάρια, θέματα καπνού, όπιο, λάδια, κρασιά, σίκα, σταφίδες. Όλα με προορισμό την Ευρώπη. Από το άλλο μέρος, γαλλικά, αγγλικά, ολλανδικά, αυστριακά και άλλα καράβια προσορμίζονταν στη Σμύρνη με μετάξια Βενετίας, με ταξωτά, αργυρόχρυσες, στόφες των λιών, λουλάκια από τον Άγιο Δομήνικο, ζάχαρη, καρικεύματα από την Καρολίνα και τη Λουιζιάννα της Αμερικής, χαρτιά, ιαλικά, σίδηρο, κασίτερο, μόλυβδο, ορίχαλκο, εργαλεία και άλλα. Ντόπια παραγωγή και διαμετακομιστικό εμπόριο συνθέτανε το δίπτυχο της υλικής ευημερίας. Στο Πολύβο, λόγω της μεγάλης κίνησης, λιμάνι της Σμύρνης, συνοθούνταν η Δύση και η Ανατολή. Τα ξένα καράβια καταπλέανε στο λιμάνι το ένα πίσω από το άλλο, μέρα νύχτα, για να ξεφορτώσουν εμπορεύματα από τη Δύση και να φορτώσουν όλα τα αγαθά της Ανατολής. Στατιστική του 1911 είχε καταγράψει 2.500 ατμόπλια και 1.300 εστιοφόρα συνολικής χωρητικότητας 2,5 εκατομμυρίων τόνων να καταπλέουν και να αποπλέουν από το λιμάνι της Σμύρνης σε ένα χρόνο. Επιπλέον, σε σύνολο 5.308 εργοστασίων και εργαστηρίων του Βιλαετίου της Σμύρνης, τα 4.008 ήταν ελληνικά, τα 1.216 τουρκικά, 28 αρμενικά, 21 εβραϊκά και τα υπόλοιπα ξένων. Αναντήρητα, ο οικονομικός δείκτης της Σμύρνη του 1922 ήταν σε ύψιστο βαθμό.

Επειδή στη Σμύρνη υπήρχαν πολλές εθνικές και θρησκευτικές κοινότητες, δημιουργήθηκαν και αρκετά νοσοκομεία που χρηματοδοτούνταν από τις αντίστοιχες κοινότητες που εξυπηρετούσαν. Ανάμεσά τους, το Γρεκικό νοσοκομείο ήταν το μεγαλύτερο. Διέθετε 400 κλίνες, ενώ το Τουρκικό είχε 100 κλίνες, το Καθολικό, Παπικό 100, το Εβραϊκό 30 και των Αρμενίων 30 κλίνες. Το Γρεκικό νοσοκομείο ήταν άρτια εξοπλισμένο και περιελάμβανε χειρουργείο ανδρών με 2 αίθουσες εγχειρήσεων, χειρουργείο γυναικών, 2 παθολογικές κλινικές, μαιευτική κλινική, οφθαλμολογική κλινική, κλινική μεταδοτικών νοσημάτων, γυροκομείο και φρενοκομείο. Επίσης, ακτινοδιαγνωστικό καθώς και ακτινοθεραπευτικό τμήμα με όλα τα ειδικά αστικλινικά τμήματα. Οι γιατροί που υπηρετούσαν σε αυτό ήταν υψηλής κατάρτισης επιστήμονες με μετεκπαίδευση στα ιατρικά κέντρα της Ευρώπης. Στο Γρεκικό νοσοκομείο δεν εργαζόταν κανένας αλλοδαπός. Από τα 60 άτομα του προσωπικού, μόνο οι γιατροί μισθοδοτούνταν. Η φιλανθρωπία και η κοινωνική προσφορά ήταν τόσο αναπτυγμένη στη Σμύρνη, ώστε η νοσηλεία των ασθενών γινόταν από την εθελοντική υπηρεσία δεσποινίδων και κυριών της πόλης. Μόνο οι πλούσιοι ασθενείς πλήρωναν στο Γρεκικό νοσοκομείο, το οποίο συντηρούσαν και εξυγχρόνιζαν οι πολλές και αξιόλογες δωρεές. Η ηγετική θέση των Ελλήνων της Σμύρνης και στο σύστημα υγείας αποδεικνύεται και από τον αριθμό των γιατρών. Οι 105 από τους 135 γιατρούς ήταν Έλληνες και από τα 50 φαρμακεία τα 35 ήταν ελληνικά. Στα φαρμακεία των Ελλήνων υπήρχε υποτυπώδες ιατρείο, ενώ πολλά από αυτά ήταν ευρωπαϊκών προδιαγραφών με χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια. Πολλοί ξένοι περιηγητές αναφέρουν στα έργα τους τον θαυμασμό τους για τον υγειονομικό τομέα των Ελλήνων, αλλά και την ολοπρόθυμη αλληλεγγύη των κατοίκων σε κάθε περίπτωση ανάγκης. Αυτά όμως, φίλοι μας, πριν την καταστροφή, στην ελληνική Σμύρνη του 1922 και στην καλύτερη της ώρα.

χρυσοπράσινο φύλλο ριγμένο στο πέλαγο, την είπε ο ποιητής, μεγαλώνεις ό,τι έκανε ο Θεός και εμείς σήμερα απολαμβάνουμε τη μεσογειακή ανατολική γλύκα της μουσικής της.

Στείλε με μάνα για νερόν, ένα τόσο όμορφο στη μελλοντική του απλότητα τραγούδι που αγαπήθηκε και πιο πάνω στα μικρασιατικά παράλια και τραγουδίθηκε και εκεί.

Αυτό ήταν το Ρέσιν. Και τώρα πάμε για την ιστορία της Ανδρονίκης. Η γυναικεία απελευθέρωση ήταν ακόμα πολύ μακριά και η Ανδρονίκη πλήρωσε την ανυπόταχτη διάθεσή της με τη ζωή της. Η ιστορία εντυπωσιακή, που με πολλά γυναικεία ονόματα υιοθετήθηκε από τους Έλληνες διαφόρων περιοχών.

για το τέλος, ο Αλκιανός Ιωαννίδης και μια ψυνδρή βασιλικιά, ένα δηλαδή ψηλόκορμο βασιλικό με το άρωμά του, σας αφήνουμε για σήμερα.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Μακρινού. Πνευματικοί αγώνες. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου. Ένα άσμα ασμάτων έγινε η ζωή του γέροντος μετά την πρώτη του συνάντηση με τον Κύριο. Ένα ατελείωτο κυνηγησίδι της αγάπης του Θεού. Έσβησε μέσα του ο κόσμος με τα θέλγητρά του. Μπορούσε να επαναλαμβάνει μαζί με τον Απόστολο Παύλο: «Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Θεού? Θλίψεις ή στενοχωρία ή διωγμός ή κίνδυνος ή μάχαιρα? Πάντα ηγούμε σκύβαλα είναι ή να Χριστόν κερδίσω». Η συμπεριφορά του, τα έργα του ήταν απόσταγμα αυτής της αγάπης. Τίποτα στον κόσμο, όσο κι αν ήταν ελκυστικό, δεν είχε την δύναμη να αποσπάσει την καρδιά του από τον Ιησού. Όπως το διψασμένο ελάφι που τρέχει στην πηγή, έτσι διψασμένο ένιωθε τον εαυτό του. Ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός. Αναζητούσε τον Κύριο πρωτίστως μέσα στη Θεία Λατρεία, μέσα στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας που αποτελούσε το κέντρο της πνευματικότητος. Όλη η δογματική πείρα που είναι πείρα ζωής και αγιότητος διοχετευόταν στη ζωή του με τη λειτουργική και μυστηριακή λατρεία. Ζούσε συνειδητά το μυστήριο της Θείας Οικονομίας και αγάπης, και η δίψα του για το Θεό όλο και γινόταν ακόρεστη. Οι θαυμαστές εμπειρίες του κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας είναι ανεκδίηγητες. Αλλά ο παππούς δεν ελάτρευε τον Θεό μόνο μέσα στα σεπτά θεία σκηνώματα τους ναούς. Σεπτό σκήνωμα του Θεού είχε γίνει η ψυχή του. Ο ίδιος ο Θεός ενικούσε και εμπεριπατούσε μέσα του. «Ο αγαπών με, αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν. Και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν». Μπορούσε να επαναλαμβάνει τους λόγους του Αποστόλου Παύλου: «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμί Χριστός». Απέκτησε νουν Χριστού και σπλάχνα Χριστού. Ζούσε εδώ στη γη, αλλά επολιτεύεται στον ουρανό. Και αυτόν δεν ήταν πια ο Κύριος κάποιο απόμακρο πρόσωπο. Συνομιλούσε μαζί του κάθε στιγμή. Η προσευχή ανέβληζε αυθόρμητη από μέσα του. Προσευχόταν αδιαλείπτος. «Ο νόμος σου μελέτη μου έστειν». Αυτή τη φωτιά που έκαιγε μέσα του και τον οδηγούσε σε αδιάλειπτη προσευχή, εφρόντιζε να την τροφοδοτεί συνέχεια με κατάλληλη πνευματική μελέτη. Διαβάζοντας την Αγία Γραφή, βημάτιζε στα μονοπάτια που πέρασε ο Κύριος. Τον ακολουθούσε με τους μαθητάς του. Τότε του απεκαλύπτεται το πρόσωπό του με όλο το φως και με την αρετή του, η οποία εκάλυψε ουρανούς. Αυτό το μακάριο βύθισμα μέσα στο λιμόνα της Αγίας Γραφής τον βοηθούσε στην αυτοσυγκέντρωση και στην συνάντηση με τον Ιησού. Με
Μέσα στην αυτοσυγκέντρωση και την πνευματική μελέτη γινόταν ο αυτοέλεγχος. Έβλεπε τον εαυτό του μπροστά στο Θεό, γιατί είναι ώρες αυτογνωσίας και στη συνέχεια ώρες θεογνωσίας. Ο Κύριος παρέχει τη γνώση του σε εκείνους που αποκτούν γνώση του εαυτού τους. Σε ώρες τέτοιες ιερές αναβλύζει και η συντριβή και η μετάνοια. Ζώντας συνεχώς ο γέροντας μέσα στο κλίμα αυτής της νηπτικής εργασίας, είχε την μετάνοια καθημερινή τρυφή και τροφή του.

ασκητικά παλέσματα. Όταν εγνώρισα το Θεό, ενόμισα πως δεν επατούσα στη γη. Ήμουν έτοιμος και μαχαίρι να δεχθώ για την αγάπη του Χριστού, έλεγε ο παππούς. Άλλοτε, σε παρένεση προς τις αδερφές, είχε πει: «Τρυφή της αγάπης είναι η αυταπάρνηση και η καταμίμηση Χριστού αυτοθυσία». Μόλις εγνώρισε το μυστήριο του Σταυρού, άρχισε να σταυρώνει αυτόν, υποποιάζον και δουλαγωγών το σώμα του στην δυσπαθήμαση και τις επιθυμίες. Η αγάπη του για τον Σταυρό του Κυρίου και τον Εσταυρωμένο εσφράγιζε όλη του τη ζωή. Καταπονούσε το σώμα του με αυστηρωτάτη νηστεία, με χαμεκητία και αγρυπνία, με πλήθος μετανιών. Ήταν αδυσόπιτος προς τον εαυτό του, τον οποίον κατέτριχε με πείνα, με δίψα, με ποικίλους τρόπους κακοπαθίας. Είχε τόσο ζήλο και αυταπάρνηση, ώστε πολλάκις εμετάνιζε πάνω σε πέτρες. Μάλιστα εν καιρό αγώνων αντιπολεμούσε τον πονηρό κάνοντας τριήμερα. Εκοπίαζε αδιάκοπα σε σκληρές χειρονακτικές εργασίες για να βοηθεί την οικογένειά του, αλλά και να δουλαγωγεί το σώμα του. Η μεγάλη φιλοπονία που τον εχαρακτήριζε πάντοτε τον οθούσε να επιδιώκει τα δυσκατόρθωτα και να μην επιτρέπει στον εαυτό του την παραμικρή άνεση. Είναι απίστευτες οι πεζοπορίες που έκανε σε όλη του τη ζωή και ιδίως κατά την περίοδο εκείνη. Τότε πήγαινε, ερχόταν τακτικά με τα πόδια στη Θήβα, επειδή στους πλούσιους κάμπους της έβρισκε εύκολα εργασία. Καθοδόν άλλοτε ευάδιζε μόνος του στην ερημιά συνομιλώντας με τον Χριστό και άλλοτε με τον φίλο του, συζητώντας μαζί του ακατάπαυστα για την μοναχική ζωή και τα μελλοντικά τους όνειρα. Οι αναμνήσεις των κυνηγητών της Θείας Αγάπης στα νεανικά του χρόνια τον συγκινούσαν πάντοτε. Έτσι είναι τα πρώτα ξεκινήματα και οι πρώτες αγάπες. Οι αγάπες σχίζουν τα όρη. Μαζί με τον φίλο μου άλματα κάναμε, συνεχώς τρέχαμε. Ενώ τριγούσαμε τα αμπέλια, ξαφνικά φεύγαμε και πηγαίναμε τρεχάλα στον Άγιο Ιερόθεο, γιατί είχε σπερινό. Μετά πάλι τρέχοντας περνούσαμε τον κάμπο και γυρίσαμε στα αμπέλια. Χωρίς δρόμο, πού πηγαίναμε, δεν λογαριάσαμε τίποτα. Τρέχαμε μέσα από αμπέλια και ρεματιές, ψάλλοντας με ενθουσιασμό. Μόνον η Θεία Αγάπη μας πυρπολούσε.

Η χρόνη της κατοχής. Η ζωφερή περίοδος της κατοχής, κατά την οποία ο λαός υπέφερε τα πάνδυνα από τη γερμανική θηριωδία, ετραυμάτισε βαθιά την ευαίσθητη ψυχή του νεαρού Σπυρίδωνος. Ταυτόχρονα όμως τον ορίμασε και τον βοήθησε να πλησιάσει ακόμη περισσότερο το Θεό. Τότε έμαθε στην πράξη τους λόγους που θα εκφωνούσε αργότερα κατά τις λατρευτικές συνάξεις. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Αψηφώντας λοιπόν τους κινδύνους, έμενε μόνο στα μπέλια για να τα καλλιεργεί, αλλά και για να είναι απερίσπαστος στην προσευχή. Εκεί έζησε μέσα στη Θεία Χάρη αλυσμόνητες ημέρες, μόνος προς μόνον των Θεών ομιλών. Αργότερα, σε στιγμές θείας νοσταλγίας, θα λέγει: «Στην κατοχή έμενα τα βράδια μόνος μου στο αμπέλι, ερημιά, δεν φοβόμουν τίποτα. Εκεί ήταν οι ωραιότερες ώρες της θείας συνομιλίας. Έκανα το απόδειπνο, τους χαιρετισμούς, εφροσύνη μεγάλη, μόνος μου με το Θεό. Τα πάντα είχαν εξαφανιστεί. Φόβοι, προσπάθεια προσυγγενής, κούρασης, απειλές. Ένιωθα την παρουσία του Χριστού μέσα μου. Και να δείτε την προστασία του Θεού, κοιμόμου χάμω στο υγρό χώμα, μουσκεμένος από τον υδρότα, και δεν έπαθα τίποτα. Αλλά τι θείες αγάπες τότε, πω, τι ήταν αυτή η φλόγα, τι ήταν εκείνες οι προσευχές. Αυτό ήταν το μόνο που τον ενδιέφερε, οι σχέσεις του με το Θεό. Και στις δυσχερέστερες στιγμές της ζωής του ζούσε μόνον και Αυτόν».

στη στρατεία του Χριστού και της πατρίδος. Αφού τα δύσκολα χρόνια της κατοχής πέρασαν και έπνευσε ο απελευθερωτικός άνεμος, το έθνος μας κατόρθωσε και πάλι να ανορθωθεί μέσα από τα συντρίμμια του πολέμου. Αμέσως ανασυγκροτήθηκε ο ελληνικός στρατός και ο νεαρός Σπυρίδων εκλήθη να εκτελέσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Ως φλογερός πατριώτης που ήταν, με πολύ χαρά ανέλαβε τα καθήκοντά του. Παρουσιάστηκε και εκπαιδεύθηκε στο ναύπλιο και κατετάγει στο πυροβολικό σώμα στρατού. Η στρατιωτική του θητεία δυστυχώς συνέπεσε με τους χαλεπούς καιρούς του αδερφοκτόνου σπαραγμού, όταν χυνόταν ποταμιδών το αδερφικό αίμα και η πατρίδα μας διέτρεχε τον έσχατο κίνδυνο. Κατά τις δυσχερείς εκείνες περιστάσεις υπηρέτησε την πατρίδα επί 43 συναπτούς μήνες σε διάφορα συντάγματα του παιδινού πυροβολικού και έλαβε μέρος σε επικίνδυνες αποστολές, από τις οποίες πολλάκις διεσώθη θαυματουργικός. Όταν έφευγε και στρατιώτης, μυστικά αποχαιρέτησε τους συγγενείς και φίλους του, διότι σκέπτεται να αναχωρήσει κατευθείαν από τον στρατό για το Άγιον Όρος. Κατόπιν όμως προβληματίστηκε, επειδή συνεχώς επολιορκείτο από τις επιστολές του πνευματικού του περιβάλλοντος. Ποιο ήταν το θέλημα του Θεού? Μέσα σε αυτήν την παραζάλη των λογισμών έγραψε γράμμα στο Θεό με όλη την παιδική απλότητα που τον εχαρακτήριζε, όπως ακριβώς είχε κάνει και ο Άγιος Νεκτάριος σε ανάλογη περίσταση. Ήταν δε τόση η πίστη του που το άφησε επάνω σε ένα δέντρο και παρακάλεσε τον άγγελό του να το μεταφέρει στο Θεό. Και τότε φάνηκε η Θεία Συγκατάβασης, διότι το μεν γράμμα εξαφανίστηκε παραδόξως, η δεζάλη των λογισμών διαλύθηκε αμέσως. Το γεγονός αυτό εγιγάντωσε την πίστη του Σπυρίδωνος και την κατέστησε πράγματι γρανιτένια.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Μακρινού.

Ο θάνατος λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, έχει μπει στη ζωή του ανθρώπου και από τη στιγμή εκείνη η ζωή του ανθρώπου συνδέεται άρρηκτα με το θάνατο. Όσο βέβαιη είναι η έναρξη της ζωής σε έναν ζωντανό οργανισμό, άλλο τόσο βέβαιη είναι και η ώρα του θανάτου του. Ό,τι γεννάται πεθαίνει. Ο φυσικός νόμος της εντροπίας που επιβάλλεται στη φύση κυριαρχεί και στον άνθρωπο. Όλη η ζωή του ανθρώπου είναι μια πορεία προς τον θάνατο και όλη του η δράση ουσιαστικά αποτελεί μια μορφή αντίστασης στον θάνατο που πλησιάζει και που συνειδητά ή ασυνείδητα αγωνίζεται για να τον απομακρύνει. Ο θάνατος αποτελεί μόνιμη απειλή της ζωής και γι' αυτό δημιουργεί στον άνθρωπο έντονη υπαρξιακή αγωνία. Κάθε άνθρωπος, κάθε εποχής, κάθε θρησκεύματος, φιλοσοφίας και κοινωνικής τάξης στέκεται με δέος και αγωνία ενώπιον του θανάτου. Το άγνωστο του θανάτου τον φοβίζει και γι' αυτό ή τον αποθεί όπως πιστεύει από την ζωή του ή προσπαθεί να εισέλθει στα ενδότερα φιλοσοφώντας τον. Η μελέτη του θανάτου δεν αποτελεί αρνητική εργασία όπως από πολλούς θεωρείται, αλλά γόνιμη πνευματική εργασία, γιατί οδηγεί τον άνθρωπο στο να αντιληφθεί τις δυνατότητες και τα μέτρα του. Ο θάνατος είναι το ασφαλέστερο κριτήριο, αγαπητοί μας φίλοι, με το οποίο μπορούν να ελεγχθούν τα εγκόσμια πράγματα. Ό,τι μπορεί να τον ξεπεράσει νικώντας τον, αυτό είναι το γνήσιο και το λιθινό. Όσα δεν αντέχουν μπροστά του είναι μάταια. Θα έπρεπε λοιπόν την ευεργετική αυτή δωρεά της μνήμης του θανάτου ο άνθρωπος να την εκμεταλλεύεται προς καλλιέργεια της ποιότητας της ζωής του, αλλά και ως προετοιμασία για την ώρα της εξόδου του από αυτήν τη ζωή. Δυστυχώς όμως συμβαίνει το εντελώς αντίθετο. Ο άνθρωπος απορρίπτει από τη σκέψη του και τη ζωή του όχι μόνο τη μνήμη και τη μελέτη του θανάτου, αλλά και την υποψία της παρουσίας του στη ζωή του. Ειδικότερα ο σύγχρονος άνθρωπος που γαλουχήθηκε με τα δυτικά ανθρωπολογικά μοντέλα ενός ανθρώπου παντοδυνάμου και χειραφετημένου από την ύπαρξη του Θεού, προσπαθεί με κάθε τρόπο να εξοβελήσει τον θάνατο από την ύπαρξή του προς πλεονασμό, όπως ισχυρίζεται, της ζωής. Έτσι στηρίζεται απόλυτα στην επιστήμη και καλλιεργεί την αφελή αντίληψη ότι με αυτήν μπορεί να αποτρέψει τον θάνατο. Αποθεί το θάνατο στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής και τον θεωρεί ταμπού, ενώ φλιαρεί ακατάσχετα για την έναρξη της ζωής, προβάλλοντας και δημοσιοποιώντας έντονα την σεξουαλικότητα. Ισχυρίζεται ότι υπάρχει ανάγκη για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των νέων, ενώ δεν κάνει καθόλου λόγο για την ανάγκη διαπαιδαγωγήσεως για τον θάνατο. Μια σειρά από κοινωνικές αντιδράσεις μαρτυρούν του λόγου του αληθές. Τα παιδιά γίνονται μάρτυρες του μυστηρίου της ζωής.

Στη μευτική κλινική, ενώ τα απομακρύνουμε σχεδόν πάντα από μια συνάντησή τους με το μυστήριο του θανάτου, με τη συμμετοχή τους σε μια εξώδιο κολουθία. Οι ταφικές φροντίδες του νεκρού παραχωρήθηκαν οικειοθελώς από τους οικείους του στα γραφεία τελετών, για να μην έρθουν άμεσα σε επαφή με το νεκρό σώμα. Τα λείψανα των νεκρών παραμένουν σε ειδικούς επαγγελματικούς χώρους μέχρι την ταφή τους και όχι στο σπίτι του νεκρού. Στα καταστατικά πολλών πολυκατοικιών υπάρχει ρήτρα που επιβάλλει την μη μεταφορά νεκρού στο διαμέρισμά του. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, σύμφωνα με έρευνα, το 80% των Αμερικανών και το 75% των Ευρωπαίων πεθαίνουν εκτός του σπιτιού τους. Τα παραδείγματα αυτά και πολλά ακόμα που δεν αναφέρθηκαν για λόγο συντομίας αποδεικνύουν εύγλωτα ότι ο φόβος του θανάτου έχει άμεση σχέση με την έλλειψη αληθινής ζωής μέσα στον σύγχρονο κόσμο. Τη ζωή που ξεπερνά τον θάνατο, γιατί είναι πιο ισχυρή από αυτόν, τη ζωή που είναι ο Αναστάς Χριστός.

Ο φόβος του θανάτου είναι αποτέλεσμα της αγνωσίας του αληθινού νοήματος της ζωής, αγαπητοί ακροατές. Όταν η ζωή θεωρείται μόνον ως μία βιολογική τροχιά που διαγράφεται μέσα στο χρόνο με ημερομηνία λήξεως και κατά την οποία ο άνθρωπος αναπαράγεται, δημιουργεί και πεθαίνει, τότε ο θάνατος πάντα θα στέκεται ως ο μόνιμος εχθρός του ανθρώπου. Πάντο άνθρωπος θα τρέμει με την υποψία του και θα χτυπάει ξύλο ή θα κουνιέται από τη θέση του για να τον απομακρύνει. Η ζωή είναι αληθινή όταν είναι αιώνια και αιώνια είναι η ζωή όταν δεν υποτάσσεται στην αμαρτία και στον θάνατο. Ο άνθρωπος συνεχίζει να παθαίνει και να πεθαίνει γιατί συνεχίζει να αμαρτάνει χωρίς μετάνοια. Η μετάνοια ως παραδοχή της πτώσεως και εξήτηση του θείου ελέους αποτελεί την επανόρθωση του προπατορικού αμαρτήματος, την πρώτη ανάσταση του ανθρώπου. «Αναστάς, πορεύσουμε προς τον Πατέρα μου». Είναι επιστροφή στην οικία του Θεού Πατέρα και αποκατάσταση του φθαρμένου από την αμαρτία κατοικώνα. Άρα είναι κατεξοχήν πράξη ζωής. Με την μετάνοια ο άνθρωπος αποκτά και πάλι την εμπειρία του ζωοδόχου Αγίου Πνεύματος, το οποίο τον οδηγεί στην πύρα της ζωής του Χριστού. Χαρακτηριστικά σημειώνει ο ενωσίης μακαριστός γέροντας πατήρ Σοφρόνιος Σαχάροφ. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος δίδει εις τους φλογερός μετανοούντας και την πείραν της εισάδου καταβάσεως και την πείραν του άδου, της αγάπης και της αναστάσεως της ψυχής, εντός των ορίων εισέτη της εντοσώματι τούτο ζωής. Η ζωή λοιπόν καταξιώνεται εν μετανοία. Τότε μεταποιείται από ξέφρενη πορεία προς την φθορά και τον θάνατο, σε αγαπητική επιστροφή προς την αυτοζωή, στο Χριστό. Ιδάλλως ο κόσμος μας είναι μόνο μια χαώδης έκθεση απεχθών ανοησιών. Μόνο με την ένδοξη Ανάστασή του ο θαυμαστός Κύριος και Θεός μας μας ελευθέρωσε από το παράλογο και την απελπισία, διότι χωρίς την Ανάσταση δεν υπάρχει ούτε πάνω από τον ουρανό, ούτε κάτω από αυτόν τίποτε πιο παράλογο από τον κόσμο αυτόν, ούτε μεγαλύτερη απελπισία από τη ζωή που δεν έχει αθανασία. Γι' αυτό σε όλους τους κόσμους δεν υπάρχει περισσότερο δυστυχισμένη ύπαρξη από τον άνθρωπο που δεν πιστεύει στην Ανάσταση του Χριστού και στην Ανάσταση των νεκρών. Καλόν είναι αυτό ούκ γεννήθη ο άνθρωπος εκείνος.

και ως επίλογο της εκπομπής μας, αγαπητοί μας φίλοι, να καταθέσουμε μια εμπειρία. Είναι εμπειρία του Γέροντος Βασιλείου του Ιβυρίτου για την κοίμηση ενός αφανούς μοναχού. Πρόκειται, και ας τον θυμόμαστε όσο γίνεται περισσότερο, για τον Γέροντα Εσύχιο, που ήσυχα και αθόρυβα έζησε τη ζωή του, κερδίζοντας εξίσου ήσυχα και αθόρυβα την αιώνια ζωή. Να τι λέει ο πατήρ Βασίλειος. Θυμάμαι την κοίμηση του πατρός Εσυχίου πριν από 6 χρόνια. Τον είδα να πεθαίνει πριν πεθάνει, να λιώνει από καρκίνο, να μένει σκέτο κόκαλο, να μην έχει παράπονο γι' αυτό ούτε για τίποτε άλλο στη ζωή του, να τα βλέπει όλα ήρεμα, να κάνει χιούμορ, να πλησιάζει ο θάνατος, να τον υποδέχεται με χαρά, να γελά, να ευχαριστεί όλους για τις εξυπηρετήσεις, να παρακαλεί μια στιγμή να σταματήσουν, να λείψουν οι φροντίδες μας, δεν χρειάζονταν πια. Ήλθαν όλοι να τον πάρουν, ήταν στο δωμάτιο, έλεγε. Έλαμψε το πρόσωπό του, μιλούσε εν σιγή, άρχισε τη γλώσσα, την πολιτεία του μέλλοντος αιώνος. Εμείς θέλαμε κάτι να πει. Εκείνος έλεγε με τη στάση του, αφήστε με, σας ευχαριστώ για ό,τι μου προσφέρατε, δεν θέλω άλλο. Είμαι μαζί σας αλλιώς, μη μου μιλάτε περισσότερο. Η ώρα ήγγηκε, ο οικοδεσπότης έφτασε, η ζωή άρχισε. Η ζωή που υπάρχει εν σπέρματι μέσα στον πρόσκαιρο βίο, τώρα βλαστάνει στο άκτιστο φως. Πάντο έχων ταπείνωσιν ευπρεπές πέφηκεν, όπως λέει ο Αβάς Ισαάκος Ήρος. Ο πατήρ Εσύχιος έφυγε μένοντας. Πέθανε, χάθηκε, εξαφανίστηκε μέσα στη ζωή την άλλη, την αληθινή, την πλεισμονή της δόξας που μας ενώνει όλους. Γέμισε ο τόπος φως αόρατο, πλημμύρισε ο τόπος ευωδία άρρητη. Η καρδιά, η ψυχή του κόσμου γύρω το ένιωθε. Μας πλημμύρισε όλους με τη χαρά του προσώπου του και το κάλος του δίοντος και βασιλεύοντος ηλίου που του χάρισε η Παναγία. Έτσι πεθαίνουν, αγαπητοί μας φίλοι, και έτσι θα πεθάνουμε όλοι μας αν πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού και στην Ανάσταση των νεκρών.

Ιερά Μητρόπολη, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, Ανθοκήπων, Νέας Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα Πανηγύρεως, 3η, 8 Σεπτεμβρίου, 6.30 το απόγευμα, Πανηγυρικός, Αρχιερατικός Ασπερινός, Χορός Τατούντος του Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Στις 9 το βράδυ, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις. Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική πανηγυρική θεία λειτουργία. 10 το πρωί, η ευχή του Κολύβου των Αγίων. 6.30 το απόγευμα, Μεθέορτος Εσπερινός, κτητορικό μνημόσυνο και ιερά παράκληση. 8 το βράδυ, η λιτάνευση της Εφεστίου εικόνος και των ιερών λειψάνων των Αγίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, στις γειτονιές των Ανθοκήπων της Νέας Ευκαρπίας. Στο τέλος όλων των ακολουθιών του εορταστικού τριημέρου θα δίδεται εκ των ιερέων της Ενορίας η ιδιαιτέρα ευχή της Αγίας Άνης υπέρ τεκνογωνίας, ευτοκίας και ευτεκνίας στο προσκυνητάρι της Τριετούς Παναγίας μας όπου θησαυρίζονται τα ιερά λείψανα των Αγίων Θεοπατώρων. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 38, 27 και 56. Στις 29 Αυγούστου η Εκκλησία μας τιμά την αποτομή της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και η Ξάνθη πανηγυρίζει τη μνήμη του μάρτυρος της αληθείας του Πολιούχου και Προστάτου Αγίου της. Επίκεντρο του εορτασμού ο Φερόνιμος Ιερός Μητροπολιτικός Ναός, στον οποίο θα τελεστούν οι ιερές ακολουθίες ως ακολούθως. Παρασκευή 28 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, 8.30 η κίνηση της Ιεράς Λιτανίας, 9 το βράδυ αρτοκλασία και εκφώνηση του πανηγυρικού λόγου της εορτής στην κεντρική πλατεία. Σάββατο 29 Αυγούστου 7 με 10.30 το πρωί όρθρος και πολυαρχιερατική θεία λειτουργία. Τις Οσάνο ιερές ακολουθίες θα τιμήσουν με την παρουσία τους οι Μητροπολίτες Μαρονίας και Κομωτινής κύριος Παντελεήμων, Θεσσαλονίκης κύριος Φιλόθεος, Μαντινίας και Κοινουρίας κύριος Επιφάνιος, Κορίνθου κύριος Παύλος, καθώς και ο Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου κύριος Παντελεήμων και ο Επίσκοπος Πολυστήλου κύριος Σοφρόνιος. Ο Εσπερινός της Πανηγύριος όπως και η Αρτοκλασία στην πλατεία θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στην τάξη αλλά και τα ψαλόμενα των Αγρυπνιών των Πανηγύριων του Αγίου Όρους. Έχουμε μείνει στην ώρα του καιρού και του ψαλωμένου των Δεσπότη και Αρχιερέα. Όταν λοιπόν τελειώσει πλέον ο καιρός, ο Αρχιερέας που προεξάρχει παραμένει στο κέντρο του ναού, δεν εισέρχεται δηλαδή στο Ιερό Βήμα και μένει εκεί κάτω από τον Πολυέλαιο στο κέντρο του ναού, ώστε να ενδυθεί εκεί τα αρχιερατικά άφια. Μετά από παράγγελμα των διακόνων, οι ιερείς που θα λειτουργήσουν εξέρχονται του Ιερού Βήματος, κρατώντας στα χέρια τους τα αρχιερατικά άμφια. Όταν πλέον έχουν βγει όλοι και στέκονται στο κέντρο του ναού, ο αρχιερέας βάζει ευλογητός και οι διάκονοι αρχίζουν εκφόνως να λένε τις ειδικές ευχές για καθένα από τα άμφια που θα ενδυθεί ο αρχιερέας. Ο αριστερός χορός ψάλλει το αργό «Άνωθεν η προφήτε» του Αγίου Ιωάννου του Κουκουζέλους.
1: Ευλόγησο Δέσποτα, ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νύν διαείται εις

Όταν τελειώσει η ένδυση του αρχιερέως, αυτός ευλογεί τον λαόν με τα δικυροτρίκερα και οι χοροί ψάλουν το εισπολάει τη δέσποτα. Και αμέσως το απολυτίκιον του Αγίου ή της εορτής, ώστε να ξεκινήσει η Θεία Λειτουργία της Πανηγύριος. Αφού πλέον έχει ξεκινήσει η λειτουργία, μετά τα ειρηνικά και τα Κύριε Ελέησον από τους χορούς, ψάλλονται τα τυπικά σε δύο στάσεις και οι μακαρισμοί.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Αυγούστου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Την επέτειο 1400 ετών του Ακαθίστου Ύμνου παρουσιάζει στο κύριο άρθρο ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης. Η οδή της Θεοτόκου στο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Θεοφίλου. Η ευεργεσία του πόνου στη στήλη «Πάθη και αρετές». Τα μικρά σημειώματα αποτυπώνουν κρίσεις σε επίκαιρα θέματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στην εκπομπή «Τη Λιθμερίδα». Περιβόλη Χάριτος. Αφιέρωμα στη φιλοξενία 2026. Δίηγημα, μια εκδρομή τον Αύγουστο και πολλά ακόμη χρήσιμα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που φωτίζουν την πορεία μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodico@agielidia.com.
6: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Λίμπου.
7: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
6: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
8: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
6: Το οδηπορικά της 4Ε κυκλοφορούν σε DVD. Επισκεπτόμαστε την Καστοριά, τις Σέρες, την Κέρκυρα και την Έδεσα. Προσκυνούμε στην Κωνσταντινούπολη, την Ήμβρα και την Τένεδο, την Ανατολική Ρωμιλία, την Βυθινία. Ταξιδεύουμε στην Κύπρο, τη Σερβία, το Βέλγιο. Γνώσεις και εμπειρίες αλυσμόνητες για το χθες και το σήμερα του ελληνισμού και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Μέχρι τώρα, ακούσατε τη διάσταση ανάμεσα στους πρόσφυγες και τους γηγενείς. Αυτή, όπως σας είπα, δεν κράτησε για πολύ. Μετά τη δεκαετία του 1940, έπαψε να υπάρχει. Έτσι ενσωματωθήκαμε και έγινε για μας η Ελλάδα μια νέα πατρίδα. Όπως μας προσέφερε αυτή πολλά, στέγη, εργασία, μια νέα ζωή, έτσι και εμείς με τον ερχομό μας δώσαμε όθηση σε πολλούς τομείς της ζωής και συμμετείχαμε στην πρόοδό της. Το σχολικό βιβλίο αναφέρει ότι σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής εξομαλύνθηκαν οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Όταν έγινε ανταλλαγή, μετακινήθηκε μεγάλος όγκος πληθυσμού και με αυτόν τον τρόπο σταμάτησαν να υπάρχουν αιτίες προστριβών. Ταυτόχρονα, ο πληθυσμός της Ελλάδας αυξήθηκε πολύ και έτσι ισχυροποιήθηκε εθνικά και έγινε πιο συμπαγή σε επίπεδο σύνθεσης. Κυρίως σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, η ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου συνέβαλε πολύ στη διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητάς της. Πέρα από τα πολιτικά και οικονομικά, βοήθησε πολύ η έλευση προσφύγων. Οι πρόσφυγες είμαστε όλοι ανήσυχα πνεύματα. Η δυναμική μας σε επίπεδο επιχειρηματικό ήταν μεγάλη. Είχαμε όρεξη για δουλειά και τα πρώτα χρόνια δουλεύαμε φθηνά ως εργάτες. Όσοι ασχολήθηκαν με τις καλλιέργειες δεν αρκέστηκαν σε παλιές μεθόδους, αλλά εισήγαγαν και καινούργιες. Μια σειρά από άλλες δραστηριότητες όπως η κτηνοτροφία, η πτηνοτροφία, η σειροτροφία αναπτύχθηκαν επειδή εμείς στον τόπο μας είχαμε μεγάλη τεχνογνωσία. Στη βιοτεχνία και στη βιομηχανία συμμετείχαμε ως κεφαλαιούχοι και δώσαμε αέρα ανανέωσης και πρόοδου. Κλωστοϊφαντουργία, μεταξουργία, ταπιτουργία ήταν μερικοί από τους τομείς που αναδειχθήκαμε και προσφέραμε πολλά. Πάντα επιχειρηματικά πνεύματα και καλοί έμποροι με κατάρτιση και μεράκι συμβάλαμε τα μέγιστα. Ακόμα και οι γυναίκες μας δούλεψαν πολύ σε εργοστάσια και βιομηχανίες. Όμως για μένα μεγαλύτερη προσφορά μας στην Ελλάδα ήταν ο τομέας του πολιτισμού. Όλη μας την παράδοση τη μεταφέραμε μαζί μας και την τηρήσαμε και στην Ελλάδα. Δώσαμε ένα κομμάτι του δικού μας, επίσης ελληνικού πολιτισμού στην Ελλάδα. Άριστοι λογοτέχνες με τα καταγωγή από τη Μικρά Ασία έζησαν στην Ελλάδα και προσέφεραν αριστουργήματα. Κορυφαίος ο Γιώργος Σεφέρης. Μαζί με την ποιησή του χάρισε στην Ελλάδα και την τιμή ενός Νόμπελ. Ακόμα ο Ηλίας Βενέζης, που με τη λογοτεχνία του περιέγραψε ό,τι περάσαμε παραστατικά. Ο Κοσμάς Πολίτης, ο Γεώργιος Θεοτοκάς, ο Στρατής Δούκας έδωσαν αριστουργήματα στη λογοτεχνία. Ποιος δεν θαύμασε τους πίνακες του Φώτη Κόντογλου και ποιος δεν ξέρει το μουσικό Μανώλη Καλομύρη. Όλοι αυτοί και όσοι ξεχνάω έγιναν κομμάτι του πολιτισμού της Ελλάδας και βοήθησαν στην εξέλιξή της. Όλα τα μουσικά ακούσματα που φέραμε μαζί μας, ο τρόπος έκφρασής μας μέσα από τη μουσική, κυριάρχησαν και έγιναν ακούσματα όλων των Ελλήνων. Η Σμύρνη ήταν παράδεισος πολιτισμού και αυτή μπορεί να χάθηκε, αλλά όλοι εμείς που ζούσαμε εκεί κουβαλούσαμε μέσα μας κομμάτια της. Αυτά δεν μπόρεσαν να σβηστούν, ούτε θόλουσαν από τη φωτιά, ούτε πνίγηκαν από το αίμα. Μέσα μας είχαμε τη Σμύρνη ζωντανή και τη μεταφέραμε στους νέους μας τόπους διαμονής και τη μεταλεμπαδεύσαμε σε όλη την κοινωνία. Όσο μεγάλη λοιπόν ήταν η καταστροφή, άλλο τόσο μεγάλη ήταν και η προσφορά μας στην Ελλάδα. Την αγαπήσαμε και μας αγάπησε. Έγινε για εμάς νέα πατρίδα αγαπημένη και την αγαπήσαμε πολύ και της δώσαμε κομμάτια από τους εαυτούς μας, από τη ζωή μας. Έλληνες ήμασταν κι εμείς. Εμείς οι Σμυρνοί πάντα ενωμένοι, δεν ξεχνάμε τις παραδόσεις μας. Ακόμα και τότε στους πρώτους εκείνους οικισμούς που υπήρχε φτώχεια, που δεν είχαμε τα απαραίτητα, τηρούσαμε τις παραδόσεις ενωμένοι όλοι σαν μια γροθιά.

Τα πρώτα Χριστούγεννα μετά την καταστροφή τα γιορτάσαμε όπως έπρεπε. Δύο μέρες πριν η μάνα μας έπλυνε τα ρούχα. Την παραμονή μας έπλυνε καλά και μας έκοψε τα νύχια, μας χτένισε τα μαλλιά, μας έκανε να λάμπουμε. «Είπατε την προσευχή σας?» μας ρωτούσε και μας έβαζε μπροστά στο εικόνισμα για να προσευχηθούμε. «Πόσες φορές το Πάτερ ημών?» ρώτησε η Ζωή. «Τρεις φορές», έλεγε η μητέρα. «Και άμα τελειώσετε την προσευχή σας, να πάτε στους μεγαλύτερους και να τους φιλήσετε το χέρι. Έτσι γίνεται. Δείχνουμε σεβασμό και ζητάμε συγχώρεση, αν τυχόν τους στεναχωρήσαμε. Αύριο θα πάμε να μεταλάβουμε στην εκκλησιά. Άντε να σας χαρώ». Και εμείς στεκόμασταν κάτω από το εικονοστάσι και κάναμε την προσευχή μας και από 10 μετάνιες. Αφού φιλούσαμε το χέρι των μεγάλων και μας έδιναν την ευχή τους, την άλλη μέρα πηγαίναμε στην εκκλησία για να μεταλάβουμε. Όταν μπήκαμε στο σπίτι μετά την εκκλησία, η μάνα μας έδωσε από λίγο κρασάκι για να πάει η κοινωνία πιο κάτω και μας συμβούλεψε. «Το νου σας σήμερα, όχι παιχνίδια ζωηρά, μη μιλήσετε άσχημα μεταξύ σας και μη χτυπήσετε, δεν κάνει να ματώσετε». Έτσι εμείς παίζαμε όσο πιο προσεκτικά μπορούσαμε. Μετά η μητέρα μας έφερνε να φάμε ακόμα λίγο ψωμί ψημένο με βούτυρο αλυμένο πάνω. Όταν φάγαμε το ψωμί, μας πήρε ο πατέρας βόλτα. Μας πήγε στην αγορά. Έπρεπε να βρούμε ένα ρόδι με 7 ουρές για να το σπάσουμε μπροστά από την πόρτα την πρωτοχρονιά, σαν θα γυρνούσαμε από την εκκλησιά. Το πήραμε και το φιλούσαμε στην κουζίνα. Την πρωτοχρονιά μετά την εκκλησία, ο πατέρας το έβγαλε από την τσέπη του και με δύναμη το έσπασε στην πόρτα πριν μπούμε στο σπίτι. «Καλή τύχη να έχουμε και να μας φέρει τους ανθρώπους μας», είπε. «Α!» φώναξε ενθουσιασμένη η μητέρα. «Ζουμερό, καλό σημάδι. Καλό τυχό θα είναι το νέο έτος. Χρόνια πολλά». «Με αυτά που σας λέω, μη βγάλετε το συμπέρασμα ότι πίστευαν στην τύχη. Ήξεραν πολύ καλά για την πρόνοια του Θεού στον κόσμο. Αλλά κρατούσαν κάτι παλιά έθιμα που έρχονταν από τα αρχαία χρόνια, έτσι για το γούστο τους. Μας φίλησε όλους και μας έδωσε ευχές για τη νέα χρονιά. Αγκαλιές, φιλιά και πολλές ευχές. Μετά μπήκαμε μέσα στο σπίτι. Το τραπέζι μας περίμενε στρωμένο. Καθίσαμε και περιμέναμε την πίτα. Η μητέρα ήρθε κρατώντας στο χέρι ένα θυμιατό, στο άλλο την πίτα. Πρώτα θυμιάτισε την πίτα και μετά όλους εμάς στο τραπέζι. «Πεινάμε, πεινάμε», φωνάζαμε εμείς τραγουδιστά. Ο πατέρας πήρε το μαχαίρι και άρχισε να κόβει. «Το πρώτο κομμάτι του Χριστού. Το δεύτερο της Παναγιάς. Το τρίτο του σπιτιού και μετά του παππού». Έκοψε σε όλους με σειρά στην ηλικία μας και μας τα έβαζε στο πιάτο. Το πόσο μεγάλη τύχη θεωρούσαμε να πετύχουμε το φλουρί δεν λέγεται. Εκείνη τη χρονιά το κέρδισε η μητέρα. «Καλή και καλό τύχη να σε μάνα». «Ναι, όλα καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι ευτυχισμένη και να σε χαίρεται έτσι και το σπιτικό σου», είπε ο πατέρας. Την προηγούμενη μέρα μας ξάφνιασε το χτύπημα της εξώπορτας. Ήταν παιδιά που έλεγαν τα κάλαντα. Ανοίξαμε και καθίσαμε και τα κοιτούσαμε. Τράβηξα τον πατέρα από το σακάκι του για να με ακούσει. Εκείνος έσκυψε και με ρώτησε τι ήθελα. «Του χρόνου να πάμε κι εμείς για κάλαντα». «Του χρόνου που θα ξέρετε τα κατατόπια. Φυσικά και θα πάτε». Τα παιδιά στην πόρτα τέλειωσαν τα κάλαντα. Τους είπαμε ευχές και η μητέρα τους προσέφερε και φρούτα που δίναμε και στη Σμύρνη. «Και του χρόνου με υγεία, παιδιά». «Του χρόνου να πάμε κι εμείς, μαμά». «Αν θα πάτε», λέει, «όλη τη γειτονιά θα γυρίσετε. Έλα να κάτσουμε στο τραπέζι». «Λέω, αν θέλουν τα παιδιά να πάνε και τώρα. Α, εδώ τριγύρω», είπε ο πατέρας. Εμείς ενθουσιαστήκαμε. Είχαμε πει πως εκείνη τη χρονιά που δεν ξέραμε καλά και τα μέρη, να μην κυκλοφορούσαμε βράδυ μόνοι. Ευτυχώς ο πατέρας άλλαξε γνώμη και μας άφησε να βγούμε. Δεν πήγαμε σε πολλά σπίτια, αλλά και μόνο που βγήκαμε ήταν για μας μεγάλη χαρά. Την άλλη μέρα ήρθαν η θεία μου και η δική της για φαγητό. Έφεραν μαζί τους και μια πίτα που μοσχομύρισε όλο το σπίτι. Μας έκαναν να τρέχουν τα σάλια μας. Την είχε γεμίσει με κρεμμυδάκι και κάστανα και κιμά. Ο πατέρας την έκοψε και εμείς σερβιριστήκαμε αμέσως. «Ποιος σιγά τρώτε, θα πνιγείτε». «Νόστιμη θεία, γεια στα χέρια σου.
Θα πάρω και δεύτερο. Σίγουρα. Η μαμά μου είχε κάνει ντολμάδες για λατζί με φύλλο από λάχανο τουρσί και σουτζουκάκια με κύμινο και τα συνόδεψε με πιλάφι. Ο Χριστόφορος που λάτρευε τα σουτζουκάκια τα έβαζε στο στόμα και τα κατάπινε σχεδόν ολόκληρα. Τέτοιο τραπέζι είχαμε να δούμε πολύ καιρό και φάγαμε όλοι τόσο που σκάσαμε. Όταν ήρθε το γλυκό είχαμε ήδη σκάσει από το φαΐ. Ούτε για βράδυ δεν μπορέσαμε να φάμε. Κατευθείαν την άλλη μέρα το μεσημέρι. Τόσο πολύ φάγαμε. Το γλυκό των Χριστουγέννων ήταν μελομακάρονα. Εμείς τα λέμε φινίκια. Τα είχαμε φτιάξει όλοι μαζί. Βοηθήσαμε τη μητέρα όλα τα παιδιά. Καθίσαμε γύρω στο τραπέζι και σηκώσαμε τα μανίκια μας. Τα κορίτσια φόρεσαν ποδιές και μάζεψαν τα μαλλιά τους. Τα αγόρια φέρτε τα υλικά από τον μπάγκο της κουζίνας, είπε η μητέρα. Πήραμε αλεύρι, ελαιόλαδο, κονιάκ, πορτοκαλάδα, βανίλια και τα ζυμώσαμε. Και μετά με ένα κουτάλι της σούπας τους δώσαμε σχήμα. Από κάτω αφήναμε μια γούβα και από πάνω το κάναμε με ένα πιρούνι ανώμαλο για να κρατάει μπόλικο σιρόπι. Τα ψήσαμε κάνα μισάωρο και μετά τα σιροπιάσαμε με δύο κουταλιά σιρόπι το καθένα. Έτσι γινόταν απ' έξω μελωμένο και μέσα τραγανό και κριτσανιστό. Από πάνω πασπαλίζαμε τα καρύδια. Τόσο νόστιμα μελομακάρονα δεν έχω ξαναφάει. Κάτι έβαζε η μάνα μου και τα πεντανόστιμα. Θα ζητούσαμε μια μέρα από τη γιαγιά να τα κάνει και να τα φάμε. Μα τότε θέλετε η πείνα, θέλετε η νοσταλγία για τη Σμύρνη, μου είχαν φανεί πιο νόστιμα από τότε. Μετά το σιρόπιασμα φτιάξαμε και ένα καραβάκι. Εμείς τότε στολίζαμε και καραβάκι. Πρόχειρο ήταν, αλλά βάλαμε όλη τη μαεστρία μας. Το στολίσαμε με κορδέλες και πανιά και το βάλαμε στο τραπέζι στο σαλόνι. Η μητέρα το είδε και ευχήθηκε. Ας μας δώσει καινούργια πλεύση στη ζωή, σωστή. Ας βρούμε το σωστό δρόμο μετά τη γέννηση του Χριστού. Τώρα μπορεί να στολίζουμε δέντρα, αλλά πάλι εμείς οι Σμυρνοί το έχουμε να μπαίνει στο σπίτι μας μέρες εκείνες ένα χλωρό κλαδί το 12ήμερο και να μας φέρνει ανανέωση και ελπίδα για ανθοφορία στο μέλλον. Η θεία εκείνα τα Χριστούγεννα μας έκανε δώρο και από ένα φυλαχτό. Μέσα σε μια αθήκη σκαλιστή είχε τίμιο ξύλο, όπως μας είπε, που θα μας προστάτευε από κάθε κακό. Να μην το βγάλετε ποτέ από το λαιμό σας, μας συμβούλεψε και μας πέρασε τη μακριά αλυσίδα από το λαιμό του καθενός μας. Είναι διαβασμένο, θα σας προστατεύει απ' όλα. Και από τους Τουρκούς, τη ρώτησε η Ζωή. Αυτοί μας έκαναν ό,τι κακό ήταν να μας κάνουν. Η θεία χαμογέλασε. Από όλους. Να το φοράτε και θα έχετε τη βοήθεια του Θεού. Να μην φοβάστε τίποτα. Τα φορέσαμε όλοι. Κανείς μας δεν το έβγαλε από το λαιμό του. Σαν να θεωρήσαμε ότι και αυτό θα μας βοηθούσε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που ήταν βουνό εκείνα τα πρώτα χρόνια. Σαν να μας έδωσε τη δύναμη να πιστέψουμε ότι μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Ναι, ακόμα το φοράω. Και σαν θα φύγω κι εγώ από τη ζωή, να το πάρετε και να το έχετε εσείς, να σας φυλάει και να σας προσέχει. Έτσι μετά από τα πρώτα Χριστούγεννα ήρθαν κι άλλα. Και τα χρόνια διαδέχονταν το ένα το άλλο. Και γίναμε ένα με την Ελλάδα. Και την αισθανθήκαμε κι εμείς σαν τη νέα πατρίδα μας. Μας έδωσε πολλά και εμείς με τη σειρά μας της δώσαμε άλλα τόσα.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή μας ακούσαμε για τα 5 ελαττώματα που έχει η γλώσσα των καταλάλων. Είναι λεπτή, μελανόχρωμη, μακριά, εύστοχη και τριμερής, όπως ακριβώς η γλώσσα του φιδιού. Γι' αυτό στην Αγία Γραφή το ελάττωμα της κατακρίσεως ονομάζεται διαβολική αμαρτία. Απαριθμώντας ο Μακάριος Παύλος στο τρίτο κεφάλαιο της προς Τιμόθεν επιστολής του τα προτερήματα που πρέπει να έχουν οι άγιες γυναίκες, λέει «Να μην είναι κακόγλωσσες». Η δε ελληνική μετάφραση λέει «Μη διαβόλους». Παρόμοιο είναι και το χωρίο των ψαλμών που λέει «Λόγων παράνομων κατέθεν το κατ' εμού». Ο Ιερώνυμος το εξηγεί «Λόγων διαβόλου». Γι' αυτό ηγεμόνα, μην ακούς με χαρά τις κατηγορίες των συκοφαντών, αλλά περίφρατε με αγκάθια τα αυτιά σου και έτσι δεν θα γίνει συμμέτοχος της αμαρτίας των άλλων. Αυτό ήθελε να σημειώσει και ο προφητάναξ όταν έλεγε στον 14ο ψαλμό «Κύριε, τις παρικήσει εν το σκηνόματί σου, λαλών αλήθειαν εν καρδία αυτού και ονειδισμών ουκ έλαβεν επί της έγκιστα αυτού». Και ο θεϊκός Ιερώνυμος ερμηνεύει από το εβραϊκό «Ο μη υπομείνας ονειδισμών επί της έγκιστα αυτού». Εδώ απορεί ένας διδάσκαλος της Εκκλησίας και ρωτά ποιος αμαρτάνει περισσότερο, εκείνος που κατακρίνει ή εκείνος που ακούει την κατάκριση. Την απάντηση τη δίνει ο ίδιος λέγοντας «Εκείνος που κατακρίνει έχει τον διάβολο στη γλώσσα του και εκείνος που ακούει με ευχαρίστηση την κατάκριση έχει τον διάβολο στα αυτιά του». Διότι αν αυτός κυθρόπαζε ή πολύ περισσότερο έδειχνε θυμωμένος, τότε η φωνή του καταλάλου θα έμεινε θαμένη μέσα στον ίδιο του το λάριγγα. Άνεμος βοράς διαλύει βροχήν και πρόσωπο λυπηρών γλώσσα καταλαλούντων, λέει ο Σολομών στο 25ο κεφάλαιο των Παροιμιών. Άκουσε πάλι τη συμβουλή του σοφού βασιλέως, ο οποίος πάλι λέει στις παροιμίες του «Απόστησον από σου σκολιών στόμα και άδικα χείλη μακράν από σου άποσε». Γι' αυτό και ο ιερός Αυγουστίνος με σύνεση συμβούλευε λέγοντας «Ως της κατατρώγει των απόντων τη φήμην δεν αξιούται της θεϊκής τραπέζης». Κι ούτε ωφελεί μετά από αυτά αφού ανακαλύψεις την αιτία να μετανιώσεις γι' αυτό που έκανες, αφενός μεν διότι η φήμη δεν επανέρχεται στην αρχική της κατάσταση και αφετέρου διότι δεν υπάρχει πιο εσχώρο πράγμα για τον σοφό και φρόνιμο άνθρωπο από το να πει πως δεν το υπολόγισε. Όταν λοιπόν η γεμόνα παρουσιάζεται ενώπιόν σου ο συκοφάντης, συγκέντρωσε όλες σου τις δυνάμεις, σκέψου ότι υποκρύπτεται κάποιος δόλος και κράτα κλειστό το ένα σου αυτή για τον κατηγορούμενο που δεν είναι παρόν. Αυτό συνήθιζε να κάνει ο Μέγας Αλέξανδρος, ο οποίος όταν άκουγε καμιά συκοφαντία, όση ώρα μιλούσε ο κατήγορος, έκλεινε με το χέρι του το ένα του αυτή, κρατώντας το με αυτόν τον τρόπο αψεγάδιαστο και καθαρό για τον κατηγορούμενο, ενώ το άλλο το άφηνε ελεύθερο στον κατήγορο.

Είναι πολύ επίκαιρο εκείνο που γράφει ο Εμιλιανός για κάποιον δεινό κατήγορο, τον Κέφιδο, ο οποίος είχε συκοφαντήσει το νουμέριο για κλοπή στο βασιλιά Ιουλιανό. Και επειδή ο κατηγορούμενος ανέτρεπε όλα του τα επιχειρήματα, οργίστηκε ο κατήγορος και φώναξε. Και ποιος θα αποδειχθεί ποτέ ένοχος, αν είναι αρκετό και μόνο το να αρνείται κανείς τις κατηγορίες? Και ποιος, είπε ο Ιουλιανός, θα είναι ποτέ αθώος, εάν για να φανεί ένοχος είναι αρκετό και μόνο το να συκοφαντηθεί? Να έχεις πάντα ηγεμόνα ενώπιον των οφθαλμών σου το παράδειγμα του αθανάτου βασιλέως Θεού, διότι ο ίδιος ο ύψιστος Θεός δεν αρκέστηκε μόνο στο να ακούσει την κραυγή των Σοδόμων που έφτανε μέχρι τον ουρανό, αλλά κατέβηκε να δει με τα ίδια του τα μάτια αν έτσι έχει το πράγμα. Το μαρτυρεί η Αγία Γραφή στο 18ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Καταβάσουν όψομε ή κατά την κραυγήν αυτών την ερχομένη πρόσμε επετέλεσαν το έργον. Άραγε, δεν ήξερε ο Θεός, ο οποίος γνωρίζει τα πάντα, τις κακίες των Σοδομητών? Βεβαίως τις ήξερε, αλλά θέλησε να τις δει και ο ίδιος για να δώσει ένα μάθημα στους εξουσιαστάς, ώστε να μην κρίνουν ποτέ απερισκέπτως, αλλά να διακρίνουν επιμελώς και αυτά που ακούστηκαν και αυτά που λέχθηκαν. Διότι όχι μόνον είναι ανάξιο για έναν ευσεβή άνδρα, αλλά και τελείως ξένο προς τη δικαιοσύνη να ανοίγει κανείς αμέσως τα αυτιά του στους κατηγόρους και συκοφάντες. Διότι η ευπιστία του ηγεμόνος οδηγεί πολλές φορές στην κακοπάθεια του αθώου.

0: άσμισε ο βασιλεύς τους κόλακες ως διαφθορείς της βασιλείας του και θα δοξαστεί το όνομά του. Το πόσο βλαβεροί είναι οι κόλακες στους βασιλείς και οι ηγεμόνες μπορεί εύκολα να το καταλάβει κανείς από την περίπτωση του Τιγράνη, του βασιλέως του Πόντου, ο οποίος στην αρχή της βασιλείας του ήταν συμπαθής προς όλους και φιλόστοργος, αλλά μετά από λίγο, επειδή εξαπατήθηκε από τα δολερά και μάταια λόγια των κολάκων, όχι μόνο έγινε δίστροπος, αλλά και σκληρός και τελείως ανυπόφορος. Τόσο πολύ μάλιστα που οι Έλληνες καταργιόταν τις συνήθειές του και συχαινόταν την παρουσία του. Και έφτασε σε τέτοιο σημείο αφροσύνης και υπερηφανίας που θύμωσε πάρα πολύ εναντίον του Λουκίου Λουκούλου, διότι στην επιστολή που του έστειλε τον αποκαλούσε μόνο βασιλέα και όχι βασιλέα των βασιλέων. Και αυτό συνέβη διότι με μεγάλη ευκολία έδωσε την προσοχή του στους κόλακες, από το στόμα των οποίων καθημερινώς άκουγε τα απατηλά και ψευδή και ποτέ τα αληθινά και ωφέλιμα. Αλλά και τον βασιλιά Δομητιανό. Τι τον οδήγησε σε τόση επερισκεψία και κοινοδοξία, ώστε να διατάξει να τον λατρεύουν παντού ως Θεό? Τι παρεκκίνησε τον Μαμίνο να δίνει στους μεγάλους αξιωματούχους της Ρώμης τα πόδια του να τα φιλούν? Τι εξυπάτησε τον Δημήτριο, ώστε να θέλει τιμές θεϊκές και γι' αυτόν τον σκοπό να κρατά πλησίον του 2 ολόκληρα χρόνια τους πρέσβεις των Αθηναίων? Και ο Ναβουχοδονόσορ, ο βασιλεύς των Χαλδαίων, γιατί έφτασε σε τόση μορία ώστε να χαράξει τη μορφή του επάνω σε μια χρυσή εικόνα και να τη δώσει στο λαό για να την προσκυνήσει? Όλα αυτά συνέβησαν διότι όλοι ήπιαν από τη βρωμερή και θολωμένη βρύση της κολακίας. Όταν ο Νέρον πήρε το σκύπτρο της βασιλείας, ήταν συμπαθέστατος. Γι' αυτό διηγείται ο Σενέκας ότι όταν κάποτε έπιασε το κονδύλι για να υπογράψει την απόφαση εναντίον κάποιων καταδίκων, είπε με δάκρυα: «Είδε να μην ήξευρα γράμματα». Λόγια όντως αντάξια του βασιλέως. Πώς όμως έπειτα έφτασε σε τέτοιο βάθος κακίας αυτό το φοβερότατο τέρας της αγριότητας? Όποιος επιθυμεί να το μάθει, ας διαβάσει την ιστορία του Τακίτου και θα καταλάβει πόσον κακόν πρόξενος γίνεται στους ηγεμόνες η αναδεστάτη κολακία. Ας πει ο Ξέρξης πόσες συμφορές και δυστυχίες έπαθε επειδή άκουσε τους κόλακες. Φουσκώνοντας από την πολλή του υπερηφάνεια, εκκίνησε πόλεμο κατά των Ελλήνων. Γι' αυτό, βλέποντάς τον στενή του συνεργάτη να υπερηφανεύεται και να καυκάται, άρχισαν να τον κολακεύουν. Και ο μεν ένας έλεγε ότι μόλις οι Έλληνες πληροφορηθούν τον ερχομό του, θα φύγουν καταφοβισμένοι, αφήνοντας έρημες στις επαρχίες τους. Ο άλλος πρόσθεται ότι το μεγάλο πλήθος των στρατιωτών του ήταν ικανό όχι μόνο να νικήσει την Ελλάδα, αλλά και να την καταποντήσει τελείως. Και άλλοι πάλι έλεγαν ότι και αυτή η φύση με τα βίας θα μπορούσε να διαθρέψει τόσο αναρρύθμιτο στράτευμα. Όμως μετά την ήττα του, κατάλαβε ο Ξέρξης πόσο καταστρεπτική είναι για τους ηγεμόνες η θανατηφόρος κολακία. Αυτήν τη σκληρή και θανατηφόρο μολυσματική ασθένεια πολύ τη μισούσε ο Ιούλιος Κέσσαρ, όπως φαίνεται από τα λόγια και τις πράξεις του. Όταν κάποτε επέστρεφε από την Άλβα στη Ρώμη, έτρεξαν πολλοί να τον προϋπαντήσουν και αφού τον χαιρέτησαν, άρχισαν να τον αποκαλούν βασιλιά. Και εκείνος γεμάτος θυμό τους είπε: «Εμένα δεν με λένε βασιλιά, αλλά Ιούλιο Κέσσαρα». Και όταν πάλι έμαθε ότι οι άρχοντες της Γερουσίας παμψηφοί αποφάσισαν να τον τιμήσουν με θεϊκές τιμές, άκουσε με λύπη την απόφασή τους και αφού την απέρριψε, είπε: «Αναγγείλατε στους υπολείπους γερουσιαστάς ότι οι τιμές που γίνονται στους ανθρώπους πρέπει να ελαττώνονται και όχι να αυξάνουν». Μια άλλη φορά που βρισκόταν στο θέατρο τον καιρό που γιορταζόταν η γιορτή του Πανός, του Θεού των Ποιμένων, ο ύπατος Αντώνιος του έβαλε στο κεφάλι ένα στέμα βασιλικό, θέλοντας με αυτό να τον ανακηρύξει βασιλιά. Αυτός όμως το έβγαλε αμέσως και το απέρριψε, και επειδή πάει ο ύποπτος παρακαλώντας τον να το δεχτεί, του το προσέφερε, διέταξε να το πάνε στο Καπιτόλιο, στο ναό του Διός, για να δείξει πως το στεφάνι τέριαζε στο Δία, τον βασιλέα των θεών, και όχι στον Κέσαρα. Και ο Τιβέριος επίσης μισούσε πολύ την Κολακία. Όταν άκουσε κάποιον να τον αποκαλεί Κύριο, τόσο πολύ οργίστηκε εναντίον του, σαν να τον είχε βρήσει, και του είπε: «Δεν θέλω τιμή που να ξεπερνά τη φύση του ανθρώπου. Κανένας άλλος δεν πρέπει να ονομάζεται Κύριος παρά μόνον ο Θεός», και αμέσως εξέδωσε διάταγμα να μην τολμήσει κανείς το εξής να τον αποκαλέσει Κύριο. Γι' αυτόν αναφέρει και ο Διόδωρος ότι δεν θέλησε καθόλου να αφήσει να χτίσουν δικό του ναό όπως συνηθιζόταν στη Ρώμη, ούτε να τον ονομάσουν πατέρα της πατρίδος όπως με ψήφισμα διέταξε η Γερουσία.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

0: Στις 29 Αυγούστου η Εκκλησία μας τιμά την αποτομή της θυμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και η Ξάνθη πανηγυρίζει τη μνήμη του μάρτυρος της αληθείας του πολιούχου και προστάτου Αγίου της. Επίκεντρο του εορτασμού ο Φερόνιμος Ιερός Μητροπολιτικός Ναός, στον οποίο θα τελεστούν ιερές ακολουθίες ως ακολούθως. Παρασκευή 28 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, 8.30 εκκίνηση της Ιεράς Λιτανίας, 9 το βράδυ, αρτοκλασία και εκφώνηση του Πανηγυρικού Λόγου της Εορτής στην Κεντρική Πλατεία. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7 με 10.30 το πρωί, όρθρος και πολυαρχαιρατική Θεία Λειτουργία. Τις Οσάνο Ιερές Ακολουθίες θα τιμήσουν με την παρουσία τους οι Μητροπολίτες Μαρονίας και Κομωτινής κύριος Παντελεήμων, Θεσσαλονίκης κύριος Φιλόθεος, Μαντινίας και Κοινουρίας κύριος Επιφάνιος, Κορίνθου κύριος Παύλος, καθώς και ο Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου κύριος Παντελεήμων και ο Επίσκοπος Πολυστήλου κύριος Σοφρόνιος. Ο εσπερινός της πανηγύριας όπως και η αρτοκλασία στην πλατεία θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης Ανθοκήπων Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα πανηγύρεως. Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, 6.30 το απόγευμα, πανηγυρικός, αρχιερατικός ασπερινός, χωροστατούντος του Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Στις 9 το βράδυ, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις. Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική πανηγυρική Θεία Λειτουργία. 10 το πρωί η ευχή του Κολύβου των Αγίων, 6.30 το απόγευμα με θεόρτος εσπερινός, κτητορικό μνημόσυνο και ιερά παράκληση. 8 το βράδυ η λιτάνευση της Εφεστίου εικόνος και των ιερών λειψάνων των Αγίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης στις γειτονιές των Ανθοκήπων της Νέας Ευκαρπίας. Στο τέλος όλων των ακολουθιών του εορταστικού τριημέρου θα δίδεται εκ των ιερέων της Ενορίας η ιδιαίτερη ευχή της Αγίας Άνης υπέρ τεκνογονίας, ευτοκίας και ευτεκνίας στο προσκυνητάρι της Τριετούς Παναγίας μας όπου θησαυρίζονται τα ιερά λείψανα των Αγίων Θεοπατώρων. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 38, 27 και 56. Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Καθεδρικός Ναός Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως, υποδοχή του Τιμίου Σταυρού προερχομένου εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και θησαυριζομένου στο Σκευοφυλάκιο της Ιεράς Μητροπόλεως και πρόγραμμα πανηγύρεως. Παρασκευή 28 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, υποδοχή του Τιμίου Σταυρού έμπροσθεν του Επισκοπίου, εν συνεχεία είσοδος στο ναό προκειμένου να ψαλεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7 το πρωί, ο όρθρος της εορτής και αρχιερατική Θεία Λειτουργία. 7 το απόγευμα, εσπερινός και παράκληση του Τιμίου Προδρόμου. Αμέσως μετά, λιτάνευση του Τιμίου Σταυρού και των ιερών εικόνων της Παναγίας Άξιον Εστί και του Τιμίου Προδρόμου. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 9 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία με προσκύνηση όλων των ιερών λειψάνων που θησαυρίζονται στον Ιερό Ναό. Ο Τίμιος Σταυρός θα αναχωρήσει την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία. Καθημερινά πρωί και βράδυ ο Τίμιος Σταυρός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό για προσκύνημα, προς ευλογία και αγιασμό των πιστών. Θα λειτουργεί πλούσια έκθεση εργοχείρων, βιβλίων και εκκλησιαστικών ειδών, λαχιοφόρος αγορά και ενοριακό ζαχαροπλαστείο. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία 25, 57 και 64. Στάση Κόκορα.
1: Πανήγυρης Ιερού Σεβαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ακριτοχωρίου Σιδηροκάστρου. Ανακοινώνεται ότι με την ευκαιρία της εορτής της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου πανηγυρίζει το Ιερό Ησυχαστήριο. Με ιδιαίτερη ευλάβεια και κατάνοιξη θα τελεστούν οι ιερές ακολουθίες. Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα, πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός, λιτάνευση της ιεράς εικόνος και τέλης αρτοκλασίας. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 7 το πρωί, όρθρος, αρχαιρετική θεία λειτουργία και αγιασμός. Στις 6 το απόγευμα, εσπερινός και εκτιτορικό μνημόσυνο.
0: Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως, Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Νικήσιανης Παγκαίου, πρόγραμμα πανηγύρεως, Παρασκευή 28 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός, καθώς και περιφορά της Αγίας Εικόνος του Τιμίου Προδρόμου. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7 το πρωί, ο εόρτιος πανηγυρικός όρθρος και η αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως, κυρίου Χρυσοστόμου, με απευθείας μετάδοση από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Καθ' όλη τη διάρκεια των πανηγυρικών ακολουθιών θα τίθεται σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λιψάνου του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Αμέσως μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα παρατεθεί η τράπεζα στην αίθουσα της Μονής με την παραδοσιακή φασολάδα.

Κυκλοφορεί ως έως Θεόφιλος Αυγούστου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Την επέτειο 1400 ετών του Ακαθίστου Ύμνου παρουσιάζει στο κύριο άρθρο ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης. Η οδή της Θεοτόκου στο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Η ευεργεσία του πόνου στη στήλη πάθη και αρετές. Τα μικρά σημειώματα αποτυπώνουν κρίσεις σε επίκαιρα θέματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στην εκπομπή τη Λευθμερίδα. Περιβόλη χάριτος. Αφιέρωμα στη φιλοξενία 2026. Δίηγημα, μια εκδρομή τον Αύγουστο και πολλά ακόμη χρήσιμα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που φωτίζουν την πορεία μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγιελιδία.com.

0: Η ώρα είναι 4 το απόγευμα.
1: Φίλοι ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Ιερομάρτυρα Χαράλαμπο. Ψάλλει ο πρόδρομος Τσερβένης. Εκφωνεί ο πατήρ Βασίλειος Τσερβένης.

Αμήν. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσε με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύς τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελέος και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και επερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι η θέλησα θυσίαν εδωκάν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ούκα εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκληρώσεις.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονοματό σου. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μην σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου και Ηλιού, των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Καραλάμπους και Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων,

Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε και σήμερα, 27 Αυγούστου. Φάγατε φανουρόπιτα σήμερα? Σήμερα, παιδιά, είναι το Αγίου Φανουρίου. Έχουμε συνδυάσει το όνομά του και τον επικαλούμαστε πολλές φορές όταν χάνουμε κάποιο αντικείμενο. Και ο Άγιος τρέχει και μας βοηθάει να το βρούμε. Εμείς όμως τώρα, σήμερα, θα παρακολουθήσουμε το συναξάρι του για να πάρουμε τα τόσο ωραία μηνύματα που μας στέλνει. Και για να μην ξεχνάμε πως στόχος, σκοπός της ζωής μας, γι' αυτό βρεθήκαμε σε αυτή τη γη, είναι για να γίνουμε Άγιοι, να αποκτήσουμε την Αγιότητα. Λοιπόν, πολύ καλή βοηθή σε αυτό είναι οι ίδιοι οι Άγιοι, αυτοί που βάδισαν τα βήματα της Αγιότητας και μπορούν να μας τα δείξουν και να μας βοηθήσουν να περνούν.

Ο Άγιος Μεγαλομάρτυρας Φανούριος. Αμέτρητα είναι τα πλήθη των μαρτύρων που θυσίασαν τη ζωή τους για την πίστη του Χριστού. Πολλοί από αυτούς είναι γνωστοί σε μας και τους τιμάμε εορτάζοντας κάθε χρόνο τη μνήμη τους στις εκκλησίες μας, δίνοντας τα ονόματά τους στα παιδιά μας και προσκυνώντας τις εικόνες τους. Άλλοι πάλι μας είναι άγνωστοι, είτε γιατί μαρτύρησαν ανάμεσα σε πλήθος μαρτύρων, είτε γιατί το μαρτύριό τους δεν έγινε στα φανερά, ώστε να το πληροφορηθούν οι χριστιανοί. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας όρισε να τιμούνται όλοι αυτοί οι άγνωστοι ήρωες της πίστης μας την πρώτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή και την ονόμασε Κυριακή των Αγίων Πάντων. Ένας από αυτούς τους ξεχασμένους Αγίους ήταν και ο Άγιος Φανούριος. Πότε έζησε, ποιοι ήταν οι γονείς του, σε ποιον τόπο και από ποιον βασιλιά μαρτύρησε, δεν γνωρίζουμε. Όλα αυτά τα στοιχεία χάθηκαν στο διάβα του χρόνου, έτσι ώστε κανείς να μην θυμάται το βίο του, μα ούτε και το όνομά του ακόμα. Ο Θεός όμως δεν τον ξέχασε και τον φανέρωσε στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο παρηγοριά και θάρρος στους πιστούς. Μέσα στα μέρη που κυρίευσαν οι Αγαρινοί ήταν και το νησί της Ρόδου, όπου εγκαταστάθηκε Τούρκος ηγεμόνας. Μόλις αυτός έγινε κύριος του νησιού, θέλησε να ανακαινήσει τα τείχη που είχαν υποστεί μεγάλες ζημιές από τον χρόνο και τους πολέμους. Για να διευκολύνει μάλιστα τους εργάτες, έδωσε άδεια να κατεδαφίσουν μερικά ερυπωμένα σπίτια που βρίσκονταν δίπλα στα παλιά τείχη και να πάρουν πέτρες για το χτίσιμο. Καθώς όμως έσκαβαν οι εργάτες, ανακάλυψαν θαμμένη μέσα στα χαλάσματα μια ωραιότατη εκκλησία. Στους στίχους της υπήρχαν ακόμη πολλές στιχογραφίες, όλες όμως ήταν φθαρμένες από την υγρασία, τόσο πολύ μάλιστα ώστε δεν ξεχώριζαν ούτε οι μορφές ούτε τα ονόματα των Αγίων. Μόνο μία εικόνα είχε διατηρηθεί ανέπαφη από το χρόνο. Τα χρώματά της μάλιστα ήταν τόσο ζωντανά σαν να την είχε τελειώσει ο ζωγράφος εκείνη την ώρα. Οι εργάτες που ήταν πιστοί χριστιανοί έμειναν να την θαυμάζουν. Κάποιοι έτρεξαν και κάλεσαν τον επίσκοπο του τόπου. Ο επίσκοπος Νίλος, έτσι ονομαζόταν, έσπευσε στο μέρος των εργασιών και με μεγάλη ευλάβεια μπήκε στο ναό. Εκεί του έδειξαν την εικόνα. Στο κέντρο εικονιζόταν ο Άγιος, νέος στην ηλικία, ντυμένος με στρατιωτικά ρούχα, να κρατά στο δεξί του χέρι έναν σταυρό που στο πάνω του μέρος είχε μία αναμένη λαμπάδα. Γύρω από τον Άγιο ήταν ζωγραφισμένες 12 μικρές παραστάσεις που ιστορούσαν τα μαρτύρια που πέρασε. Αλλού εικονιζόταν ο Άγιος

να μαστιγώνεται, αλλού να βρίσκεται κλεισμένο στη φυλακή, αλλού να κάθεται ανάμεσα στα θηρία, ενώ αλλού να πιέζεται από μια μεγάλη πέτρα. Το όνομά του ήταν γραμμένο με καλλιγραφικά γράμματα Άγιος Φανούριος. Από τις παραστάσεις των μαρτυρίων, ο επίσκοπος κατάλαβε πως πρόκειται για μάρτυρα της Εκκλησίας. Ο ευλαβής αρχιερέας έστειλε πρεσβευτές στον Σουλτάνο στην Κωνσταντινούπολη και κατάφερε να πάρει φυρμάνι για να ανακαινήσει την εκκλησία. Πολλοί άνθρωποι εργάστηκαν σκληρά σε αυτό το έργο. Έτσι, σε λίγο καιρό, ο μισοκατεστραμμένος ναός απέκτησε ξανά την παλιά του δόξα και εγγενιάστηκε στη μνήμη του νεοφανούς μεγαλομάρτυρα.

Τα θαύματα που επιτελούσε ο Άγιος τον έκαναν πολύ σύντομα γνωστό και αγαπητό όχι μόνο στη Ρόδο, αλλά σε όλα τα μέρη της Ελλάδας. Από τότε δεν σταματά να τρέχει και να βοηθά όσους τον επικαλούνται με πίστη. Ένα από τα πολλά θαύματά του είναι και το ακολουθώ. Κάποτε, τρεις κριτικοί ταξίδεψαν στα Κύθυρα για να χειροτονηθούν οι ιερείς. Επειδή ο ενετός ηγεμόνας της Κρήτης δεν επέτρεπε την παρουσία Ορθοδόξου Επισκόπου στο νησί. Έτσι δεν μπορούσαν να χειροτονηθούν εκεί. Στην επιστροφή για την πατρίδα τους έπεσαν στα χέρια αγαριτνών πειρατών, οι οποίοι τους εχμαλώτησαν και τους έφεραν στη Ρόδο. Εκεί τους πούλησαν σε τρεις Τούρκους άρχοντες. Οι ιερείς ακολούθησαν περίλυποι τα νέα τους αφεντικά, θρηνώντας για τη δυστυχία που τους βρήκε. Κάποια μέρα άκουσαν από τους ντόπιους για τον Άγιο Φανούριο και τα μεγάλα θαύματα που επιτελούσε. Τότε παρεκάλεσαν και αυτοί τον Άγιο να τους ελευθερώσει από την εχμαλωσία. Ο καθένας τους μάλιστα ζήτησε άδεια από το αφεντικό του να πάει να προσκυνήσει στο ναό του Αγίου, χωρίς να γνωρίζει ότι και οι άλλοι δύο είχαν κάνει το ίδιο. Ο Πανάγαθος Θεός όμως οικονόμησε να πάρουν άδεια όλη την ίδια μέρα και έτσι συναντήθηκαν στην εκκλησία του Αγίου Φανουρίου. Αφού προσευχήθηκαν θερμά για πολλή ώρα, αποχαιρετίστηκαν και επέστρεψαν στους αφεντάδες τους, έχοντας αποθέσει όλη τους την ελπίδα στον Άγιο. Και ο Άγιος Φανούριος, που άκουσε την προσευχή τους, δεν αργοπόρησε. Το ίδιο κιόλας βράδυ εμφανίστηκε στον ύπνο των μουσουλμάνων που τους εξουσίαζαν και τους πρόσταξε να αφήσουν ελεύθερους τους τρεις ιερείς. Τους προειδοποίησε μάλιστα ότι αν δεν υπακούσουν θα υποστούν πολλά δεινά. Οι αγαρινοί ξυπνήσαν έντρομοι. Θεώρησαν όμως πως το όραμα που είδαν ήταν κάποιο μαγικό τέχνασμα των ιερέων. Έτσι, αντί να τους ελευθερώσουν, τους έκλεισαν σε σκοτεινή φυλακή, δεμένους με βαριές αλυσίδες. Όμως ο Άγιος και πάλι δεν τους άφησε βοήθη τους. Εμφανίστηκε μπροστά τους στη φυλακή και αφού τους ελευθέρωσε από τις αλυσίδες, τους είπε: «Έχετε θάρρος και μην απογοητεύεστε. Αύριο κιόλας θα απολαύσετε την ελευθερία σας». Με αυτά τα λόγια χάθηκε από μπροστά τους και εμφανίστηκε στους Τούρκους λέγοντάς τους αυστηρά: «Αν δεν ελευθερώσετε αμέσως τους ιερείς, θα δείτε τη δύναμη του αληθινού Θεού». Και λέγοντας αυτά, εξαφανίστηκε. Εκείνη τη στιγμή συνέβη κάτι θαυμαστό. Όλοι οι αγαρινοί που έμεναν σε εκείνα τα τρία σπίτια, από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο, έμειναν τυφλοί και παράλυτοι. Έντρομοι οι αφεντάδες των ιερέων καλέσαν τους συγγενείς τους για να τους συμβουλευτούν τι να κάνουν. Εκείνοι τους πρότειναν: «Αν οι εχμαλωτοί σας έχουν τέτοια δύναμη, τότε μόνο αυτοί μπορούν να σας κάνουν καλά. Αυτούς να συμβουλευτείτε και όχι εμάς που δεν γνωρίζουμε τίποτα από αυτά τα παράξενα πράγματα». Έτσι έστειλαν και κάλεσαν τους φυλακισμένους ιερείς και τους παρακάλεσαν να τους θεραπεύσουν. Εκείνοι αποκρίθηκαν: «Εμείς δεν έχουμε το χάρισμα από το Θεό να κάνουμε θαύματα. Θα τον παρακαλέσουμε όμως και αυτός σας κάνει το θέλημά του». Με αυτήν την υπόσχεση έβγαλαν τους ιερείς από τη φυλακή. Δεν τους χάρισαν όμως την ελευθερία τους, αλλά συνέχισαν να τους έχουν στην υπηρεσία τους. Έτσι ο Άγιος τους εμφανίστηκε για τρίτη φορά και τους λέει: «Μην νομίζετε ότι θα θεραπευτείτε έτσι εύκολα. Αν δεν στείλετε στο σπίτι μου γράμματα που να βεβαιώνουν ότι αφήνετε ελεύθερους τους ιερείς, ούτε την υγεία σας θα βρείτε, ούτε το φως του ήλιου θα ξαναδείτε». Κατάλαβαν τότε οι αγαρινοί ότι λέγοντας σπίτι του, ο Άγιος εννοούσε το ναό του. Κάλεσαν τότε τους συγγενείς τους και αφού έγραψαν και οι τρεις βεβαιώσεις ότι ελευθερώνουν τους εχμαλώτους, έστειλαν και τις άφησαν μπροστά στην εικόνα του Αγίου.
Ο Άγιος πραγματοποίησε την υπόσχεσή του. Πριν καλά-καλά επιστρέψουν από την εκκλησία οι απεσταλμένοι, όλοι οι άνθρωποι των τριών σπιτιών θεραπεύτηκαν. Θαύμασαν τότε για άλλη μια φορά τη δύναμη του Θεού και ελευθέρωσαν τους Ιερείς. Τους έδωσαν μάλιστα και όσα χρήματα χρειάζονταν για το ταξίδι και αφού τις συνόδεψαν μέχρι το λιμάνι, τους αποχαιρέτησαν.

Οι ιερείς ζωγράφισαν την εικόνα του Αγίου και την πήραν μαζί στην πατρίδα τους, όπου γιορτάζαν κάθε χρόνο τη μνήμη του με μεγάλη ευλάβεια. Αυτό και τα πολλά άλλα θαύματα του Αγίου τον έκαναν ξακουστό όχι μόνο στη Ρόδο και την Κρήτη, αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Οι χριστιανοί στις μέρες μας, παίρνοντας αφορμή από το όνομα του Αγίου, δεν διστάζουν να τον παρακαλούν πολλές φορές να τους φανερώσει χρήσιμα αντικείμενα που έχουν χάσει. Και ο Άγιος δεν αργοπορεί, τρέχει αμέσως και πραγματοποιεί το αίτημά τους. Σαν ευχαριστία οι πιστοί φτιάχνουν μία πίτα που την ονομάζουν φανουρόπιτα. Στην εκκλησία τη διαβάζει ο ιερέας και ύστερα μοιράζεται για ευλογία στους χριστιανούς προς τιμήν του Αγίου, του Αγίου Φανουρίου, του Νεοφανούς.

Μικρή μου φίλη, εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Θα σας κουνήσω το μανδύλι τώρα. Θα σας αποχαιρετήσω δηλαδή, για να τα πούμε όμως στην επόμενη συνάντησή μας. Λοιπόν, χαρείτε τις λίγες ακόμα μέρες ξενιασιάς, διακοπών. Χαρείτε και ευχαριστήσετε μέσα από την καρδιά σας τον Θεό Πατέρα που πέρασε άλλο ένα καλοκαίρι, παιδιά. Λοιπόν, δοξασμένο το όνομα του καλού Θεού μας, τον ευχαριστούμε και τον παρακαλούμε για τα υπόλοιπα από εδώ και πέρα. Το φθινόπωρο, τον χειμώνα, το σχολείο και ό,τι άλλο θελήσει η αγάπη του να μας στείλει. Χαίρετε, παιδιά!

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Ο Απόστολος Παύλος προς φιλής μας ακροατέ μας συνέστησε τη φροντίδα για τη σωτηρία της ψυχής μας. Το πλάσμα του τον άνθρωπο δεν τον έπλασε ο Θεός για να είναι το υλικό της κολάσεως, αλλά ο κληρονόμος της βασιλείας των ουρανών. Και με ιδιαίτερη πιστικότητα μας ομίλησε για το μέγιστον των προβλημάτων που είναι η σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου. Η αμαρτία ανέκαθεν υπήρξε ο ογκόλιθος που σφράγιζε τις πύλες του παραδείσου και δεν παρήχε καμία δυνατότητα διελεύσεως του ανθρώπου εις την βασιλεία των ουρανών. Βεβαίως η δυνατότητα στον άνθρωπο δόθηκε να παραβιάσει τις κατάκλειστες πύλες του παραδείσου χρησιμοποιώντας τη μετάνοια, η οποία στα χέρια του πιστού αποτελεί το ισχυρότερο όπλο δια την κατάκτηση της βασιλείας των ουρανών.

Βασιλεία του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος κεντρίζει τη σκέψη μας και επικεντρώνει την προσοχή μας σε ένα συγκλονιστικό γεγονός, το οποίο έγινε αφορμή ο άνθρωπος να αποκτήσει την δυνατότητα της σωτηρίας του. Και αυτό το βρίσκουμε στο 5ο κεφάλαιο της προς Θεσσαλονικής επιστολής, στίχος 10. Ακούτε το ιερό κείμενο. Του αποθανόντος υπερημών, ή να είτε γρηγορώμεν είτε καθεύδομεν, άμα και συν αυτό ζήσουμεν. Ο οποίος Χριστός απέθανε για μας, ώστε είτε είμεθα άγρυπνοι είτε κοιμόμαστε να ζήσουμε μαζί του. Η σταυρική θυσία του Χριστού μας προσφελής ακροατέ είναι το μοναδικό και ανεπανάληπτο γεγονός το οποίο συγκλονίζει κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Ο Χριστός μας υπήρξε ο μοναδικός αθώος και ο μόνος αναμάρτητος ανάμεσα σε όλα τα εκατομμύρια των ανθρώπων που πέρασαν από τον πλανήτη μας αυτό. Αυτός δεν επίησε αμαρτίαν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Και η αρετή του Χριστού και η αγιότητα του Χριστού εκάλυψε τους ουρανούς. Εκάλυψε εν ουρανούς η αρετή σου Χριστέ και της ενέσεώς σου πλήρης η γη. Το ερώτημα του Χριστού της εξημών ελέγξιμε περί αμαρτίας θα συνεχίζει να παραμένει αναπάντητον διαμέσου των αιώνων, διότι ουδής ουδέποτε μπόρεσε να εύρει μόμον πάθος ή διαβλητή ανθρωπίνη αδυναμία στη θεανδρική προσωπικότητα του Χριστού μας. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός υπήρξε τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αυτός αναμάρτητος όν πήρε επάνω το ολόκληρον το φορτίον της ενοχής που εβάρινε τον άνθρωπον και κατέλαβε τη θέση του ενόχου μειών ένοχος. Αυτός ο μεγάλος αθώος εις την θέση του ενόχου για να αθώσει τον ένοχον άνθρωπον. Ο Θεία Συγκατάβασης, ο Θεϊκή Αγάπη. Η σταυρική θυσία του Χριστού αποκατέστησε τις διαταραγμένες σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό. Συνεφιλίωσε το πλάσμα με τον πλάστη, ικανοποίησε τη Θεία Δικαιοσύνη και άνοιξε τη σφραγισμένη πύλη του Παραδείσου, την οποία άγγελος Κυρίου εφύλασε με την πυρήνη ρομφέαν του. Με τη σταυρική θυσία του Χριστού ο άνθρωπος απέκτησε τη δυνατότητα αγωνιζόμενος να εισέρχεται εις την Βασιλεία των Ουρανών. Αυτήν τη μεγάλη δωρεά, την οποία κανείς άλλος δεν μπόρεσε να προσφέρει στον άνθρωπο, τη χάρισε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός με τη σταυρική του θυσία. Οι σκέψεις και μόνον προσφυλής μας ακροατέ ότι ο Χριστός έπαθε για μας τα πάνδυνα και υπέστη σταυρικό θάνατο και ανέστη εκ νεκρών ή να τον νεκροθέντατη αμαρτία άνθρωπον αναστήσει, δημιουργεί σε όλους μας το χρέος της αγάπης αλλά και της απεράντου ευγνωμοσύνης εις των Κυριών μας. Όλοι εμείς είτε ζούμε είτε αποθνίσκοντας αναχωρούμε εκ του ματέου του του κόσμου, ανήκουμε σε εκείνον ο οποίος μας εξηγόρασε με το τίμιον αίμα του. Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου το τιμίο σου αίματι, το σταυρό προσιλωθείς και τη λόγχη

κεντηθείς την Αθανασίαν επίγασας ανθρώπης σωτήριμον δόξαση. Όσοι παραμένουμε στην παρούσα ζωή αποτελούμε τη στρατευωμένη εκκλησία, και όσοι ευρίσκονται ήδη στους ουρανούς αποτελούν την θριαμβεύουσα εκκλησία. Και αυτήν την αλήθεια, όταν τη συνειδητοποιήσει ο χριστιανός, δεν φοβάται πλέον τον θάνατον, ούτε λυπείται που θα στερηθεί τη γλυκύτητα της παρούσης ζωής, διότι πιστεύει εις το εάν τε γαρζόμεν, εάν τε αποθνίσκομεν του Κυρίου εσμέν. Όταν αυτό είναι το πιστεύω ενός χριστιανού, ο πιστός σου δόλος τρομάζει στην ιδέα του θανάτου, εφόσον και στην παρούσα ζωή είναι με το Χριστό και στη μέλουσα δεν θα αποχωριστεί από το λατρευτό της καρδιάς του. Προσφυλής μας ακροατέ, ο θάνατος του Χριστού και η Ανάσταση σ' αυτού χάρισε εις τον άνθρωπον τη ζωήν και του έδωσε την δυνατότητα και εις τον παρόντα κόσμον και εις το μέλλοντα να είναι μαζί με τον Χριστόν. Και άρμεν ζούμε με τον Χριστόν εδώ στη γη, ζούμε εις τον παράδεισον και προγευόμεθα τη γλυκύτητα της αιωνιότητος. Εάν όμως ζούμε χωρίς Χριστόν, τότε προγευόμεθα το πυρ της αιωνίου κολάσεως, διότι όταν από τη ζωή μας λείπει ο Χριστός, η ζωή του καθενός μας είναι μία αληθινή κόλαση. Ενώ όπου είναι ο Χριστός κάμνει έντονο την παρουσία του, η ζωή είναι ένας αληθινός παράδεισος. Κάποτε προσφυλής μας ακροατέ, ζούσαν δύο αδέλφια. Τα γέννησε η ίδια η μάνα, όμως η ζωή τον διέφερε κατά πολύ. Καλός ο ένας, κακός ο άλλος. Ενάρετος ο ένας, κακόψυχος και δίστροπος ο άλλος. Διέφεραν οι δυο τους όσο η νύχτα από την ημέρα. Κάποτε ο κακός αδελφός χτύπησε θανάσιμα ένα χωριανό του για μια ασήμαντη διαφορά, και με τα χέρια ματωμένα και τα ενδύματα μέσα στο αίμα έτρεξε σε έξαλλη κατάσταση στον καλό αδελφό ζητώντας την προστασία του. «Σώσε με αδελφέ μου, σώσε με, γιατί με κυνηγούν να με πιάσουν». «Τι έκανες, ποιον σκότωσες, γιατί έχεσες ανθρώπινο αίμα?» «Γρήγορα βγάλε τη ματωμένη στολή και φόρεσε τη λευκή τη δική μου». Και όταν τα όργανα της τάξεως βρέθηκαν μπροστά τα δύο αδέλφια, ο αθώος αδελφός φορούσε τα ματωμένα ρούχα και ο ένοχος τα λευκά ενδύματα. Τα στοιχεία της ενοχής ήσαν ολοφάνερα. Δεν χρειαζόταν τίποτε άλλο η αστυνομική. Τα ματωμένα ενδύματα ήσαν ικανά αποδεικτικά στοιχεία της ενοχής του. Ο αθώος αδελφός βεβαίωνε πως είναι αθώος και ότι αυτός δεν σκότωσε κανένα. Το δικαστήριο που επικολούθησε τον κατεδίκασε σε θάνατο διαγχώνης. Λίγο πριν οδηγηθεί στην κρεμάλα, ζήτησε μια χάρη, ένα λευκό χαρτί, για να γράψει ένα γράμμα στον αγαπημένο του αδελφό. Το τελευταίο γράμμα της ζωής στον αγαπημένο του αδελφό. «Αδελφέ μου, ύστερα από λίγο δεν θα υπάρχω στη ζωή για σένα. Θερμή μου ευχή, τη λευκή στολή που σου χάρισα
να μην την ξαναλερώσεις με ανθρώπινο αίμα. Ο αθώος αδελφός άφησε την τελευταία του πνοή επάνω στην αγχώνη και το γράμμα ύστερα από λίγες ημέρες κρατούσε στα χέρια ο ένοχος αδελφός. Όταν το πήρε, το διάβασε, συγκλονίστηκε, έκλαψε πικρά και σέρνοντας τα βήματά του βρέθηκε πάνω στο μνήμα του αθώου αδελφού. Εκεί έδωσε μια υπόσχεση. «Αδελφέ μου, εσύ πέθανες για μένα. Σου υπόσχομαι τη λευκή στολή που μου χάρεσες να μην την ξαναλερώσω με ανθρώπινο αίμα». Και την υπόσχεση το αυτή την τήρησε. Προσφυλής μας ακροατέ, ο Χριστός μας, ο μεγάλος αθώος, στέλνει επάνω από το Σταυρό ένα γράμμα στον καθένα από μας. Ας το ακούσουμε. «Παιδί μου, τη λευκή στολή που σου χάρισα με τη σταυρική μου θυσία, μην την ξαναλερώσεις με την αμαρτία. Αυτό είναι και το μήνυμα του σημερινού αγιογραφικού μας αναγνώσματος».

Λίχνωστης Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός μου εμεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω. Αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέριν. Ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώ σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία, εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξαποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρείς δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη, ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου άσεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του εροδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού, και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όν ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτή, πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι, εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην, και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης, και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας, δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύση, συνειδώντες φως εσπερινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξεών σε εν πάση κρίς, υμνήστε φωνές θυσίες, Ιε Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμος σε δοξάζει.

Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτην αμαρτήτους φυλακθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' ημάς καθάπερ ηλπίσιμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τέργα των χειρώσιμη παρήδης. Σε πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: απολύς τον δούλος ο δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι ήθελε ο φθαλμί μου το σωτήριό σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών. Φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαός σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους αναμίες. Μην Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τα ασθενείες ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον, δώσει μη σήμερα και άψη μην τον φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Έτσι δόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και

0: Αγιωτός Χριστός, ο Θεός ημών, πάντοτε νίκαιοι και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερέωσε Κυρίως ο Θεός την Αγία και αμόμητο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Αυτοεκκλησία και τη αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτόκια σου πνεύμας.
1: Την τιμιωτέραν του Χερουβήμ και δόξαρα συγκρίτως του Σεραφείμ, την ενδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο δόξα Συ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Άγιε Μητρός, δυνάμει του Τίμιου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επορανίων δυνάμνων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και Παπαιστού Ιωάννου, των Αγίων δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας εν δόξου και εις Αποστόλου, Λιδίας της Φιλιππισίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρών ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Μωυσέως το Αιθίωπος, ου και την μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων ελέης εξώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατρών ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέης

Κεφάλαιο 21. Ως δε γένετο αναχθήνε ημάς, αποσπασθέντας απ' αυτόν, ευθυδρομήσαντες ήρθομεν εις την Κό, τη δε εξής εις την Ρόδον, κακήθεν εις Πάταρα, και ευρώντες πλοίον, διαπερών εις Φινίκην, επιβάντες ανήχθημεν. Αναφανέντες δε την Κύπρον, και καταλυπώντες αυτήν ευώνυμον, επλέουμεν εις Συρίαν και κατήχθημεν εις Τύρον. Εκεί σε γάρ ειν το πλοίον αποφορτιζόμενον των γόμων και ανεβρώντες τους μαθητάς επεμείναμεν αυτού ημέρα σεπτά. Ήτινε στο Παύλο έλεγον δια του πνεύματος μη αναβαίνειν εις Ιεροσόλυμα. Ότε δε γένετο ημάς εξαρτήσε τας ημέρας, εξελθόντες επορευόμεθα προπεμπόντων ημάς πάντων συγγυνεξή και τέκνης έως έξω της πόλεως και θέντες τα γόνατα επί των Αιγιαλών προσιυξάμεθα και ασπασάμενοι αλλήλους επέβημεν εις το πλοίον. Εκείνοι δε υπέστρεψαν εις τα ίδια. Ημείς δε των πλούν διανύσαντες από Τύρου κατηντήσαμεν εις Πτολεμαΐδα και ασπασάμενοι τους αδερφούς εμείναμεν ημέραν μίαν παραυτής, τη δε επαύριον εξελθόντες ήρθομεν εις Κεσάριαν και εισελθόντες εις τον οίκον Φιλίππου του Ευαγγελιστού, όντως εκ των επτά εμείναμεν παραυτό. Τούτο δε ήσαν θυγατέρες Παρθένοι, τέσσαρες προφητεύουσε. Επιμενόντων δε ημών ημέρας πλοίους, κατήλθε της από της Ιουδαίας προφήτης ονόματι Άγαβος και ελθόν προς ημάς άρα στην ζώνη του Παύλου δίσαστε αυτού τους πόδας και τα σχήρας είπε τα δε λέγει το Πνεύμα το Άγιον τον άνδρα ου εστίν η ζώνη αυτή ου το δίσουσιν εν Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι και παραδώσουσιν εις χείρας εθνών ως δε οικούσαμεν ταύτα παρεκαλούμενοι μίστε και οι εντόπιοι του μη αναβαίνειν αυτόν εις Ιερουσαλήμ. Απεκρίθητε ο Παύλος. Τι ποιείτε κλαίοντες και συνθρύπτοντες μου την καρδίαν. Εγώ γάρ ου μόνον δεθήνε, αλλά και αποθανήν εις Ιερουσαλήμ ετοίμος έχω υπέρ του ονόματος του Κυρίου Ιησού. Μη πειθωμένου δε αυτού ησυχάσαμεν οι πόντες. Το θέλημα του Κυρίου γινέστο. Μετά δε τας ημέρας ταύτας επισκευάμενοι ανεβαίνομεν εις Ιερουσαλήμ. Συνήλθον δε και των μαθητών από Κεσαρίας συνημήν άγοντες παρόξενιστόμεν μνάσονι την ή Κυπρίο αρχαίο μαθητή. Γενωμένον δε ημών εις Ιεροσόλυμα ασμένος εδέξαντο ημάς οι αδελφοί. Τη δε επιούσι εισί η Παύλος συνημήν προς Ιάκωβον. Πάντεστε παρεγένοντο οι πρεσβύτεροι και ασπασάμενος αυτούς εξηγείτο καθέν έκαστον ον επίησεν ο Θεός εν της έθνεση και της διακονίας αυτού. Οι δε ακούσαντες εδόξαζον τον Κύριον, είπονται αυτό. Θεωρείς αδερφέ πόσε μυριάδες εισήν οι Ιουδαίων των πεπιστευκόντων και πάντες ζηλωτέ του νόμου υπάρχουσι. Κατηχήθησαν δε περισσού ότι αποστασίαν διδάσκεις από Μωυσαίους τους κατά τα έθνη πάντας Ιουδαίους, λέγον μη περιτέμνη

Ναυτούς τα τέκνα μηδέ της έθεση περιπατήν. Τι ουνέστη, πάντως δι πλήθος συνελθήν. Ακούσονται γάρ ότι ελίληθας. Τούτο ουν πίσον όσοι λέγομεν. Οι σύνοι μην άνδρες τέσσερες ευχήν έχοντες εφεαυτών. Τούτους παραλαβών αγνίσθητη συναυτής και δαπάνησον επ' αυτής ή να ξηρίσονται την κεφαλήν. Και γνώση πάντες ότι όν κατήχυνται περί σου ουδέν έστι. Αλλά στοιχείς και αυτός των νόμων φυλάσσουν. Περί δε των πεπιστευκών των εθνών εμείς απεστήλαμεν κρίναντες μηδέν τιούτων τηρήν αυτούς. Ημί φυλάσσεστε αυτούς τότε ειδωλώθητον και το αίμα και πνικτών και πορνίαν. Τότε ο Παύλος παραλαβούν τους άνδρας τη εχωμένη ημέρα συναυτής αγνιστής εσύ εις το ιερόν, διαγγέλων την εκπλήρωση των ημερών του αγνισμού. Έως σου προσυνέχθη υπερ ενός εκάστου αυτών η προσφορά. Ως δε έμελον επτά ημέρε συντελείστε ή από της Ασίας Ιουδαίοι θεασάμενοι αυτόν εν το ιερό συνέχειον πάντα των όχλων και επέβαλλοντας χείρας επ' αυτών κράζοντες. Άνδρες Ισραηλίτε, βοηθείτε, ούτως έστειν ο άνθρωπος ο κατά του λαού και του νόμου και του τόπου τούτου πάντας πανταχού διδάσκων. Έτητε και Έλληνας εισήγαγεν εις το ιερόν και κεκίνοκε των Άγιων τούτων τόπων. Ήσαν γάρ προεωρακώτες τρόφιμων των Εφέσιων εν τη πόλη συναυτό, όν ενόμιζον ότι εις το ιερόν εισήγαγεν ο Παύλος. Εκινήθητε η πόλη όλη και εγένετο συνδρομή του λαού και επιλαβόμενοι του Παύλου ήλκον αυτόν έξω του ιερού και ευθέως εκλείστησαν εθύρε. Ζητούντον δε αυτόν αποκτήνε, ανέβη φάση στο χιλιάρχο της πύρης ότι όλοι συγκέχεται Ιερουσαλήμ. Ως εξ αυτής παραλαβών στρατιώτας και εκατοντάρχους κατέδραμεν επ' αυτούς. Οι δε ειδώντες των χιλίαρχων και τους στρατιώτας επάφσαντο τύπτοντες των Παύλων. Τότε εγκίσας ο χιλίαρχος επελάβε το αυτού και εκέλευσε δεθύνε αλύσες ειδησή και επινθάνετο τι σανεί και τι έστι πεποιικός. Άλλοι δε άλλο τι ευώων εν το όχλο. Μη δυνάμενος δε γνώνε το ασφαλές δια των θόρυβων εκέλευσεν άγεστε αυτόν εις την παρεμβολήν. Ότε δε γένετο επί τους αναβαθμούς συνέβη βαστάζεστε αυτόν υπό των στρατιωτών δια την βίαν του όχλου. Οικολούθη γάρ το πλήθος του λαού κράζον. Έρε αυτόν. Μέλλονται εισάγεστε εις την παρεμβολήν ο Παύλος λέγει το χιλιάρχο. Ή εξεστήμη η πίντη προσέ ο δέφη. Ελληνιστή γινώσκης. Ου κάρα σύ ή ο Αιγύπτιος, ο προτούτων των ημερών αναστατώσας και εξαγαγώνης την έρημον τους τετρακισχυλίους άνδρας των Σικαρίων, είπε δε ο Παύλος, εγώ άνθρωπος μεν ημίν, Ιουδαίος Ταρσεύς, της Κυλικίας, ουκασί μου πόλεως πολίτης. Δέο με δε σου, επίτρεψόν μιλαλήσε προς το λαόν. Επιτρέψαντος δε αυτού, ο Παύλος εστός, επί των αναβαθμών κατέσυσε τη χειρή το λαό. Πολλής δε σιγής γενωμένης προσεφώνησε τη Εβραίδη διαλέκτο λέγον.

το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Όταν τους αποχωριστήκαμε και αναχωρήσαμε, ήρθαμε κατευθείαν εις την Κό, την δε επομένην εις τη Ρόδον, και απ' εκεί εις τα Πάταρα. Εκεί ευρήκαμε πλοίον που θα επήγαινε εις την Φινίκην, εις το οποίον επιβιβαστήκαμε και αναχωρήσαμε. Όταν διακρίναμε την Κύπρον, την αφήσαμε αριστερά και επλέαμε προς την Συρίαν. Προσεγγίσαμε δε εις την Τύρον, διότι εκεί το πλοίον θα ξεφόρτωνε. Επήγαμε και βρήκαμε τους μαθητάς και μείναμε εκεί 7 ημέρες. Οι μαθητές αυτοί, υπό την έμπνευση του Πνεύματος, έλεγαν εις τον Παύλον να μη ανεβεί στα Ιεροσόλυμα. Αλλά όταν συμπληρώσαμε τα σημέρα της διαμονής μας, εφήγαμε. Όλοι δε συγγυνεξοί και τέκνης μας συνόδευαν έως έξω από την πόλη. Εις το ακρογιάλι εγονατίσαμε και προσευχηθήκαμε. Αφού δε αποχαιρετήσαμε ο ένας τον άλλον, εμπήκαμε εις το πλοίον, ενώ εκείνοι επέστρεψαν εις τα σπίτια τους. Επλέψαμε το διάστημα από την Τύρον και εφθάσαμε εις την Πτολεμαΐδα, όπου εχαιρετήσαμε τους αδερφούς και μείναμε μαζί τους μίαν ημέραν. Την άλλη ημέρα αναχωρήσαμε και ήλθαμε εις την Κεσάριαν. Επήγαμε δε εις το σπίτι του Φιλίππου του Ευαγγελιστού, ο οποίος ήταν ένας από τους 7, και μείναμε μαζί του. Είχε 4 θυγατέρες Παρθένους, οι οποίοι επροφήτευαν. Είχαμε μείνει εκεί αρκετές ημέρες, όταν κατέβηκε από την Ιουδαία κάποιος προφήτης ονομαζόμενος Άγαβος, ο οποίος όταν μας επισκέφθη επήρε την ζώνη του Παύλου, του έδεσε τα χέρια και τα πόδια και είπε: «Αυτά λέγει το Πνεύμα το Άγιον. Εις την Ιερουσαλήμ έτσι θα δέσουν οι Ιουδαίοι τον άνδρα εις τον οποίον ανήκει αυτή η ζώνη και θα τον παραδώσουν εις τα χέρια των εθνικών». Μόλις ακούσαμε αυτά, εμείς και οι εντόπιοι τον παρακαλούσαμε να μην ανεβεί στην Ιερουσαλήμ. Αλλά ο Παύλος απεκρίθη: «Τι κερδίζετε με το να κλαίτε και να μου ραγίζετε την καρδιά? Εγώ είμαι πρόθυμος όχι μόνο να δεθώ, αλλά και να πεθάνω στην Ιερουσαλήμ δια το όνομα του Κυρίου Ιησού». Αφού δεν επίθετο, ησυχάσαμε και είπαμε: «Ας γίνει το θέλημα του Κυρίου». Ύστερα από τα σημέρας αυτάς ετοιμαστήκαμε και αρχίσαμε να αναβαίνουμε προς την Ιερουσαλήμ. Μαζί μας ήλθαν και μερικοί από τους μαθητάς της Κεσαρίας και έφεραν κάποιον Μνάσονα Κύπριον, παλαιό μαθητήν, στο σπίτι του οποίου επρόκειτο να φιλοξενηθούμε. Όταν εφθάσαμε εις τα Ιεροσόλυμα, οι αδερφοί μας εδέχθησαν με χαρά. Την επομένη ημέρα ο Παύλος επήγε μαζί μας να επισκεφθεί τον Ιάκωβον και ήλθαν και όλοι οι πρεσβύτεροι. Αφού τους εχαιρέτησε, τους διηγήθηκε λεπτομερώς όσα ο Θεός έκανε εις τους εθνικούς δια της υπηρεσίας του. Αυτοί όταν τα άκουσαν εδόξαζαν τον Κύριο και είπαν εις τον Παύλον: «Βλέπεις, αδερφέ, ότι πολλές χιλιάδες από τους Ιουδαίους έχουν πιστέψει και όλοι είναι ζηλωτέ του νόμου. Επληροφορήθησαν όμως για σένα ότι διδάσκεις όλους τους Ιουδαίους που ζουν μεταξύ των εθνικών αποστασία από τον Μωυσή, διότι τους λέγεις να μην περιτέμουν τα παιδιά τους ούτε να τηρούν τα έθιμα. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν? Χωρίς άλλο θα μαζευθεί πλήθος, διότι θα ακούσουν ότι ήρθες. Κάνε λοιπόν ό,τι σου πούμε. Έχομεν 4 άνδρες που έχουν επάνω τους τάξιμο. Πάρε τους μαζί σου, κάνε το τυπικό του καθαρισμού μαζί τους και πλήρωσε τα έξοδά τους δια το ξύρισμα της κεφαλής. Και έτσι όλοι θα μάθουν ότι τίποτε από όσα έχουν πληροφορηθεί για σένα δεν είναι αληθές, αλλά ότι εσύ ο ίδιος εξακολουθείς να φυλάτεις τον νόμον. Ως προς δε τους εθνικούς που επίστεψαν, τους εγνωστοποιήσαμε με επιστολή
την απόφασή μας να μην τηρούν τίποτε από αυτά παρά να απέχουν από κρέας που έχει προσφερθεί στα είδωλα, από αίμα, από ό,τι έχει στραγγαλιστεί και από την πορνεία. Τότε ο Παύλος επήρε τους άνδρας και την επομένη ημέρα έκανε το τυπικό του καθαρισμού μαζί τους και μπήκε εις τον ναόν, δια να δηλώσει πότε θα έχουν συμπληρωθεί ημέρες του καθαρισμού και να προσφερθεί θυσία δια τον καθένα από αυτούς. Όταν επρόκειτο να συμπληρωθούν 7 ημέρες, οι Ιουδαίοι που ήσαν από την Ασία τον είδαν εις τον ναόν, ξεσήκωσαν όλων των λαών και τον συνέλαβαν φωνάζοντες: «Άνδρες Ισραηλίτε, βοηθάτε! Αυτός είναι ο άνθρωπος που παντού διδάσκει όλους κατά του λαού, του νόμου και του τόπου τούτου. Ακόμη δε και Έλληνας έμπασε εις τον ναόν και εμόλυνε τον Άγιον τούτων τόπων, διότι είχαν ειδεί προηγουμένως των τρόφιμων των Εφέσιων εις την πόλην μαζί του και υπέθεσαν ότι ο Παύλος τον είχε φέρει στον ναόν. Και όλη η πόλη είχε εξεγερθεί και είχε συρρεύσει λαός. Έπιασαν τον Παύλο, τον έσυραν έξω από τον ναό και αμέσως έκλεισαν οι πόρτες. Ενώ δε ζητούσαν να τον σκοτώσουν, έφτασε η είδηση εις τον χιλίαρχον της φρουράς ότι ολόκληρη η Ιερουσαλήμ είναι ανάστατη. Αυτός επήρε αμέσως στρατιώτες και εκατοντάρχους και έτρεξε εναντίον τους. Όταν εκείνοι είδαν τον χιλίαρχο και τους στρατιώτες, έπαυσαν να χτυπούν τον Παύλο. Ο χιλίαρχος επλησίασε, τον έπιασε και διέταξε να δεθεί με 2 αλυσίδες. Ύστερα ερώτησε ποιος είναι και τι είχε κάνει. Μεταξύ του όχλου μερικοί εφώναζαν τούτο και άλλοι εκείνο. Επειδή δε δεν μπορούσε να μάθει την αλήθεια εξαιτίας του θορύβου, διέταξε να οδηγηθεί στον στρατόνα. Όταν έφτασε ο Παύλος στα σκαλιά, εδέησε να βασταχθεί από τους στρατιώτες εξαιτίας της βίας του όχλου, διότι ακολουθούσε πλήθος λαού και έκραζε. Εξαφάνισε τον. Ενώ επρόκειτο ο Παύλος να εισαχθεί εις τον στρατόνα, λέγει στον χιλίαρχον: «Επιτρέπεται να σου πω κάτι?» Και εκείνος είπε: «Ώστε ξέρεις ελληνικά, δεν είσαι λοιπόν σύ ο Αιγύπτιος που επαναστάτησε προλίγων ημερών και οδήγησε εις την έρημον 4.000 τρομοκράτας?» Ο Παύλος απεκρίθη: «Εγώ είμαι Ιουδαίος από την Ταρσόν της Κιλικίας, πολίτης όχι ασίμου πόλεως. Σε παρακαλώ να μου επιτρέψεις να μιλήσω εις το λαόν». Αυτός το επέτρεψε και ο Παύλος εστάθη στα σκαλιά και ένευσε με το χέρι στον λαόν. Όταν επεκράτησε ησυχία, τους προσεφώνησε εις την εβραϊκήν διάλεκτον και είπε:

Κράσια, πώς να γράψει κανείς? Τι να γράψει για το δράμα σου, για το αίμα σου, για την καταστροφή? Κάποτε, 10 και 15 αιώνες π.Χ., ο ελληνισμός, αν τα νερά ζωντανού ποταμού χύνονταν στη Μικρά Ασία. Σιγά σιγά πολλές μεγάλες, πολλές ωραίες και ονομαστές, πολλές ελληνικές, αιωλικές, ιωνικές, δωρικές, φύτρωναν στην παραλία της. Αργότερα, ο ελληνισμός έγινε θάλασσα και σκέπασε όλη την έφορη χώρα, την πότισε, την μεταμόρφωσε, την ετοίμασε να δεχθεί το Ευαγγέλιο. Η Μικρά Ασία περίμενε και δέχθηκε με προθυμία τον Χριστό. Η ελληνική Μικρά Ασία συντόμως έγινε χριστιανική. Όταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έβλεπε στην Πάτμο τα συγκλονιστικά οράματα της Αποκαλύψεως, έπαιρνε την εντολή: «Ω βλέπεις, γράψον εις βιβλίων και πέμψον τες επτά εκκλησίες, εις Έφεσον και εις Σμύρναν και εις Πέργαμον και εις Θυάτυρα και εις Σάρδης και εις Φιλαδέλφιαν και εις Λαοδίκιαν». Οι επτά εκκλησίες, επτά αστέρια της Μικράς Ασίας, εκπροσωπούν όλες τις εκκλησίες της Οικουμένης, διότι είναι εκκλησίες με πίστη, με έργα, με κόπο, με υπομονή, με αδυναμίες, αλλά και αγώνα και μάρτυρες. Τι ήταν οι εκκλησίες της Μικράς Ασίας, το έδειξαν τα αναστήματα που ανέδειξαν. Αρκούν τα ονόματα: Ιερός Πολύκαρπος, Άγιος Γεώργιος, Άγιοι Τεσσαράκοντα, Άγιος Νικόλαος, Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος ο Θεολόγος, Γρηγόριος ο Νήσις.

Όμως ήλθαν και οι δύσκολοι χρόνοι. Κύματα βαρβαρικά έπνιξαν τη Μικρά Ασία. Οι Τούρκοι, Σελτζούκοι πρώτον, Οθωμανοί κατόπιν, με φανατισμό επόρθουν ό,τι ελληνικό, ό,τι χριστιανικό βρισκόταν στην αγαπημένη γη. Αλλά οι χριστιανοί και μέσα στην θλίψη τους και μέσα στους μύριους διωγμούς και θανάτους που υφίστανται, κρατούσαν ψηλά τη σημαία της πίστεως, ψηλά τον σταυρό. Οι Έλληνες και οι χριστιανοί της Μικρασίας κρατούσαν τον θησαυρό. Όμως αυτά έως τον Αύγουστο του 1922, διότι τότε γράφτηκε η τραγωδία. Τότε έγιναν οι εμπρισμοί, έγιναν οι σφαγές. Εκατοντάδες χιλιάδες αθώοι Έλληνες. Έγινε ο ξεριζωμός. Τότε χανόταν για τον Ελληνισμό και το Ευαγγέλιο η Μικρά Ασία.

Αγαπητοί ακροατές, ας σταθούμε μπρος στην τρομερή εθνική συμφορά του 22 με πόνο σαν να έγινε χθες, αλλά και με ευθυκρισία και γενναιότητα, διότι η συμφορά μας επιβάλλει χρέη. Χρέος πρώτον, να συγχωρήσουμε αυτούς που μας κατέστρεψαν. Και αυτοί δεν είναι οι Τούρκοι. Είναι οι λεγόμενοι φίλοι μας της Δύσεως αλλά και της Ανατολής. Όλους να τους συγχωρήσουμε. Όλους να έχουμε διάθεση να τους ευεργετήσουμε για το κακό που μας έκαναν. Χρέος δεύτερο. Να μισήσουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας τον διχασμό και την διχόνοια, διότι ο διχασμός και η διχόνοια έδωσαν το δικαίωμα στους συμμάχους μας και τους εχθρούς μας να μας πλήξουν. Χρέος τρίτο. Να έχουμε πεποίθηση ότι η Μικρά Ασία δεν πρέπει να έχει χαθεί οριστικός για τον Χριστό και την Ελλάδα. Γιατί? Διότι έχει ποτιστεί, έχει ζυμωθεί με αίμα ελληνικό, με αίμα χριστιανικό, διότι έχει σπαρεί με ηρώων και αγίων κόκαλα. Δύο ονόματα ας γραφούν, φίλοι μας, για να ανοίξουν τις ελπίδες στην πύλη. Ιερομάρτης Πολύκαρπος, ο πρώτος επίσκοπος Μύρνης. Εθνομάρτης Χρυσόστομος, όχι ο τελευταίος επίσκοπος Μύρνης.

Ανατολή με τα ρουμπίνια σου, Ανατολή μας με τα αστέρια, Ανατολή με τα μηνύματα που φέρουνε τα περιστέρια, Ανατολή μας που δεν έδισες ποτέ στα βάθη της καρδιάς μας, κι είσαι το κάφημα και ο πόνος μας, κι είσαι το δάκρυ και η χαρά μας. Της Ιωνίας γης τα ρόδα σου άλικο αίμα τα έχει βάψει και έχει μαρτύρων μύρια λείψανα τίμια το χώμα σου φυλάξει. Ανατολή μας, πρώτο άστρο μας, στις πίστης την αυγή και φως μας, δόξα και κλαίος και καμάρι μας και άσβηστος πόθος και καημός μας. Ανατολή μας με τις θύμησες νοσταλγικές και αγαπημένες, σαν παραμύθια απ' την Αργό, κι ως το σαγκάριο τυλιγμένες σε χρυσανέμι χρυσογάιτανο που το χρυσόπλεξεν η δόξα. Ανατολή μας, το στεφάνι σου ποια ασύριδος θα πλέξουν τόξα. Ελληνική μας γη, πεντάμορφη, εφτάφωτη και χιλιοχρονισμένη, απ' των προγόνων μας την τρίσβαθη, της λεβεντιάς τη λάβα γεννημένη, και αναθρεμένη με την αρχοντιά, χρυσοδεμένη με την πίστη, ποια βασιλεύουσα στις γης ανάμεσα, τις χώρες άλλη εχρίστη. Κι όταν το παρεμύθι του παππού για σε τελειώνει με ένα πάντα δάκρυ, κι όταν σαν άβλεμά σου το βαθύ νοσταλγημένη σε δωρώ στα μάκρυ, ξανάβει τις ιδέες σου η φωτιά στα παιδικά μου στήθια λάβα και ακούω εντός μου το σπαθί ξεγύμνωσε και για τη λευτεριά της τράβα. Μη μου δακρύζεις μυρια αγάπητη, κράτα το εθνολόγημά σου, της πίστης σου στολή σου το χαμόγελο, ντύσου την άσπηλη αρχοντιά σου και θα'ρθει η ώρα, θα το φέρει ο άγγελος και το σπαθί και το δισκοποτήρι κι ο γαλανόλευκη που θα υψωθείς στις λευτεριάς το πανηγύρι. Χαρά στον που θα σε κρατεί και να μου να στα αλήθεια εγώ Θεέ μου, με το σταυρό και το δικέφαλο αναστημένε χρυσέτέ μου. Χαρά στους που το δάκρυ της χαράς θα χύσουνε, να βρέξουνε το ματωμένο χώμα, να χνήσει των μαρτύρων το αίμα το άλικο, μύρο της λευτεριάς την ώρα. Της Ιωνίας γη, Ανατολή, στο μαύρο των εθνών σκοτάδι, της ιστορίας των λαών διάδημα, μακριδοδούλευτο πετράδι, ό των Ελλήνων το χρυσόνυρο, των Ορθοδόξων νοσταλγία, τη λευτεριά σου καρτερή και δακρυσμένη Παναγία. Και έχει στηθεί στον αργαλιό ορθή η λευτεριά γοργόχερη και η φένη, γαλάζιο η φάδι και λευκό και ολόχρυσο την αναστάση μη σου χλαίνει. Κι εγώ τροχάω το παλιό σπαθί, το δαμασκί του πάπου τανδριωμένο, και να σημάνει σάλπιγγα η χρυσή της λευτεριά σου άγρυπνος προσμένο.

Στο λιμάνι της Ταρσού μας περίμενε η μνημοσύνη. «Σας μήνυσα να έλθετε εδώ», είπε, «για να σας τα δείξω όλα με τη σειρά». Το ταξίδι που γυρεύετε να κάνετε στη Μικρά Ασία, αναζητώντας τα βήματα των Αγίων της, είναι ένα πολύ μακρινό ταξίδι που αρχίζει από το 45 μετά Χριστόν και περνάει σπιθαμή προς σπιθαμή από ολόκληρη τη Μικρασιατική χώρα. «Δεν θα μπορέσουμε να περάσουμε από παντού?» βιάστηκα να ρωτήσω. «Είναι σβεσμένα τα ίχνη αυτά στον αιώνων το χήμαρο». Γέλασε η μνημοσύνη. «Στο δικό μου το χάρτη», απάντησε, «τίποτε δεν είναι δυνατό να σβηστεί. Εγώ είμαι πάνω από τους καιρούς και από τους λαούς. Μόνο εσείς δεν θα μπορέσετε να τα δείτε όλα, γιατί είναι πλήθη αναρρύθμιτα οι Άγιοι και οι μάρτυρες της Μικράς Ασίας. Εδώ που βρισκόμαστε τώρα, κάτω από τις παγωμένες του Ταύρου πνοές, στο λιμάνι της Ταρσού, το ανοιχτό στο Κυλίκιον πέλαγος, γεννήθηκε γύρω στο 5 μετά Χριστόν ο μεγαλύτερος άνθρωπος του κόσμου, ο Απόστολος Παύλος. Ήταν Μικρασιάτης. Σε αυτούς τους δρόμους έπαιξε παιδί και ένιωσε τη ζωή και τη θλίψη των ανθρώπων που τους είχαν σκλάβους τα είδωλα και η δυσιδαιμονία. Όταν μετά 40 χρόνια πήρε την απόφαση να κηρύξει το Χριστό στη Μικρά Ασία, μπήκε από το λιμάνι της Ατάλειας της Παμφιλίας, δυτικά της Κιλικίας. Είναι ένα ωραίο λιμάνι στις εκβολές του Κέστρου ποταμού. Ακολουθώντας τη σκιά του Μεγάλου Αποστόλου, μπήκαμε στο ποτάμι και φτάσαμε στην πέργη της Παμφιλίας και ανάμεσα από τον άγριο τάβρο της, τρομερό να τον περνάς με τα πόδια ενώ πήγαινε να έρχονται ληστές, αντικρίσαμε την Αντιόχεια της Πισιδίας. Στα χρόνια εκείνα ανήκε στην Ρωμαϊκή Επαρχία της Γαλατίας, ναή συναγωγή των Ιουδαίων, όπου ο Μέγας Απόστολος έριξε τον Σωτήριο Κύβο. «Ιδού στρεφόμεθα εις τα έθνη, ακούοντα δε τα έθνη έχερον και εδέξαντο. Διεφέρετο δε ο λόγος του Κυρίου διόλης της χώρας». Αλλά μαζί με την πρώτη εξεθνών εκκλησία της Μικράς Ασίας, στην Αντιόχεια, αρχίζουν τα στίγματα, δηλαδή τα παθήματα, μαστιγώσεις, ραβδισμοί, του Αποστόλου Παύλου. Ακολουθώντας τα χνάρια του, περνούμε στο Εικόνιο, τη δεύτερη εκκλησία της Μικράς Ασίας, την ιδρυμένη από τον Απόστολο Παύλο. Στην έξοδο, όμως, προς τα λίστρα της Λυκαωνίας, τα ίχνη είναι ματωμένα. Οι Ιουδαίοι λιθοβόλησαν τον Απόστολο Παύλο και μαζί του τον Βαρνάβα, τον συνέκδημό του. Παίρνουμε τη στέπα νοτιοανατολικά για να φτάσουμε με πολύ κόπο στα λίστρα. Λες και είναι ακόμα ανοιχτό το καλόδεχτο σπίτι της Λοΐδος, της Γερόντισσας και της κόρης της Ευνίκης. «Ότι μόθε, σι μόνο γνωρίζεις ή αμοιεγένετο εν λίστρης ή ως διωγμούς υπήνεγκα». Να, αίματα στο πλακόστρωτο από τον άγριο λιθοβολισμό που υπεκίνησαν πάλι οι Εβραίοι, φερμένοι από το Εικόνιο. Σαν να τον έχουμε μπροστά μας τον Άγιο Απόστολο. Μας κοιτάζει με εκείνα τα φλογισμένα μάτια του και μας ξαναλέει με άγια χαρά. «Εγώ, τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώματί μου βαστάζω». Πάνω σε αυτά τα στίγματα θεμελιώθηκαν οι χριστιανικές εκκλησίες της Γαλατίας. Καθώς αφήναμε την Δέρβη πίσω από τον Ταύρο της Κιλικίας που μας χωρίζει από την πατρίδα του, πήραμε μαζί μας τη γεμάτη παλμό αγάπης φωνή του προς τους Γαλάτες. «Τεκνία μου, σπάλιο δίνω, άχρησου μορφωθεί Χριστός εν ημίν». Πάνω από τον Ταύρο η μνημοσύνη μας έδειξε σαν σε πανόραμα της πόλης της Γαλατίας, της Φρυγίας, της Μυσίας και της Βυθινίας, όπου ο Απόστολος των Εθνών έσπηρε τον λόγο του Ευαγγελίου με διαλύματα κοντά 13 χρόνια. Γεωργωμένη από τους ωραίους πόδας τους Αποστολικούς και ποτισμένη με υδρότα και αίμα. Έπειτα μας έφερε στη Μίλητο, αφήνοντας την Τροάδα για ένα άλλο ταξίδι μας. Και από εκεί μας πέρασε στις Κολοσσές, όπου ακούστηκε η φωνή του και πάλι από την προσκολασαΐς επιστολή του «Η ζωή ημών και έκρυπτε συν το Χριστό». Και στους Λαουδικείς να αναγνωστεί η επιστολή μου και εσείς να διαβάσετε τη δική τους. Έπειτα μας έφερε στην Έφεσο, στην ωραία πόλη της Ιωνίας. Παλόμενη η διαβεβαίωση του Αποστόλου Παύλου «Ου πάβομαι ευχαριστών
υπερημών μνιαμποιούμενος επί των προσευχών μου. Διαπερνά τους αιώνες και αγκαλιάζει με σιγουριά τη μικρασιατική γη, σκορπίζοντας παντού τη δροσιά της απαντοχής και της ελπίδος. Ω Μεγάλε Απόστολε, δέσμιος του Ιησού Χριστού καθώς έγραφες τους Αγίους της Μικράς Ασίας, για να τους στηρίζεις την πίστη. Άραγε, να μάντεψες ότι με τα 20 αιώνες οι Μιλήσιοι, οι Γαλάτες, οι Καπαδόκες, οι Πόντιοι και οι Εφέσιοι και οι Σμυρναίοι, διωγμένοι όπως και εσύ από την μάνα τους στη Μικρά Ασία, θα είχαν στις επιστολές σου τους τίτλους της ηθαγένειάς τους για τη γενέτειρα γη.

Στην Έφεσο γονάτισε η μνημοσύνη. Είναι ο τάφος του μαθητού, ονειγάπα ο Ιησούς. Γονατίσαμε κι εμείς, μα πυροσέβας, στον τάφο του ηγαπημένου, που από τούτη τη μικρασιατική πόλη διακήρυξε «Εν αρχήν ο λόγος, και ο λόγος είναι προς τον Θεόν, και Θεός είναι ο λόγος», 30 κοντά χρόνια μετά τον θάνατο του Παύλου. Όταν σηκωθήκαμε, αστραποβολούσαν όλο γυρά μας οι 7 αστέρες της Αποκαλύψεως. Τους άναψε ο Ιωάννης από την Πάτμο. Έφεσος, Σμύρνη, Πέργαμος, Θυάτιρα, Σάρδης, Φιλαδέλφια, Λαοδίκια. Να η δόξα της Εκκλησίας του Χριστού, αθάνατη και αιώνια. Και τότε είπε η μνημοσύνη: «Υπάρχει σάλπιγγα, κραυγή, απειλή, που να μπορεί ποτέ να πνίξει τη φωνή της Αποκαλύψεως?» Ιωάννης, τες 7 εκκλησίες, τες εν τη Ασία, το αγγέλο της εν Εφέσω εκκλησίας γράψων, είδα τα έργα σου και τον κόπον σου και την υπομονή σου. Ναι, Τιμόθε, την παρακαταθήκην φύλαξον, δε σου έγραψε ο πνευματικός σου πατέρας? Και το αγγέλο της εν Σμύρνη εκκλησίας γράψων, είδα σου τα έργα και την θλίψην. Ναι, Κύριε, είδας, και τις φλόγες που έζουσαν τη Σμύρνη το 1922 τον Αύγουστο, τις είδες και αυτές. Γι' αυτό είπες: «Μηδέν φοβού ο μέλης παθήν». Και τον χρυσό στομό μας τον είδες, λιντσαρισμένο στην προκυμαία, τον άγγελο της Σμύρνης εμόφυρτο, και σ' αυτόν παρήγγειλες: «Ον εικόν, ουμή αδικηθεί εκ του θανάτου του Δευτέρου». Και το αγγέλο της εν Περγάμου εκκλησίας γράψον, «Κρατήσ' το όνομά μου και ου κυρνήσω την πίστη μου». Ναι, Κύριε, ο δεύτερος άγγελος της Περγάμου, ο μάρτης σου ο πιστός, ο Αντύπας, εκάει ζωντανός μέσα στο χάλκινο βόδι. Και ακολούθησαν ο Κάρπος και ο Πάπυλος, η Αγαθονίκη, ο Αγαθόδωρος. Και το αγγέλο της εν Θυατήρης εκκλησίας γράψον, είδα σου τα έργα και την αγάπην και την πίστην και την διακονίαν. Στην Λυδία, την Πορφυρόπολη πόλεως Θυατήρων, που με το κήρυγμα του Παύλου στους Φιλίππους της Μακεδονίας έγινε η πρώτη χριστιανή της Ευρώπης, ταιριάζουν τόσο πολύ τα λόγια της Αποκαλύψεως. Από τη Σάρδης, ο πρώτος και ο δεύτερος άγγελός της, Κλήμης και Μελίτων, ούκε μόλυναν τα ημάτια αυτών. Όμως, Κύριε, ποια είναι η ανεωγμένη θύρα της Φιλαδελφίας, τώρα που είναι όλα κλειστά? Εγώ όσου σε άμφυλο ελέγχω και παιδεύω. Να τον άραγε ο πρόλογος της Μικρασιατικής Συμφοράς αυτό που παραγγέλει στους Λαοδικείς: «Ιδού έστικα επί την θύραν και κρούω». Τι νόν την θύρα κρούεις, Κύριε? Η καρδιά γοργοκτυπά. Να τολμήσουμε να ελπίσουμε στην εκπλήρωση της υποσχέσεως για μια αποκατάσταση μετά τη συμφορά.

και μας ανέβασε η μνημοσύνη στο Μικρασιατικό Όλυμπο και μας έδειξε ολόκληρη τη Μικρασία φλογισμένη στη δόξα της. Την τύλιξαν οι φλόγες μιας αθάνατης φωτιάς και εκείνη ήταν ντυμένη στην αιμάτινη πορφύρα του μαρτυρίου της. Και από το υπερκόσμιο φως που την έλουζε ανεδύθη ένας λαός με φωτοστέφανα και φήνικες στο χέρι που φάνταζαν στις λευκές τους στολές. Πλήθη αναρρύθμιτα και έψελναν ύμνους από κόσμους. Και εμείς καταλάβαμε ότι ούτε ήσυν οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της μεγάλης. Φορούσαν ο καθένας τα διάσημα του αξιώματος και του μαρτυρίου του. Πρώτος μέσα στις φλόγες, ζωντανή θυσία, ο άγγελος της Μύρνης. Ιερός Πολύκαρπος υψώνει τα χέρια από το αμφιθέατρο της Μύρνης. Τον κυκλώνουν σε χορό οι Σμυρναίοι μαρτύρες από τον Αποστολικό Βουκόλο μέχρι τον Δήμο και τον Μιχαήλ τους Νεομάρτυρες. Έπεται ο χορός των μαρτύρων της Εφέσου, η Ερμιώνη, η θυγατέρα Φιλίππου του Αποστόλου, η Μυρόπη, οι Επταπέδες, η Κλισθένη. Και γύρω από τον Πολύαθλο Κοδράτο, 13 Άγιοι από την Νίκαια, ψαλούν στεφανωμένοι τα επινίκια. Απαντάει η μεγαλομάρτης Εφημία από τη Χαλκιδόνα, κρατώντας τον Ορθοδόξον των Όρων, για να τον παραδώσει στον επίσκοπο Νικήτα. Και από τον μαρτύρον τη χώρα Νικομή.

Από την Κίο. Οι Άγιοι από την Απολωνιάδα, την Απάμια, τα Πάταρα έχουν κορυφαίο τους τον διδάσκαλο της πραότητας Νικόλαο από τα Μοίρα, ο Νησιφόρος και Θεράπων από τη Λιδία, ο Τρίφων από τη Λάμσακο με το κοπάδι της Χίνες του, ο Ησύχιος από τη Γαλατεία, ο Πολύαθλος Χαραλάμπης και ο Φιλίμων από τη Μαγνησία και ένα πλήθος αναρρυθμίτο από τη Λικαονία, Σελεύκεια, Μυσία. Ο Μάμας, ο Πτωχός και Πένης, ο Στυλιανός και ο Σιμεών, ο νέος θεολόγος, οι Παφλαγόνες, η Αριάδνη από την Φρυγία και οι μάρτυρες της Παμφιλίας, γύρω από τον εσταυρωμένο Θεόδωρο.

Όταν ήρθε επίσκοπος στην Νεοκεσάρια, βρήκα 17 μόνον χριστιανούς. Όταν έφευγα για τον ουρανό, άφησα 17 μόνον ειδωλολάτρες. Μας λέει ο Γρηγόριος, ο Νεοκεσαρίας, ο θαυματουργός. Δεν είναι Καπαδόκης, κι όμως θεμελίωσε το μεγαλείο της Καπαδοκίας με το να διδάξει την Μακρίνα, τη μάμη του βασιλείου του Μεγάλου. Να φύγετε από τη Μικρά Ασία και να μην επισκεφτείτε την βασιλιάδα, αδύνατον. Ζεστή η πρόσκληση από την Κεσάρια, μας καλεί η Μακρίνα, η αδελφή του Μεγάλου Βασιλείου, και μας ανοίγει διάπλατα τις πύλες της Καπαδοκίας. Ω χώρα του πάθους και της θυσίας! Ο εκατόνταρχος Γόρδιος φωνάζει από τις κορυφές του Αργαίου για να ακουστεί στο στάδιο. Ήρθα να δείξω με έργα ότι καταφρονώ τις δικές σας προσταγές, και μαρτυρεί για το θάρρος του. Εκεί ο Ορέστης και ο Πορφύριος, ο Βαρλαάμ και η Ιουλίτα με τον Ήπιο Κήρυκο, που ρηγμένος στη σκαλιά με ανοιγμένο το κεφαλάκι του διακηρύττει την αγάπη του στον Χριστό. Υμνούν οι 40 μάρτυρες από τη Σεβάστια, ο Βλάσιος και ο Σεβίρος, ο νεομάρτης Αναστάσιος από την Άγκυρα και ο Ευσέβιος από τα Σαμόσατα και ο Ραβουλάς, ο Φιλάρετος από τη Γάγκρα. Και να, ο σεπτός χορός των ιεραρχών, οι Γρηγόριοι, τις Νήσεις και ο Κύκνος της Νανζιανζού, ο Θεολόγος, συντροφιά με τον Μέγα της Κεσαρίας Φωστήρα Βασίλειον, μας παρουσιάζουν με κάφηση τις μάνες και τις αδελφές τους, τις Άγιες, τις δύο Μακρίνες, την Εμέλεια, την Όνα και την Χοργονία. Μας ξεναγούν στην πόλη της αγάπης, την Βασιλιάδα, και από εκεί μας καλούν στου πόντου τα σκητήρια για να χαρούμε τον παράδεισο της φύσεως πλάι στον Ήρη ποταμό και τους παραδείσους των γραφών που εδώ ετρίγησαν. Μα πριν φύγουμε από την Αγία Καπαδοκία, με την ευχή του Αμφιλοχίου από το εικόνιο, ρίχνουμε πόνου ματιές στα Κόμανα και την Αράβισον, όπου ο μεγαλομάρτης της Εκκλησίας Χρυσόστομος ετελειώθη εν διωγμό. Ο μεγαλομάρτης Γεώργιος ο Τροπεοφόρος, ο Καπαδόκης ο Ένδοξος, ζει ακόμα στην πατρίδα του και με τους απίστους μας συνόδευσε μέχρι τα σύνορα της Καπαδοκίας και μας παρέδωσε στον Αγίον τον χορό του Πόντου. Και ήρθαν να μας υποδεχθούν βασιλείς και βασιλίσκοι και βασίλειοι, ο Πατρίκιος Νικήτας, ο Ρουφίνος και ο Πέτρος, η Γλαφυρή και η Ακυλίνα και η Θεοδότη και η χωρία των νεομαρτύρων της Τραπεζούντος, Ηλίας, Ιορδάνης, Παρασκευάς, Ιωάννης. Μα όταν ο Αθανάσιος, ο οικιστής του Άθο, ο φίλος του Αυτοκράτορος Νικηφόρου του Φωκά, ζήτησε να μας πάρει από την Τραπεζούντα για την Ελλάδα, παρουσιάστηκε μπρος μας ο προστάτης των Αυτιλωμένων, ο Άγιος Φωκάς από τη Σινόπη, και διέθεσε το καράβι του. Και εμείς χαιρετήσαμε τον Ευγένιο και πλεύσαμε στα δυτικά του Πόντου. Όταν φτάσαμε στη βασιλεύουσα, τραβήξαμε ίσα για το φανάρι.

Η ελληνική Σμύρνη, αγαπητοί μας φίλοι, βρισκόταν στην καλύτερη της ώρα το 1922, με τις μεγάλες επαύλεις στα αριστοκρατικά προάστια της, με τα άνετα αστικά σπίτια στο κέντρο, με τα ωραιότερα καταστήματα στο Φραγκομαχαλά, την ονομαστή προκυμαία της, το τρίστρατο της Αγίας Φωτεινής, τη συνοικία των Ρόδων. Την κατοικούν 200.000 Έλληνες, 150.000 Τούρκοι, 25.000 Εβραίοι, 25.000 Αρμένοι, 10.000 Ιταλοί, 3.000 Γάλλοι, 2.000 Άγγλοι, 300 Αμερικανοί. Είναι η ελληνική Σμύρνη του 1922. Γιατί η Γκιαούρη Σμύρ κυριαρχεί παντού, στην οικονομική, κοινωνική και πνευματική ζωή της όλης περιοχής. Κάποιοι αριθμοί και κάποια στοιχεία θα βεβαιώσουν την ιστορική αλήθεια. Αντιπροσωπευτικά τα επιλέγουμε από τρεις τομείς: την παιδεία, τη βιομηχανία και το εμπόριο και το σύστημα υγείας. Το 1922 στην Ιωνία λειτουργούσαν 240 ελληνικά εκπαιδευτήρια με 900 καθηγητές και δασκάλους και 40.000 μαθητές, ενώ τα αντίστοιχα τουρκικά σχολεία μόλις έφθαναν τα 98 με 130 δασκάλους και 6.300 μαθητές. Ταυτόχρονα, μόνη η Σμύρνη είχε 79 σχολεία με 20.000 μαθητές. Στη Σμύρνη του 1922 λειτουργούν 20 ιδιωτικά παρθεναγωγεία των Γαλλίδων, Αγγλίδων, Προσίδων και άλλα, τα οποία διευθύνει το ονομαστό Κεντρικό Παρθεναγωγείο. Το Κεντρικό Παρθεναγωγείο, το πρώτο που ιδρύθηκε για κορίτσια, περιελάμβανε εξατάξιο δημοτικό σχολείο, τριτάξια αστική σχολή, τριτάξιο διδασκαλείο, γυμνάσιο θηλαίων, διδασκαλείο νηπιαγωγών και πλανητάριο. Εφάμιλο ήταν και το αριστοκρατικό ομήριο Παρθεναγωγείο, που δημιουργήθηκε για αντιπροσιλητιστικούς λόγους. Τα δύο αυτά παρθεναγωγεία ήταν ισόβαθμα με το Αρσάκιο των Αθηνών. Καύχημα των Σμυρναίων, η Ευαγγελική Σχολή για τα Αγόρια. Ήταν ένα μικρό, αυτόνομο πανεπιστήμιο. Συντηρούσε πολλά παραρτήματα, ίδρυσε ανεξάρτητη εμπορική σχολή, τμήμα ξένων γλωσσών, τυπογραφείο και φιλοξενούσε το διδασκαλείο Αρένων. Είχε βιβλιοθήκη με 50.000 τόμους και 180 σπανιότατα χειρόγραφα. Στο μουσείο της Ευαγγελικής Σχολής υπήρχαν 3.000 αγάλματα και αγγεία και 14.000 πολύτιμα αρχαία νομίσματα. Στη σχολή αυτή μαθητεύσε και αργότερα δίδαξε ο σοφός Αδαμάντιος Κοραής. Παράλληλα με τα πολλά κοινοτικά σχολεία, λειτουργούσε και το ελληνικό ορφανοτροφείο της Σμύρνης, που εκπλήρωνε αντάξια τον εθνικό του προορισμό. Τα Υπουργεία Παιδείας και Εξωτερικών της Ελλάδας υποστηρίζουν την όλη πνευματική κίνηση της Σμύρνης με εκπαιδευτικά συνέδρια, με σύγχρονα προγράμματα και σχολικούς κανονισμούς, με εποπτικά μέσα και βιβλία που προσφέρουν στους μικρασιάτες αδελφούς. Επιστέγασμα όλης αυτής της γιγαντιαίας προσπάθειας στο χώρο της παιδείας είναι η ίδρυση του Ελληνικού Πανεπιστημίου στη Σμύρνη το 1922 υπό την ηγεσία του διεθνούς φήμης Έλληνα καθηγητή Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή. Το Πανεπιστήμιο θα λειτουργούσε το Σεπτέμβριο του 1922, αλλά το πρόλαβε η καταστροφή. Την όλη άνθηση των γραμμάτων της Σμύρνης την πλαισίωναν και βοηθούσαν τα 14 τυπογραφεία, οι 135 εφημερίδες που κυκλοφορούσαν, τα πολλά αναγνωστήρια, οι βιβλιοθήκες, οι θρησκευτικοί, φιλεκπαιδευτικοί και αθλητικοί σύλλογοι. Όλα συνέκλυναν στη μόρφωση φρονήματος και χαρακτήρος εθνοπρεπούς.

Η Σμύρνη του 1922, αγαπητοί μας φίλοι, ήταν η αποθήκη της Δυτικής Μικράς Ασίας. Στα καταστήμια και την αγορά των Ελλήνων της Σμύρνης έφταναν τα καραβάνια από την Τοσκάτη, Άγκυρα, Προύσα, Ικόνιο, Ατάλια, Ερζερούμ, Διαρμπακύρ, με βαμβάκια, νήματα, μαλλιά αγκύρας, περσικά χαλιά, ερυθρόδανο, ριζάρι, βαφές, φαρμακευτικά είδη, κερί, πόγκους, σιτάρια, κρυθάρια, θέματα καπνού, όπιο, λάδια, κρασιά, σίκα, σταφίδες. Όλα με προορισμό την Ευρώπη. Από το άλλο μέρος, γαλλικά, αγγλικά, ολλανδικά, αυστριακά και άλλα καράβια προσορμίζονταν στη Σμύρνη με μετάξια Βενετίας, με ταξωτά, αργυρόχρυσες, στόφες των λιών, λουλάκια από τον Άγιο Δομήνικο, ζάχαρη, καρικεύματα από την Καρολίνα και τη Λουιζιάννα της Αμερικής, χαρτιά, ιαλικά, σίδηρο, κασίτερο, μόλυβδο, ορίχαλκο, εργαλεία και άλλα. Ντόπια παραγωγή και διαμετακομιστικό εμπόριο συνθέτανε το δίπτυχο της υλικής ευημερίας. Στο Πολύβο, λόγω της μεγάλης κίνησης, λιμάνι της Σμύρνης, συνοθούνταν η Δύση και η Ανατολή. Τα ξένα καράβια καταπλέανε στο λιμάνι το ένα πίσω από το άλλο, μέρα-νύχτα, για να ξεφορτώσουν εμπορεύματα από τη Δύση και να φορτώσουν όλα τα αγαθά της Ανατολής. Στατιστική του 1911 είχε καταγράψει 2.500 ατμόπλια και 1.300 εστιοφόρα συνολικής χωρητικότητας 2,5 εκατομμυρίων τόνων να καταπλέουν και να αποπλέουν από το λιμάνι της Σμύρνης σε ένα χρόνο. Επιπλέον, σε σύνολο 5.308 εργοστασίων και εργαστηρίων του Βιλαετίου της Σμύρνης, τα 4.008 ήταν ελληνικά, τα 1.216 τουρκικά, 28 αρμενικά, 21 εβραϊκά και τα υπόλοιπα ξένων. Αναντήρητα, ο οικονομικός δείκτης της Σμύρνη του 1922 ήταν σε ύψιστο βαθμό.

Επειδή στη Σμύρνη υπήρχαν πολλές εθνικές και θρησκευτικές κοινότητες, δημιουργήθηκαν και αρκετά νοσοκομεία που χρηματοδοτούνταν από τις αντίστοιχες κοινότητες που εξυπηρετούσαν. Ανάμεσά τους, το Γρεκικό νοσοκομείο ήταν το μεγαλύτερο. Διέθετε 400 κλίνες, ενώ το Τουρκικό είχε 100 κλίνες, το Καθολικό, Παπικό 100, το Εβραϊκό 30 και των Αρμενίων 30 κλίνες. Το Γρεκικό νοσοκομείο ήταν άρτια εξοπλισμένο και περιελάμβανε χειρουργείο ανδρών με 2 αίθουσες εγχειρήσεων, χειρουργείο γυναικών, 2 παθολογικές κλινικές, μαιευτική κλινική, οφθαλμολογική κλινική, κλινική μεταδοτικών νοσημάτων, γυροκομείο και φρενοκομείο. Επίσης, ακτινοδιαγνωστικό καθώς και ακτινοθεραπευτικό τμήμα με όλα τα ειδικά αστικλινικά τμήματα. Οι γιατροί που υπηρετούσαν σε αυτό ήταν υψηλής κατάρτισης επιστήμονες με μετεκπαίδευση στα ιατρικά κέντρα της Ευρώπης. Στο Γρεκικό νοσοκομείο δεν εργαζόταν κανένας αλλοδαπός. Από τα 60 άτομα του προσωπικού, μόνο οι γιατροί μισθοδοτούνταν. Η φιλανθρωπία και η κοινωνική προσφορά ήταν τόσο αναπτυγμένη στη Σμύρνη, ώστε η νοσηλεία των ασθενών γινόταν από την εθελοντική υπηρεσία δεσποινίδων και κυριών της πόλης. Μόνο οι πλούσιοι ασθενείς πλήρωναν στο Γρεκικό νοσοκομείο, το οποίο συντηρούσαν και εξυγχρόνιζαν οι πολλές και αξιόλογες δωρεές. Η ηγετική θέση των Ελλήνων της Σμύρνης και στο σύστημα υγείας αποδεικνύεται και από τον αριθμό των γιατρών. Οι 105 από τους 135 γιατρούς ήταν Έλληνες και από τα 50 φαρμακεία τα 35 ήταν ελληνικά. Στα φαρμακεία των Ελλήνων υπήρχε υποτυπώδες ιατρείο, ενώ πολλά από αυτά ήταν ευρωπαϊκών προδιαγραφών με χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια. Πολλοί ξένοι περιηγητές αναφέρουν στα έργα τους τον θαυμασμό τους για τον υγειονομικό τομέα των Ελλήνων, αλλά και την ολοπρόθυμη αλληλεγγύη των κατοίκων σε κάθε περίπτωση ανάγκης. Αυτά όμως, φίλοι μας, πριν την καταστροφή, στην ελληνική Σμύρνη του 1922 και στην καλύτερη της ώρα.

0: Πανήγυρης Ιερού Συμβαστηρίου, Τιμίου Προδρόμου, Ακριτοχωρίου Σιδηροκάστρου. Ανακοινώνεται ότι με την ευκαιρία της εορτής, της αποτομής, της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, πανηγυρίζει το Ιερό Ησυχαστήριο. Με ιδιαίτερη ευλάβεια και κατάνοιξη θα τελεστούν οι ιερές ακολουθίες. Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα, πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και τέλεση ερτοκλασίας. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 7 το πρωί, Όρθρος, αρχιερατική θεία λειτουργία και αγιασμός. Στις 6 το απόγευμα, Εσπερινός και κτητορικό μνημόσυνο.
1: Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Καθεδρικός Ναός Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως, υποδοχή του Τιμίου Σταυρού προερχομένου εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και θησαυριζομένου στο Σκευοφυλάκιο της Ιεράς Μητροπόλεως και πρόγραμμα πανηγύρεως. Παρασκευή 28 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, υποδοχή του Τιμίου Σταυρού έμπροσθεν του Επισκοπίου, εν συνεχεία είσοδος στο ναό προκειμένου να ψαλεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7 το πρωί, όρθρος της εορτής και αρχιερατική θεία λειτουργία. 7 το απόγευμα, Εσπερινός και παράκληση του Τιμίου Προδρόμου. Αμέσως μετά, λιτάνευση του Τιμίου Σταυρού και των ιερών εικόνων της Παναγίας Άξιον Εστί και του Τιμίου Προδρόμου. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 9 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία με προσκύνηση όλων των Ιερών Λειψάνων που θησαυρίζονται στον Ιερό Ναό. Ο Τίμιος Σταυρός θα αναχωρήσει την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία. Καθημερινά πρωί και βράδυ ο Τίμιος Σταυρός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό για προσκύνημα, προσευλογία και αγιασμό των πιστών. Θα λειτουργεί πλούσια έκθεση εργοχείρων, βιβλίων και εκκλησιαστικών ειδών, λαχιοφόρος αγορά και ενοριακό ζαχαροπλαστείο. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία 25, 57 και 64. Στάση Κόκορα.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Μακρινού. Πνευματικοί αγώνες. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου. Ένα άσμα ασμάτων έγινε η ζωή του γέροντος μετά την πρώτη του συνάντηση με τον Κύριο. Ένα ατελείωτο κυνηγησίδι της αγάπης του Θεού. Έσβησε μέσα του ο κόσμος με τα θέλγητρά του. Μπορούσε να επαναλαμβάνει μαζί με τον Απόστολο Παύλο. Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Θεού? Θλίψεις ή στενοχωρία ή διωγμός ή κίνδυνος ή μάχαιρα. Πάντα ηγούμε σκύβαλα είναι ή να Χριστόν κερδίσω. Η συμπεριφορά του, τα έργα του ήταν απόσταγμα αυτής της αγάπης. Τίποτα στον κόσμο, όσο κι αν ήταν ελκυστικό, δεν είχε την δύναμη να αποσπάσει την καρδιά του από τον Ιησού. Όπως το διψασμένο ελάφι που τρέχει στην πηγή, έτσι διψασμένο ένιωθε τον εαυτό του. Ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προσέ ο Θεός. Αναζητούσε τον Κύριο πρωτίστως μέσα στη Θεία Λατρεία, μέσα στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας που αποτελούσε το κέντρο της πνευματικότητος. Όλη η δογματική πείρα που είναι πείρα ζωής και αγιότητος διοχετευόταν στη ζωή του με τη λειτουργική και μυστηριακή λατρεία. Ζούσε συνειδητά το μυστήριο της Θείας Οικονομίας και αγάπης, και η δίψα του για το Θεό όλο και γινόταν ακόρεστη. Οι θαυμαστές εμπειρίες του κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας είναι ανεκδίηγητες. Αλλά ο παππούς δεν ελάτρευε τον Θεό μόνο μέσα στα σεπτά θεία σκηνώματα τους ναούς. Σεπτό σκήνωμα του Θεού είχε γίνει η ψυχή του. Ο ίδιος ο Θεός ενικούσε και εμπεριπατούσε μέσα του. «Ο αγαπών με, αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν». Μπορούσε να επαναλαμβάνει τους λόγους του Αποστόλου Παύλου. «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζή δε εν εμή Χριστός». Απέκτησε νουν Χριστού και σπλάχνα Χριστού. Ζούσε εδώ στη γη, αλλά επολιτεύεται στον ουρανό. Και αυτόν δεν ήταν πια ο Κύριος κάποιο απόμακρο πρόσωπο. Συνομιλούσε μαζί του κάθε στιγμή. Η προσευχή ανέβληζε αυθόρμητη από μέσα του. Προσευχόταν αδιαλείπτος. «Ο νόμος σου μελέτη μου έστειν». Αυτή τη φωτιά που έκαιγε μέσα του και τον οδηγούσε σε αδιάλειπτη προσευχή, εφρόντιζε να την τροφοδοτεί συνέχεια με κατάλληλη πνευματική μελέτη. Διαβάζοντας την Αγία Γραφή, βημάτιζε στα μονοπάτια που πέρασε ο Κύριος, τον ακολουθούσε με τους μαθητάς του. Τότε του απεκαλύπτεται το πρόσωπό του με όλο το φως και με την αρετή του η οποία εκάλυψε ουρανούς. Αυτό το μακάριο βύθισμα μέσα στο λιμόνα της Αγίας Γραφής τον βοηθούσε στην αυτοσυγκέντρωση και στην συνάντηση με τον Ιησού.
Μέσα στην αυτοσυγκέντρωση και την πνευματική μελέτη γινόταν ο αυτοέλεγχος. Έβλεπε τον εαυτό του μπροστά στο Θεό, γιατί είναι ώρες αυτογνωσίας και στη συνέχεια ώρες θεογνωσίας. Ο Κύριος παρέχει τη γνώση του σε εκείνους που αποκτούν γνώση του εαυτού τους. Σε ώρες τέτοιες ιερές αναβλύζει και η συντριβή και η μετάνοια. Ζώντας συνεχώς ο γέροντας μέσα στο κλίμα αυτής της νηπτικής εργασίας, είχε την μετάνοια καθημερινή τρυφή και τροφή του.

ασκητικά παλέσματα. Όταν εγνώρισα το Θεό, ενόμισα πως δεν επατούσα στη γη. Ήμουν έτοιμος και μαχαίρι να δεχθώ για την αγάπη του Χριστού, έλεγε ο παππούς. Άλλοτε, σε παρένεση προς τις αδερφές, είχε πει: «Τρυφή της αγάπης είναι η αυταπάρνηση και η καταμίμηση Χριστού αυτοθυσία». Μόλις εγνώρισε το μυστήριο του Σταυρού, άρχισε να σταυρώνει αυτόν, υποποιάζον και δουλαγωγών το σώμα του στην δυσπαθήμαση και τις επιθυμίες. Η αγάπη του για τον Σταυρό του Κυρίου και τον Εσταυρωμένο εσφράγιζε όλη του τη ζωή. Καταπονούσε το σώμα του με αυστηρωτάτη νηστεία, με χαμεκητία και αγρυπνία, με πλήθος μετανιών. Ήταν αδυσόπιτος προς τον εαυτό του, τον οποίον κατέτριχε με πείνα, με δίψα, με ποικίλους τρόπους κακοπαθίας. Είχε τόσο ζήλο και αυταπάρνηση, ώστε πολλάκις εμετάνιζε πάνω σε πέτρες. Μάλιστα εν καιρό αγώνων αντιπολεμούσε τον πονηρό κάνοντας τρίμερα. Εκοπίαζε αδιάκοπα σε σκληρές χειρονακτικές εργασίες για να βοηθεί την οικογένειά του, αλλά και να δουλαγωγεί το σώμα του. Η μεγάλη φιλοπονία που τον εχαρακτήριζε πάντοτε τον οθούσε να επιδιώκει τα δυσκατόρθωτα και να μην επιτρέπει στον εαυτό του την παραμικρή άνεση. Είναι απίστευτες οι πεζοπορίες που έκανε σε όλη του τη ζωή και ιδίως κατά την περίοδο εκείνη. Τότε πήγαινε, ερχόταν τακτικά με τα πόδια στη Θήβα, επειδή στους πλούσιους κάμπους της έβρισκε εύκολα εργασία. Καθοδόν, άλλοτε ευάδιζε μόνος του στην ερημιά, συνομιλώντας με τον Χριστό, και άλλοτε με τον φίλο του, συζητώντας μαζί του ακατάπαυστα για την μοναχική ζωή και τα μελλοντικά τους όνειρα. Οι αναμνήσεις των κυνηγητών της Θείας Αγάπης στα νεανικά του χρόνια τον συγκινούσαν πάντοτε. Έτσι είναι τα πρώτα ξεκινήματα και οι πρώτες αγάπες. Οι αγάπες σχίζουν τα όρη. Μαζί με το φίλο μου άλματα κάναμε, συνεχώς τρέχαμε. Ενώ τριγούσαμε τα αμπέλια, ξαφνικά φεύγαμε και πηγαίναμε τρεχάλα στον Άγιο Ιερόθεο, γιατί είχε εσπερινό. Μετά πάλι τρέχοντας περνούσαμε τον κάμπο και γυρίζαμε στα αμπέλια. Χωρίς δρόμο, πού πηγαίναμε, δεν λογαριάσαμε τίποτα. Τρέχαμε μέσα από αμπέλια και ρεματιές, ψάλλοντας με ενθουσιασμό. Μόνον η Θεία Αγάπη μας πυρπολούσε.

Οι χρόνοι της κατοχής. Η ζωφερή περίοδος της κατοχής, κατά την οποία ο λαός υπέφερε τα πάδινα από τη γερμανική θηριωδία, ετραυμάτισε βαθιά την ευαίσθητη ψυχή του νεαρού Σπυρίδωνος. Ταυτόχρονα όμως τον ορίμασε και τον βοήθησε να πλησιάσει ακόμη περισσότερο το Θεό. Τότε έμαθε στην πράξη τους λόγους που θα εκφωνούσε αργότερα κατά τις λατρευτικές συνάξεις. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Αψηφώντας λοιπόν τους κινδύνους, έμενε μόνος τα αμπέλια για να τα καλλιεργεί, αλλά και για να είναι απερίσπαστος στην προσευχή. Εκεί έζησε μέσα στη Θεία Χάρη αλυσμόνητες ημέρες, μόνος προς μόνον των Θεών ομιλών. Αργότερα, σε στιγμές θείας νοσταλγίας, θα λέγει: «Στην κατοχή έμενα τα βράδια μόνος μου στο αμπέλι, ερημιά. Δεν φοβόμουν τίποτα. Εκεί ήταν οι ωραιότερες ώρες της θείας συνομιλίας. Έκανα το απόδειπνο, τους χαιρετισμούς, ευφροσύνη μεγάλη, μόνος μου με το Θεό. Τα πάντα είχαν εξαφανιστεί. Φόβη, προσπάθεια προς συγγενείς, κούρασης, απειλές. Ένιωθα την παρουσία του Χριστού μέσα μου. Και να δείτε την προστασία του Θεού. Κοιμόμουν χάμω στο υγρό χώμα, μουσκεμένος από τον υδρότα, και δεν έπαθα τίποτα. Αλλά τι θείες αγάπες τότε! Πω, τι ήταν αυτή η φλόγα! Τι ήταν εκείνες οι προσευχές! Αυτό ήταν το μόνο που τον ενδιέφερε, οι σχέσεις του με το Θεό. Και στις δυσχερέστερες στιγμές της ζωής του ζούσε μόνον για Αυτόν».

στην στρατεία του Χριστού και της πατρίδος. Αφού τα δύσκολα χρόνια της κατοχής πέρασαν και έπνευσε ο απελευθερωτικός άνεμος, το έθνος μας κατόρθωσε και πάλι να ανορθωθεί μέσα από τα συντρίμμια του πολέμου. Αμέσως ανασυγκροτήθηκε ο ελληνικός στρατός και ο νεαρός Σπυρίδων εκλήθη να εκτελέσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Ως φλογερός πατριώτης που ήταν, με πολύ χαρά ανέλαβε τα καθήκοντά του. Παρουσιάστηκε και εκπαιδεύθηκε στο ναύπλιο και κατετάγη στο πυροβολικό σώμα στρατού. Η στρατιωτική του θητεία δυστυχώς συνέπεσε με τους χαλεπούς καιρούς του αδερφοκτόνου σπαραγμού, όταν χυνόταν ποταμιδών το αδερφικό αίμα και η πατρίδα μας διέτρεχε τον έσχατο κίνδυνο. Κατά τις δυσχερείς εκείνες περιστάσεις υπηρέτησε την πατρίδα επί 43 συναπτούς μήνες σε διάφορα συντάγματα του παιδινού πυροβολικού και έλαβε μέρος σε επικίνδυνες αποστολές, από τις οποίες πολλάκις διεσώθη θαυματουργικός. Όταν έφευγε και στρατιώτης, μυστικά αποχαιρέτησε τους συγγενείς και φίλους του, διότι σκέπτεται να αναχωρήσει κατευθείαν από τον στρατό για το Άγιον Όρος. Κατόπιν όμως προβληματίστηκε, επειδή συνεχώς επολιορκείτο από τις επιστολές του πνευματικού του περιβάλλοντος. Ποιο ήταν το θέλημα του Θεού? Μέσα σε αυτήν την παραζάλη των λογισμών έγραψε γράμμα στο Θεό με όλη την παιδική απλότητα που τον εχαρακτήριζε, όπως ακριβώς είχε κάνει και ο Άγιος Νεκτάριος σε ανάλογη περίσταση. Ήταν δε τόση η πίστη του που το άφησε επάνω σε ένα δέντρο και παρακάλεσε τον άγγελό του να το μεταφέρει στο Θεό. Και τότε φάνηκε η Θεία Συγκατάβασης, διότι το μεν γράμμα εξαφανίστηκε παραδόξως, η δεζάλη των λογισμών διαλύθηκε αμέσως. Το γεγονός αυτό εγιγάντωσε την πίστη του Σπυρίδωνος και την κατέστησε πράγματι γρανιτένια.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Μακρινού.

Ιερά Μητρόπολη Ελευθερού Πόλεως, Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Νικής Χιανής Παγκαίου, πρόγραμμα πανηγύρεως, Παρασκευή 28 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός, καθώς και περιφορά της Αγίας Εικόνος του Τιμίου Προδρόμου. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7 το πρωί, ο εόρτιος πανηγυρικός όρθρος και η αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Μητροπολίτου Ελευθερού Πόλεως, κυρίου Χρυσοστόμου, με απευθείας μετάδοση από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Καθ' όλη τη διάρκεια των πανηγυρικών ακολουθιών θα τίθεται σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λιψάνου του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Αμέσως μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα παρατεθεί η τράπεζα στην αίθουσα της Μονής με την παραδοσιακή φασολάδα. Στις 29 Αυγούστου η Εκκλησία μας τιμά την αποτομή της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και η Ξάνθη πανηγυρίζει τη μνήμη του μάρτυρος της αληθείας του πολιούχου και προστάτου Αγίου της. Επίκεντρο του εορτασμού ο Φερόνιμος Ιερός Μητροπολιτικός Ναός, στον οποίο θα τελεστούν οι ιερές ακολουθίες ως ακολούθως. Παρασκευή 28 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός. 8:30 εκκίνηση της Ιεράς Λιτανίας, 9 το βράδυ αρτοκλασία και εκφώνηση του πανηγυρικού λόγου της εορτής στην κεντρική πλατεία. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7:00 με 10:30 το πρωί, όρθρος και πολυαρχιερατική θεία λειτουργία. Τις Οσάνο ιερές ακολουθίες θα τιμήσουν με την παρουσία τους οι Μητροπολίτες Μαρονίας και Κομωτινής κύριος Παντελεήμων, Θεσσαλονίκης κύριος Φιλόθεος, Μαντινίας και Κοινωρίας κύριος Επιφάνιος, Κορίνθου κύριος Παύλος, καθώς και ο Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου κύριος Παντελεήμων και ο Επίσκοπος Πολυστήλου κύριος Σοφρόνιος. Ο εσπερινός της πανηγύριας όπως και η αρτοκλασία στην πλατεία θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φερινίδη.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε, όπου φιλοξενεί το ζεστό δωμάτιο της ιατρικής ενημέρωσης. Έχουμε μαζευτεί όλοι για να ακούσουμε τη σημερινή μας καλεσμένη, που δεν βρίσκεται ακριβώς στον ιατρικό χώρο, αλλά λίγο δίπλα, για να βοηθήσει και εκείνη με το δικό της τρόπο, όπως θα διαπιστώσετε, και σίγουρα έχετε έρθει σε επαφή με κάποιον φυσιοθεραπευτή, φυσιοθεραπεύτρια, όπως είναι σήμερα η κυρία Χρυσάθη Σταματίου. Καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε. Καλώς σας βρήκα.
0: Επειδή μπερδευτήκαμε λίγο στην αρχή με τον τίτλο, φυσικό ή φυσιοθεραπεύτη.
1: Φυσικό θεραπεύτη. Αλλά γυρνάμε και στα δύο.
0: Γιατί υπάρχει διαφορά?
1: Είναι από το physical therapy, φυσικοθεραπεία, και παλαιότερα ήταν από τα φυσικά μέσα, φυσιοθεραπεία, ελληνιστή. Έχει γίνει ένα μπέρδεμα με αυτό, αλλά είναι φυσικοθεραπεία.
0: Επομένως και τα δύο μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε.
1: Παντού γυρνάμε. Ναι, εντάξει,
0: πάρα πολύ ωραία. Την φυσικοφυσιοθεραπεία, πού μπορείτε να την κάνετε?
1: Φυσικοθεραπεία έχει μία τεράστια γκάμα που μπορεί να διαχειριστεί. Ξεκινάμε από τα μυοσκελετικά που είναι τα πιο γνωστά, δηλαδή για ανθρώπους με προβλήματα στις αρθρώσεις, στους μυς, σε οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, μαλακά μόρια. Όλοι τα γνωρίζουμε, νομίζω, τα αυγενικά, το αυγενικό σύνδρομο, τις οσφιαλγίες. Στα παιδάκια, εννοείται, σε νευρολογικά περιστατικά, εγκεφαλικά σκλήριση κατά πλάκας και όλα αυτά. Και υπάρχουν ακόμα πιο ωραίες εξειδικεύσεις που δεν γνωρίζει ο κόσμος, όπως η αποκατάσταση του πιελικού εδάφους, που είναι έτσι πάρα πολύ ωραία επιστήμη, ο χρόνιος πόνος. Τεράστια γκάμα στα αθλητικά, έτσι, πασίγνωστο. Είναι άπειρα, δεν ξέρω, νομίζω ότι σίγουρα θα ξεχνάω κάτι. Νομίζω όμως αυτά είναι τα πιο γνωστά που γνωρίζει ο κόσμος έτσι καλά.
0: Γι' αυτό είμαστε εδώ, ναι. Για να τα θυμηθούμε όλα σιγά σιγά, τα σπουδαία και αυτά που δεν ξέρουν με οι περισσότεροι. Γι' αυτό διψούν όλοι για την ενημέρωση, και επειδή τούτη η εκπομπή είναι πρώτη πανελληνίως όσον αφορά τα ιατρικά θέματα, όπως καταλαβαίνετε η χώρα περιμένει πολλά να ακούσει από τα χείλη σας, μοντέρνα, σύγχρονα, και να καταρρύψει κάποιες παλιές φοβίες, δοξασίες, αρνητισμούς ή διαφωνίες όσον αφορά τη δική σας συνεισφορά στην αποκατάσταση της υγείας.
1: Ναι.
0: Επομένως, ας ξεκινήσουμε. Κάποιος ασθενής πώς έρχεται σε εσάς? Έρχεται από μόνος του? Τον παραπέμπει κάποιος? Τον κυνηγάτε εσείς? Πώς γίνεται?
1: Σίγουρα δεν τον κυνηγάμε. Αν πιάσουμε ένα κομμάτι, το πιο γνωστό, το μυοσκελετικό, παραπέμπεται από έναν ορθοπαιδικό. Μπορούμε να αξιολογήσουμε εμείς την κατάσταση, δεν κάνουμε διάγνωση, αυτή είναι δουλειά του ορθοπαιδικού, αλλά εμείς μπορούμε να αξιολογήσουμε. Έρχεται σε εμάς συνήθως μετά την παραπομπή του ορθοπαιδικού ή του νευροχειρούργου, σε περίπτωση που έχουμε κάποιο πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη, το οποίο μπορεί να εμπλέκεται και νεύρο. Συνήθως αυτές οι δύο ειδικότητες είναι, συνήθως, όχι πάντα, και από εκεί και πέρα μετά αξιολογούμε πάντα εμείς την περίπτωση, παίρνουμε ένα πάρα πολύ καλό ιστορικό, αναλύουμε ό,τι μπορούμε να αναλύσουμε με μεγάλη λεπτομέρεια. Μπορώ να σας πω τι ανάλυση μπορεί να κάνει ο καθένας, αν θέλετε. Και από εκεί πέρα μετά βγάζουμε ένα πλάνο θεραπείας, το οποίο είναι αποκλειστικά για τον ασθενή. Δεν υπάρχει φασόν. Το λέω γιατί πολλές φορές μπορεί να μας τηλεφωνήσει κάποιος ασθενής και να μας πει τι περιλαμβάνει η φυσικοθεραπεία. Δεν ξέρουμε τι να απαντήσουμε προφανώς, γιατί η φυσιοθεραπεία δεν είναι κάτι το οποίο είναι φασόν, τα ίδια πράγματα για όλους. Οπότε σαφώς δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό.
0: Εξαιρετικά, εμείς τα θέλουμε όλα και να μας τα πείτε όλα και όπως έχουν, όπως και η Δεσποινίδα Αθανασία θα μας πει την ιστορία της, πώς γνώρισε το χώρο της φυσιοθεραπείας.
1: Στη
2: Στα Θηρανίξια, ενός νέου ναού στη γειτονιά μας, πολλοί πιστοί προθυμοποιήθηκαν να βοηθήσουν στη λειτουργία.

0: tam prin.
1: Επομένως, με κάποιο τρόπο, κάποιος θα ζητήσει τη βοήθειά σας. Πού συνήθως σας βρίσκει, σε τι χώρους συνήθως εξασκείτε την τέχνη σας και με βάση αυτά θα προχωρήσουμε στην συνέχεια, βήμα-βήμα, για να γνωρίσουμε για ποιο λόγο λέμε ότι χρειάζεσαι φυσιοθεραπεία.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε λοιπόν από την αρχή, τους χώρους όπου μπορεί κάποιος να κάνει φυσιοθεραπεία.
0: Είναι νόμιμα εργαστήρια φυσικοθεραπείας τα οποία είναι εγκεκριμένα από την εκάστοτε περιφέρεια, το Σύλλογο των Φυσικοθεραπευτών. Πρέπει να έχουν πάρα πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Να είναι πτυχιούχος φυσικοθεραπευτής και να έχει μέσα κάποια συγκεκριμένες μηχανήματα, γυμναστήριο. Εν πάση περιπτώσει, ανάλογα το τι εξασκεί και ο κάθε φυσικοθεραπευτής, έτσι. Δηλαδή, ένα φυσικοθεραπευτήριο που ασχολείται με παιδάκια θα έχει τελείως διαφορετικά πράγματα από ένα φυσικοθεραπευτήριο που ασχολείται με μειοσκελετικά. Με μειοσκελετικά όμως σε μια γκάμα. Παράδειγμα, άλλο ένα φυσικοθεραπευτήριο που ασχολείται με αθλητές, που επίσης είναι μειοσκελετικά, και άλλο ένα φυσικοθεραπευτήριο που ασχολείται με μειοσκελετικά με άλλου τύπου ανθρώπους της καθημερινότητας. Οπότε έχουν διαχωριστεί αρκετά τα φυσικοθεραπευτήρια ανάλογα την εξειδίκευση του καθενός και τι αρέσει να κάνει και τι όχι.
1: Τα γνωστότερα είναι, σε μεγαλύτερη και ευρεία κλίμακα, τα κέντρα αποκατάστασης.
0: Ναι.
1: Τι χώρο έχετε εκεί πέρα, τι έργο επιτελείτε σε ένα κέντρο αποκατάστασης?
0: Νομίζω ότι τα κέντρα αποκατάστασης είναι κάτι πολύ πιο καινούριο σε σχέση με τα φυσικοθεραπευτήρια. Το γεγονός ότι είναι μεγάλα και ίσως αποτελούνται από μεγάλες αλυσίδες υγείας, δεν νομίζω. Είναι πολύ πιο καινούρια. Είναι πολύ πιο παλιά τα φυσικοθεραπευτήρια σε αντίθεση. Τα κέντρα αποκατάστασης απευθύνονται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν συνήθως εγκεφαλικά, έχουν αολικές αρθροπλαστικές, απευθύνονται σε ηλικιωμένους συνήθως ή μετά από ατυχήματα, άτομα τα οποία δεν μπορούν να μείνουν σπίτι γιατί είτε είναι κλινήριες, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Οπότε εκεί υπάρχουν και πισίνες, υπάρχει προσωπικό πολύ με νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ανάλογα τι έχει ο καθένας. Είναι ένα τελείως διαφορετικό κομμάτι αποκατάσταση αυτού του είδους σε σχέση με ένα φυσικοθεραπευτήριο της πόλης, ας πούμε.
1: Τι προσφέρει ο φυσικοθεραπευτής εκεί μέσα?
0: Εκεί μέσα στο κέντρο αποκατάστασης. Το πιο σημαντικό έργο είναι ότι προσπαθεί να σηκώσει τον ασθενή. Αν ένας ασθενής, για παράδειγμα, είναι κλινήρης, μπορώ να δώσω ένα παράδειγμα. Έναν ασθενή ο οποίος έχει κάνει μια ολική αρθροπλαστική στο γόνατο και είναι σε μεγάλη ηλικία και δεν μπορεί να σηκωθεί, που το να μην μπορεί ένας ασθενής να σηκωθεί θα έχει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα, έτσι τα γνωρίζουμε, κατακλύσεις και άλλα πολλά προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, εκεί ο φυσικοθεραπευτής θα πάει να τον σηκώσει, να κάνει διάφορες ασκησούλες, να αρχίσουν να λειτουργούν τα χέρια, τα πόδια.
1: Πώς τον σηκώνει?
0: Έχει τεχνικές, οι οποίες... εντάξει, αυτή η δουλειά που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολη και πάρα πολύ σημαντική κατά τη γνώμη μου. Και ψυχολογικά αρκετά δύσκολη και σωματικά, γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι στο ιδανικό ύψος ή στα ιδανικά κιλά για να σηκωθεί. Υπάρχουν τεχνικές συγκεκριμένες που προσπαθούν να βοηθήσουν τον ασθενή να σηκωθεί, είτε βάζοντάς τον σε συγκεκριμένες θέσεις να μπορέσει να το σηκώσει ή με διάφορα μηχανήματα που έχουν. Οπότε είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που κάνουν.
1: Αυτές οι τεχνικές με τα χέρια συνήθως τι περιλαμβάνουν?
0: Είναι κάποιες παθητικές κινήσεις αρχικά, δηλαδή να πάρουν το πόδι και να το κινούν, τώρα το λέω όσο πιο απλά γίνεται, να το κινούν σε κάμψη, έκταση, για να αρχίσει σιγά σιγά να κινητοποιείται ένα πόδι ή ένα

0: χέρι αντίστοιχα. Και από εκεί και πέρα μετά προσπαθούν να σηκώσουν αυτό τον ασθενή, να κάτσει σε ημικαθιστή θέση, να μπορέσει σιγά σιγά δηλαδή τον κορμό να τον σηκώσει, να αρχίσει σιγά σιγά και ο ασθενής να αντιλαμβάνεται το χώρο που βρίσκεται, σιγά σιγά να μπορέσει να κατεβάσει τα πόδια του. Τεχνικά δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο να σας πω, πέραν του ότι σιγά σιγά ένας φυσικοθεραπευτής ή δύο προσπαθούν να τοποθετήσουν τον ασθενή από ξαπλωτή θέση σε ημικαθιστή, από ημικαθιστή σε καθιστή και από εκεί πέρα σιγά σιγά από καθιστή σε όρθια και από όρθια σε περπάτημα, σαν ένα μικρό παιδί.
1: Τι μηχανήματα χρησιμοποιούν?
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ανάλογα το κέντρο αποκατάστασης που υπάρχει, οπότε δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά τι είναι, τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει. Σαφώς όμως από ό,τι έχω δει και από ό,τι ενημερώνομαι και από συναδέλφους, υπάρχουν κάποια πολύ ωραία μηχανήματα παθητικής κίνησης, αλλά σίγουρα δεν μπορώ να το γνωρίζω εγώ αυτό καλά, γιατί δεν είμαι σε αυτό το τομέα.
1: Εκτός από εκεί, κάποια στιγμή φεύγουν οι ασθενείς ή πάνε κατευθείαν στο σπίτι τους. Η φυσικοθεραπευτής στο σπίτι, τι κάνει?
0: Λοιπόν, εκεί πέρα μπορεί να πάει ένας φυσικοθεραπευτής, αν θέσουμε πάλι το παράδειγμα της αρθροπλαστικής, μπορεί να αρχίσει σιγά σιγά να... μάλλον θα το πω αλλιώς. Ένας ασθενής πάει και είναι με ένα πι στο σπίτι, έτσι. Αυτό το πι κάποια στιγμή πρέπει να βγει και να περπατάει μόνος του. Οπότε ξεκινά μια διαδικασία εκμάθησης της βάδισης, διάφορων ασκήσεων στα πόδια, στα χέρια και στο κορμό, για να αρχίσει να δυναμώνει το μυϊκό σύστημα του, ώστε να μπορέσει ο ασθενής να ανταπεξέλθει στο να είναι όρθιος και σιγά σιγά μετά να περπατάει. Ασκήσεις οι οποίες θα μπορέσουν να δουλευτεί αν τυχόν έχει σκαλιά στο σπίτι, να μπορέσει να έχει σκαλιά. Ασκήσεις για να μπορεί να κάτσει σε καρέκλα για ώρα, είτε να μπορεί να κάνει μπάνιο, να ξυπηρετηθεί εκεί. Οπότε έχει τέτοιου είδους φυσικοθεραπεία. Σαφώς αν, για παράδειγμα, ένα χειρουργείο καλή ώρα, όπως είπαμε πριν, του γονάτου, πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί το γόνατο, άρα προσπαθούμε όσο μπορούμε να το κλείσουμε, να το ανοίξουμε, ανάλογα την περίπτωση, και να αρχίσει σιγά σιγά το γόνατο να είναι λειτουργικό, να μην πονάει και ο ασθενής να είναι πλέον 100% λειτουργικός, είτε να βγει ακόμα έξω από το σπίτι του, να πάει να κάνει τα ψώνια του, το οτιδήποτε.
1: Επειδή προσφάτως ξεκινήσατε μια νέα προσπάθεια, πιο εξελιγμένη, σε ένα φυσικοθεραπευτήριο, που λέτε ότι είναι και το παλιότερο σαν μέσον επαφής του ασθενή με το φυσικοθεραπευτή. Μέσα σε αυτόν τον χώρο που έρχεται ο ασθενής, θα μου πείτε ένα-ένα τα βήματα. Ανοίγει την πόρτα, μπαίνει και κάθεται. Πώς τον αντιμετωπίζετε από την αρχή, από το α μέχρι το ω?
0: Καταρχάς, με το που μπαίνει μέσα ο ασθενής, τον περνάμε ακτινογραφία. Δηλαδή δεν θα προλάβει να κάτσει, τον έχουμε δει ήδη πως περπατάει. Μπορούμε όμως, για να είναι πιο εύπεπτο, να θέσουμε ένα παράδειγμα. Okay, ας πούμε ότι έρχεται ένας ασθενής με ένα πρόβλημα στη μέση, που έχει μια κύλη, πατάει η κύλη το νεύρο και πονάει και το πόδι του, μου βιάζει το πόδι του, έτσι. Είναι ένα πολύ σύνηθες και ο περισσότερος κόσμος το γνωρίζει. Με το που μπαίνει μέσα, έχουμε αναλύσει ήδη τη βάδιση. Πρώτα πρέπει να έρθει στο γραφείο του, ώστε να πάρουμε ένα ιστορικό. Έτσι, πρέπει να γνωρίζουμε πάρα πάρα πολύ καλά τι έχει ένας ασθενής, έτσι, σε ιστορικό. Τα πάντα. Από το λόγο που παίρνει χάπια, κάποια αγωγή, τη χειρουργία έχει κάνει, μέχρι τι συνήθεια έχει, πώς ξεκουράζεται, πώς κάθεται στο καναπέ, τι δουλειά κάνει, πόση ώρα μπορεί να είναι η δουλειά του από το σπίτι του μέχρι τη δουλειά του, με τι μεταφορικό μέσο πάει, τι παπούτσια φοράει, όλα παίζουν το ρόλο τους. Και από εκεί πέρα μετά, όταν πάρουμε το ιστορικό και έχουμε κάνει όλη τη διαδικασία αυτή, περνάμε στην αίθουσα που είναι να ξεκινήσει αποκατάσταση και από εκεί πέρα μετά αναλύουμε τη στάση του σώματος, Πολύ πιθανόν ένας ασθενής να έχει πλατυποδία. Να έχει βασικά κάποιο πρόβλημα με τα πέλματά του. Δεν θα το πω πλατυποδία, γιατί έχει και άλλες πολλές παθήσεις. Να έχει θέμα με τα πέλματα. Πρέπει να δούμε πώς είναι τα πέλματα, γιατί παίζουν ρόλο, για παράδειγμα, στη μέση. Τα γόνατα, τα ισχύα. Πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση στο κορμό του. Να δούμε πού βρίσκεται. Αν έχει τυχόν κύφωση, λόρδος. Πολλά τέτοια. Να δούμε πού είναι οι ώμοι του, πού βρίσκονται. Ο αφιένος του επίσης. Όλα αυτά παίζουν ένα τεράστιο ρόλο στην αξιολόγηση του προβλήματός μας. Και από εκεί και πέρα μετά ξεκινάει η θεραπεία και το θεραπευτικό πρωτόκολλο, το οποίο ποικίλει. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές. Οπότε δεν μπορώ να αναλύσω την κάθε τεχνική, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν θα το καταλάβει κανένας, πρώτον. Και δεύτερον, εγώ μπορώ να δουλεύω με άλλη τεχνική, ο χύψη συνάδελφος μπορεί να δουλεύει με άλλη τεχνική. Επίσης υπάρχουν μηχανήματα πάρα πολλά, τα οποία δεν έχουν όλοι τα ίδια μηχανήματα, οπότε σαφώς το πρωτόκολλο μπορεί να αλλάζει. Όμως σε γενικές γραμμές, ένα πλαίσιο βασικό για όλους είναι η λήψη ιστορικού και η αξιολόγηση του ασθενή. Οπότε βλέπουμε, εν πάση περιπτώσει, τις κινήσεις που μπορεί να κάνει, πού πονάει, πού δεν πονάει, σε τι σημείο πονάει, αν στρίβει, αν έχει πόνο στη στροφή, αν έχει πόνο στη κάμψη, αν έχει πόνο στην έκταση, πόση ώρα τον πονάει. Οπότε πρέπει να αναλυθεί η κάθε στιγμή. Για παράδειγμα, μπορεί να μου πει ένας ασθενής που συμβαίνει ότι εγώ πονάω, ξεκινάει να πονάει η μέση μου, για παράδειγμα, το πρώτο μετά από 2 ώρες που είμαι στη δουλειά, στον υπολογιστή. Αυτό πρέπει να αναλυθεί. Οπότε όλα τα, το ότι αφορά τη ζωή του ασθενή, εμείς αυτό πρέπει να αναλύσουμε. Και ένα σημαντικό κομμάτι είναι πάρα πολύ το στρες, το οποίο εκεί πρέπει να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο, γιατί παίζει τεράστιο ρόλο.
1: Ωραία, τα αφήξατε τα θέματα, πολλά τα οποία υπογραμμίζουμε και αναλύουμε. Ξεκινώντας από το τελευταίο που είπατε, από το στρες. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και άλλοι πλην φυσικοθεραπευτών στα σύγχρονα φυσιοθεραπευτήρια. Π.χ. οι γυμναστές, για να κάνουν κάποιες άλλες ασκήσεις ή τεχνικές, όπως λέτε, όπως είναι το πιλάτες.
0: Το πιλάτες χωρίζεται σε 2 κατηγορίες από ό,τι γνωρίζω. Το clinical και το απλό, και το mat. Βασικά έχει τα κρεβάτια, για να μην μπερδευτούμε. Υπάρχουν τα κρεβάτια πιλάτες και το απλό πιλάτες. Οι φυσικοθεραπευτές έχουν το δικαίωμα να κάνουν clinical πιλάτες, δηλαδή σε άτομα τα οποία απευθύνονται σε άτομα τα οποία έχουν κάποια προβλήματα αρκετά σοβαρά. Σοβαρά τι εννοώ? Σοβαρά για το φυσικοθεραπευτή όχι, για ένα γυμναστήριο ναι. Δηλαδή μπορεί να έρθει ένας ασθενής ο οποίος έχει χειρουργηθεί πρόσφατα στη μέση του και να κάνει πιλάτες clinical, γιατί αυτό μπορεί να έχει συστήσει ο γιατρός πέραν της φυσικοθεραπείας. Μπορεί να έρθει ένας ασθενής ο οποίος έχει σκλήνες κατά πλάκας. Μπορεί να έρθει ένας ασθενής που έχει Parkinson. Οπότε ναι, είναι κάτι πάρα πολύ καλό, πολύ σύγχρονο και πάρα πολύ σύγχρονο. Παλιά τεχνική, απλά πλέον είναι αρκετά διαδεδομένη. Που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Πρέπει να είναι εξειδικευμένος ο φυσικοθεραπευτής.
1: Επειδή μιλήσαμε και για το στρες, πέρα από τον γυμναστή, το emoji που αγχώνεται γενικά και έχει μια δουλειά πάρα πολύ απαιτητική, θέλει να κάνει και μασάζ.
0: Ναι.
1: Αυτό πώς το υποστηρίζει?
0: Το μασάζ είναι μια πάρα πολύ παρεξηγημένη λέξη. Λοιπόν, να σας το θέσω αλλιώς. Εγώ, ας πούμε, μασάζ το δικό μου χώρο δεν κάνω. Γιατί δεν έχω χρόνο. Είναι κάτι λίγο περιττό κατά τη δική μου γνώμη. Για το δικό μου χώρο είναι περιττό. Και είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι όταν ο άλλος λέει θέλω μασάζ, εννοεί κάτι αρκετά χαλαρωτικό, ίσως με λάδια, με λίγο μουσική χαλαρή. Όλο αυτό το πακέτο που μπορεί να έχουμε στο νου μας για το μασάζ είναι κάτι που, ας πούμε, εγώ για παράδειγμα, αν θέλει να μιλήσω για μένα, δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Γιατί ο χώρος μου δεν ενδείκνεται, έχω πολύ κόσμο, αθλητές, δεν γίνεται. Παρόλα αυτά, κάποιοι συνάδελφοι το κάνουν από ό,τι γνωρίζω. είναι μια πάρα πολύ ωραία διαδικασία ευεξίας και χαλάρωσης. Αν μιλάμε για το μασάζ όπως έτσι το έχει ο κόσμος στο νου του, όλο αυτό το χαλαρό και ήρεμο. Εγώ προσωπικά δεν προλαβαίνω να κάνω κάτι τέτοιο. Μου είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι πρέπει να έχεις και συγκεκριμένες εγκαταστάσεις για να έχεις τέτοιο ακριβώς πράγμα. Να έχει μια ησυχία, μια ηρεμία. Τώρα η μάλαξη θεραπευτική, ας πούμε, που κάνουμε, που είναι έτσι λίγο πιο διαδεδομένο σε εμάς, θα έλεγα ότι εκεί ναι, υπάρχει μια πληθώρα φυσικοθεραπευτών που τη κάνει και πιο καλά και δεν χρειάζεται και πολύ συγκεκριμένες συνθήκες, γιατί ουσιαστικά πάλι οι άνθρωποι κάνουν μάλαξη θεραπευτική για να μπορέσουν να βοηθήσουν έναν ασθενή ο οποίος μπορεί να πονάει. Οπουδήποτε. Είτε στην πλάτη, είτε στον αυχή, είτε παντού. Σε έναν δρομέα, ας πούμε, που έχει καταπονημένο μυϊκό ιστό. Ναι, θα κάνει.
1: Τώρα κατάλαβα γιατί ο Βασίλης δεν ήθελε να πάρετε ένα μεγαλύτερο φυσιοθεραπευτή. Μια άλλη αγωνία είναι, ο γιατρός μου είπε να κάνω αυτά.
0: Ναι.
1: Και φέρει ένα χαρτάκι ή εξιστορεί μια ιστορία.
0: Ναι.
1: Οποιοσδήποτε γιατρός το παραπέμπει εκεί. Πόσο σέβεστε αυτό το γεγονός?
0: Ανάλογα, εγώ 100% μπορώ να το σεβαστώ, ειδικότερα σε χειρουργία τα οποία μόνο ο γιατρός ξέρει τι έχει κάνει, οπότε σίγουρα θα πάρω τηλέφωνο τον γιατρό να ρωτήσω και εγώ και οι φυσιοθεραπευτές, όσους συνάδελφοι που ξέρω, αυτό το πράγμα θα κάνουμε, να πάρουμε το γιατρό τηλέφωνο να μας δώσει οδηγίες. Όμως βλέπω ότι πολλές φορές ένας γιατρός μπορεί να δώσει κάποιες οδηγίες σε έναν ασθενή οι οποίες δεν είναι στη δικιά του γνώση.
1: Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση και μερικές φορές πάμε στο άλλο άκρο, να γινόμαστε βεζίριδες στη θέση του βεζίρι και ο φυσιοθεραπευτής να κάνει παρεμβάσεις και στο ιατρικό κομμάτι και συμβουλές όσον αφορά εξετάσεις ή κάποια άλλη γνώμη από άλλο γιατρό ή ίδιες ειδικότητες ή άλλες.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι γίνεται αυτό. Κατά τη γνώμη μου, βεζίρις, μα, όχι. Τουλάχιστον στη δική μου γενιά αυτά δεν υπάρχουν. Νομίζω ότι ούτε στους γιατρούς υπάρχουν αυτά. Όμως, για παράδειγμα, το να δίνει ο γιατρός μία συμβουλή για ένα θεραπευτικό ασχησιολόγιο, νομίζω είναι περιττό. Επίσης εγώ το να παρέμβω και να πω θέλω να κάνεις αυτές τις εξετάσεις δεν είναι normal. Όχι. Νομίζω γενικά ότι αν ξέρεις τη δουλειά σου και ξέρεις μέχρι που είσαι εσύ, μέχρι που είναι ο γιατρός, είναι όλα καλά. Τώρα, το τι μπορεί να υπάρχει στον εκάστοτε γιατρό και στον εκάστοτε φυσιοθεραπευτή, τι προβλήματα μπορεί να προκύψουν, νομίζω είναι συζητήσεις μιας άλλης γενιάς. Το πιστεύω πάρα πολύ αυτό που σας λέω. Δηλαδή, εγώ προσωπικά με όσους συναδέλφους γνωρίζω και έχω επαφές, δεν νομίζω ότι αυτά υπάρχουν. Τώρα, έχει τύχει να σας πω, έχει τύχει να συναντήσω, ας πούμε, να μου πει γιατρός, ο οποίος είναι 75 χρονών, να μου πει να κάνω κάτι το οποίο το είχα ακούσει τελευταία φορά στο ΤΕΙ πριν χρόνια. Και εντάξει, να κάτσω να το ακούσω εγώ τώρα αυτό. Δεν θα το ακούσω.
1: Πολύ ωραία. Το σημείο είναι ο άνθρωπος που χρειάζεται φυσιοθεραπεία, γιατί από μόνη της λέξη λέει θεραπεία, θέλει αυτού του είδους θεραπεία πέρα από τα φάρμακα ή το χειρουργείο, να μην νιώθει αυτό το κενό, αυτό το χάσμα.
0: Ακριβώς.
1: Ότι αλλού είναι ο φυσιοθεραπευτής, αλλού είναι ο γιατρός. Πρέπει να νιώσει η ομάδα. Εσείς, σαν φυσιοθεραπεύτρια, πώς γεφυρώνετε αυτό το κενό, πώς χτίζετε τη σχέση γιατρού, ασθενή και φυσιοθεραπευτή?
0: Λοιπόν, ένας βασικός παράγοντας, ο πρώτος από όλους, πρέπει να είναι η ενσυναίσθηση. Ό,τι και να είναι, από όποιον γιατρό κι αν είναι, ό,τι έχει πει ο γιατρός, όπου κι αν έχει πάει, πρέπει αυτόν τον ασθενή να τον βοηθήσει, ό,τι και να γίνει, έτσι. Οπότε, αν έχεις αυτό ως παράγοντα πρώτο και φυσικά το ήθος σου και τις αρχές σου, όλα τα άλλα κυλούν πάρα πολύ ομαλά. Τι εννοώ? Εγώ ξέρω ποια είναι η θέση μου και ξέρω και ποια είναι η θέση του γιατρού. Αν ήθελα να πάω ιατρική, όπως όλοι οι φυσικοθεραπευτές νομίζω της γενιάς μου, αν ήθελα να πάνε ιατρική, η ιατρική θα πηγαίνανε. Έτσι, οπότε ξέρω τι είμαι εγώ, ξέρω τι είναι ο γιατρός. Στην προκειμένη περίπτωση, αν μιλήσω εγώ με έναν γιατρό για έναν ασθενή, μπορώ με απόλυτο σεβασμό να πω ότι ξέρετε κάτι, εγώ είδα και αυτό, παρατήρησα και αυτό. Γιατί είδα 1, 2, 3 πολύ συγκεκριμένα πράγματα, εμπεριστατωμένα και επιστημονικά. Δηλαδή, βάση την οποία δεν μπορεί κανένας να μου απορρίψει, γιατί είναι απόλυτα εμπεριστατωμένο αυτό που θα πω. Αν ο γιατρός αυτό δεν το δεχτεί, νομίζω είναι πρόβλημα του γιατρού. Επίσης, αν εγώ δεν δεχτώ κάτι εμπεριστατωμένο από τον γιατρό, επίσης είναι δικό μου πρόβλημα. Άρα, νομίζω ότι έχουν να κάνουν όλα με τις γνώσεις που έχεις.
1: Επίσης, ο ασθενής, αυτά που λέτε τώρα που τα ακούει και χαίρεται και προσπαθεί να τα ξεκαθαρίσει στο μυαλό του, γιατί όταν το λες κάνει φυσιοθεραπεία, συνήθως τον αφήνεις έτσι στο έλεος, ή από μόνος του ή κάποιοι που του συστήνουν, με τους γιατρούς όταν έρχεται ακόμα λιγότερο φυσικά. Γιατί ακούει ότι αν το κάνω αυτό θα είμαι καλύτερα. Και μέσα από αυτά που μας λέτε υπάρχει μια πολυπλοκότητα. Δηλαδή υπάρχουν φυσιοθεραπευτές που είναι εξειδικευμένοι σε κάτι,
0: ναι.
1: Υπάρχουν τεχνικές τις οποίες κάποιοι τις κάνουν, κάποιοι όχι. Υπάρχουν μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούμε σε α παθήσεις και σε β παθήσεις όχι. Μέσα σε όλο αυτό το σούπερ μάρκετ της φυσιοθεραπείας, πώς θα ξέρει ο ασθενής ότι ναι, διάλεξα το καλύτερο για μένα όσον αφορά τον έμπειρο φυσιοθεραπευτή που χρησιμοποιεί την καλύτερη τεχνική και έχει σαν βοηθό τα σύγχρονα μηχανήματα για τη δική μου θέση. Πώς είναι δυνατό, πέρα από αυτή την ενημέρωση εμείς που κάνουμε και πιστεύω ότι αρχίζουν να ανοίγουμε παραθυράκια για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλον και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και αυτές τις παραμέτρους. Πώς πάμε να αγοράσουμε ένα αυτοκίνητο και λέμε έχει αυτό, αυτό, αυτό, αλλά το θέμα είναι να είναι στις ανάγκες μου. Ο ίδιος πώς θα καταφέρει να το προσεγγίσει? Κάνετε εσείς κάτι γι' αυτό? Κάνουν οι γιατροί κάτι άλλο? Μπορεί να το μάθει με κάποιο άλλο τρόπο?
0: Νομίζω ότι δεν μπορεί να το μάθει ποτέ. Γιατί είναι και το ανάλογο το σούπερ μάρκετ των φαρμάκων. Είναι το σούπερ μάρκετ των γιατρών, το σούπερ μάρκετ των αυτοκινήτων. Μπαίνεις σε μια διαδικασία για να θεραπευτείς και μπορεί να τελικά να γίνεις χειρότερα. Το έχουμε δει άπειρες φορές. Είτε να πας σε ένα νοσοκομείο και να λένε ότι έσπασες το χέρι σου, να το έσπασες το χέρι σου, μετά κούνα το χέρι σου, αλλά το χέρι να μην κινείται, γιατί μάλλον δεν έσπασε μόνο το χέρι. Οπότε να πηγαίνει μετά αντί για ένα νοσοκομείο σε έναν ιδιώτη γιατρό που να δίνει χάπια για να περάσει, αλλά μετά να δώσει και δηλαδή να έχει περάσει άπειρος καιρός. Οπότε ναι, μάλλον κάτι λάθος έγινε εκεί. Είτε να πάει σε έναν φυσιοθεραπευτή ο οποίος μπορεί να έχει το τάδε μηχάνημα που μπορεί να το βάζει παντού, αλλά στη δική του περίπτωση να με βοηθάει. Είτε να έχει έναν, ξέρω εγώ, ένα γυμναστή και να λέει κάνει κοιλιακούς και θα περάσει. Αυτά είναι όλα σχετικά. Πραγματικά δεν μπορείς να ξέρεις πού ακριβώς πρέπει να πας για να έχεις το καλύτερο. Είτε σε γιατρό είτε φυσικοθεραπευτή, έτσι. Αυτό το μόνο που μπορώ εγώ να συμβουλέψω είναι ότι όταν έχεις ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα, πρέπει να πας σε αυτόν ο οποίος γνωρίζει αυτό το πρόβλημα. Αν για παράδειγμα έχεις το παιδί σου με ένα πρόβλημα, θα πρέπει να πας στο συγκεκριμένο που ασχολείται με παιδάκια. Μην πας σε άλλον.
1: Το ζητούμενο είναι πώς θα το μάθουμε αυτό.
0: Αυτό
1: είναι το ζόρι μας αυτή τη στιγμή. Εντάξει, υπάρχουν αυτοί εκεί που είναι, αλλά ο καθένας κοιτάει το μαγαζί του και κοιτάει πώς να έρθει ο κόσμος εκεί. Το θέμα είναι και δεν αποτρέπει, δηλαδή για παράδειγμα, όταν έρθει στο ιατρείο μου κάποιος που έχει ένα θέμα με το ύπαρ ή με τη χοληστερίνη ή με την καρδιά του, θα τον παραπέμψει στον καρδιολόγο. Δεν θα καθίσω να ανακατευτώ εκεί. Εδώ έχουμε ένα θέμα να μπει ο ασθενής μέσα και ό,τι είναι εγώ θα τα κάνω και όπου πάει. Άρα θέλουμε αυτό. Εσείς τολμήσατε, ήρθατε εδώ στην εκπομπή, την ενημερωτική και λέτε αλήθειες. Αυτό δεν μπορείτε να το κάνετε σαν φυσιοθεραπευτές όλοι. Για να ξέρουμε ότι κοίταξε, αυτό το κέντρο είναι για τα παιδιά. Αυτό το κέντρο είναι για τα μυοσχελετικά. Αυτό το κέντρο είναι για αποκατάσταση τροχαίων. Αυτό είναι για εγκεφαλικά. Mm. Δεν μπορεί ο καθένας να μπαίνει μέσα να ρωτάει, α, για φέρω μου το βιογραφικό σου, για φέρω τις μετεκπαιδεύσεις που έχεις κάνει, για φέρω μου τις τεχνικές που έχεις μάθει. Πώς, είναι κάπως τυφλό. Αν το πάρουμε έτσι λίγο πιο κοινικά, όπως τα συνεργεία αυτοκινήτων. Αυτό έχει αυτή τη μάρκα, αυτό έχει αυτή τη μάρκα, αυτό έχει αυτή τη μάρκα. Και ασχολείται με αυτά. Μάρκες θα πούμε ότι είναι οι ασθένειες. Και αυτός είναι που εκπαιδεύτηκε πάνω, ο φυσιοθεραπευτής δηλαδή, στο μάστορα πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αυτό, εσείς σαν φυσιοθεραπευτές, το οποίο νομίζω θα ωφελήσει και εσάς και πιο άνετα ο ασθενής, θα έρχεται να σας προσεγγίζει και με μεγαλύτερη ασφάλεια και θα σας πω στη συνέχεια και γιατί. Τι κινήσεις γίνονται γι' αυτό.
0: Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα που μου λέτε, όσον αφορά το όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω, νομίζω ότι δεν ισχύει. Δεν ισχύει τουλάχιστον στη δική μου γενιά και στη γενιά την προηγούμενη, τώρα παλαιότερα. Αν, ας πούμε, για παράδειγμα, ήταν ένας φυσικοθεραπευτής αρκετές δεκαετίες πριν, ο οποίος δούλευε τα πάντα, εντάξει. Είναι σαν να μου λέτε ότι ήταν και ο γιατρός του χωριού που τα βλέπε όλα. Okay, νομίζω είναι πολύ, πολύ έχει καταρριφθεί αυτό. Τώρα στη δική μου γενιά, επειδή με αυτή τη γενιά είμαι και αυτά που σας λέω τώρα είναι αυτά που ζω αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν μπορώ να ξέρω. Έχω ακούσει, αλλά δεν μπορώ να ξέρω και τρομερές λεπτομέρειες. Παρ' όλα αυτά, αυτό που υπάρχει σίγουρα είναι όλοι θα μπούμε σε μια διαδικασία να ψάξουμε στο ίντερνετ, έτσι. Οπότε όλοι γράφουν εκεί πέρα φυσικοθεραπεία για παιδάκια. Μυοσκελετική φυσικοθεραπεία. Φυσικοθεραπεία αθλητών. Υπάρχει παντού, σε όλο το ίντερνετ και πλέον μπορούμε να κάτσουμε και να ξεψαχνίσουμε πάρα πολύ καλά έναν φυσικοθεραπευτή και πλέον τα social βοηθάν. Πέραν τούτου, οι ταμπέλες. Δεν υπάρχει, νομίζω, ταμπέλα που να μην γράφει τι εξειδίκευση υπάρχει. Αν δεν υπάρχει στη μεγάλη, θα υπάρχει στη μικρή. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι πλέον έχω δει το φυσικοθεραπεία. Τελεία. Νομίζω ότι πλέον όλα έχουν πάρει την φορά τους και τη γραμμή τους. Δηλαδή, ας πούμε, παράδειγμα, έχουν έρθει πολλές φορές στο φυσικοθεραπευτήριο άτομα για τα παιδάκια τους. Τα παραπέμπω. Τα παραπέμπω ανάλογα και την περιοχή που βρίσκονται και εκεί που γνωρίζω ότι είναι ένας συνάδελφος αξιόπιστος που ασχολείται με αυτό. Έρχονται για εγκεφαλικά. Τα παραπέμπω. Γιατί δεν τα γνωρίζω. Και είναι αυτό που λέω, δεν είναι κακό να με γνωρίζεις. Δεν γνωρίζεις κάτι. Δεν γίνεται να είσαι σε όλα καλά. Γι' αυτό υπάρχουν εξειδικεύσεις, γι' αυτό υπάρχουν πλέον σεμινάρια πάρα πολύ έγκριτα, πάρα πολύ καλά, σε συνεργασίες με πανεπιστήμια. Δεν είναι αστεία πλέον επιστήμη. Και δεν είναι τέχνη, είναι επιστήμη. Γιατί μιλάμε για καθαρά εξειδικευμένα πράγματα.
1: Χαίρομαι και πρέπει να το αναδεικνύετε αυτό, ότι είναι επιστήμη, γιατί και ιστορικό παίρνετε και εξετάσεις κάνετε, επισκοπικά ή και κινητικά, και θεραπεία κάνετε. Απλά θέλουμε όλοι να είμαστε σίγουροι ότι γίνεται από ανθρώπους που ξέρουν. Ένας άλλος μύθος σε αυτό το κομμάτι είναι, εγώ πήγα για φυσιοθεραπεία και δεν με ακούμπησε. Με έβαλε απλά στα μηχανήματα.
0: Ναι, το ξέρω ότι υπάρχει αυτό. Το έχω ακούσει αρκετά. Νομίζω ότι είναι επίσης μια πιο παλιά τακτική αυτή. Υπήρχε και κάποια στιγμή, χωρίς να το έχω δει, γιατί δεν υπήρχα. Υπήρχε μια τακτική, το ok, λίγο είναι της μόδας και τα μηχανήματα. Νομίζω πλέον, επειδή περισσότεροι συνάδελφοι ασχολούνται πολύ σοβαρά με βιβλιογραφία και την περιστατωμένη επιστημονική γνώση, πλέον ξέρουμε πώς να λειτουργούμε τα μηχανήματα σωστά, με τι δεδομένα. Εντάξει, υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλά μηχανήματα. Υπάρχουν και πολύ κακά μηχανήματα επίσης. Οπότε ένας φυσιοθεραπευτής πρέπει να γνωρίζει πάρα πολύ καλά από πού θα πάρει, από πού θα αγοράσει τα μηχανήματα. Και πέραν τούτου, νομίζω ότι αυτού του τύπου τη φυσικοθεραπεία, δηλαδή αν υπάρχει πλέον, υπάρχει σε κάποιο, ίσως σε κάποια νοσοκομεία, δεν μπορώ να το γνωρίζω πολύ καλά. Μπορεί να λέω τώρα και πράγματα που δεν ισχύουν, αλλά δεν νομίζω ότι πλέον υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι απλά πετάνε ένα μηχάνημα πάνω σε ένα στενή και τελειώνει η υπόθεση εκεί. Πραγματικά νομίζω ότι αυτά τα πράγματα έχουν εμπεδωθεί πάρα πολύ σε παλαιότερες δεκαετίες. Εμένα προσωπικά, αν με ρωτάτε, μου έχει τύχει να με πάρει γιατρός τηλέφωνο και να μου πει θέλω να κάνει μόνο μηχανήματα. Εγώ δεν τον άκουσα. Εγώ έδωσα και ασκησιολόγιο θεραπευτικό και έκανα και λίγες κινητοποιήσεις και πήγε πολύ καλύτερα. Γιατί αξιολόγησα.
1: Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είτε η χρήση των μηχανημάτων, δηλαδή το κόστος αγοράς τους, είτε ήχηρο μαλάξεις ή γενικότερα η ανασχόληση με οποιοδήποτε τεχνική με τα χέρια απαιτούν χρόνο και απαιτούν και κάποια αμοιβή. Γνωρίζουμε ότι μέσα από τα ασφαλιστικά ταμεία οι αμοιβές αυτές είναι πενιχρές. Τι γίνεται σε αυτό το, με αυτό το θέμα? Γιατί πραγματικά υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι χρήζουν φυσιοθεραπείας και δεν έχουμε χρήματα να πάμε.
0: Υπάρχουν από τους ασφαλισμένους. Αυτό βασικά δεν είναι στη δική μου δικαιοδοσία. Καλύτερα αυτό να το πει και ένας εκπρόσωπος του κλάδου. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ εγώ να εκφέρω άποψη. Όμως αυτό που μπορώ να σας πω είναι το ότι οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΗ έχουν δικαίωμα να κάνουν 2 δεκάδες τον χρόνο. Ωραία. Αυτοί οι οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι έχουν το δικαίωμα να πάνε σε οποιαδήποτε δημόσια δομή. Αυτό. Αυτό μπορώ να σας το πω. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι αμοιβές του ΕΟΠΗ είναι νομίζω πενιχρές παντού. Σε οποιοδήποτε φορέα υγείας που συνεργάζεται με τον ΕΟΠΗ. Από εκεί και πέρα, το τι κάνει ο καθένας, αυτό πραγματικά δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ, μόνο ένας εκπρόσωπος του συλλόγου μας μπορεί να απαντήσει.
1: Βλέπετε μία τέτοια άνεση, δηλαδή να θα δώσω τα χρήματα για να κάνω φυσιοθεραπείες, ή το θεωρούν δευτερεύον οι ασθενείς για την αποκατάσταση και λένε ό,τι προβλέπετε μόνο και τέλος?
0: Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με την ποιότητα ασθενών που έχεις. Παράδειγμα, ένας ηλικιωμένος ο οποίος μπορεί να πονάει και μόνιμα, γιατί είναι ηλικιωμένος και έχει ίσως μια διαφορετική νοοτροπία, δεν θέλει να πληρώσει τη φυσικοθεραπεία του. Ένας ο οποίος είναι νέος, δραστήριος, αθλητής, δρομέας, τίποτα. Απλά πλέον η νοοτροπία υπάρχει ότι η φυσικοθεραπεία βοηθάει πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα πληρώσει τη φυσικοθεραπεία του. Δηλαδή αυτό βλέπω εγώ προσωπικά, ότι ο κόσμος ο οποίος έχει προβλήματα και προσέχει τον εαυτό του, είτε είναι νέος είτε είναι σε μεγαλύτερη ηλικία, νομίζω ότι έχει να κάνει καθαρά με τη σοβαρότητα του προβλήματος και την νοοτροπία του καθενός. Από εκεί και πέρα μετά, ναι, νομίζω μόνο οι ηλικιωμένοι ή οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να το θεωρούν περιττό έξοδο. Παρ' όλα αυτά, να κάνουν περισσότερα έξοδα στα μαλλιά. Έτσι, συμβαίνει αυτό.
1: Περιττά έξοδα θεωρούν και τα φάρμακα και ναι, κόβουν πολλά από αυτό στις επισκέψεις των γιατρών. Αυτό είναι γεγονός. Επειδή μιλήσατε για πόνο, να δικαιολογήσουμε και τον τίτλο της σημερινής μας συνάντησης. Τι είναι ο χρόνιος πόνος που μας τυρανά και καλούμαστε να συζητήσουμε σήμερα?
0: Ο χρόνιος πόνος αυξάνεται τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι πονάνε μόνιμα. Έτσι. σε πολλά επίπεδα πονάν μόνιμα. Δηλαδή δεν μπορούμε σαφώς να αναλύσουμε τα επίπεδα που πονάν μόνιμα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά πονάν πολύ σοβαρά και πολύ έντονα και άνθρωποι οι οποίοι ζουν με έναν απλό πόνο καθημερινό. Βλέπουμε πλέον ότι υπάρχει πάρα πολύ συχνά, το συναντάμε περισσότερο ίσως σε γυναίκες, ίσως και σε κάποιες ηλικίες, δηλαδή 40+. Παίζουν πάρα πολλοί παράγοντες ρόλο, κοινωνικο-οικονομικοί, μορφωτικοί. Η θέση της γυναίκας στην σύγχρονη κοινωνία, χρόνια κόπωση, ένας τεράστιος παράγοντας, άγχος, στρες. Όλα αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία για το χρόνιο πόνο, πώς αντιμετωπίζεται. Δεν υπάρχει ακόμα από πάρα πολύ κόσμο η νοοτροπία του χρόνιου πόνου ότι είναι μια κατάσταση την οποία πρέπει να αντιμετωπίσεις. Πάρα πολλοί άνθρωποι κάθονται και λένε το συνήθισα πια. Δεν είναι ζωή αυτή. Οφείλουμε κάτι να κάνουμε. Ο χρόνιος πόνος μπορεί να είναι είτε από κακή φυσική κατάσταση, κιλά. Πολύ κακή ζωή, πολύ κακή ποιότητα ζωής. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειρίσουμε αυτό και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι καταλήγουν στο φυσικοθεραπευτή. Γιατί είναι κάποιες ατάκες που σχεδόν καθημερινά ακούω στο φυσικοθεραπευτήριο, ότι εντάξει, πόσα χάπια να παίρνω, παίρνω χάπια, πήγα στον ορθοπαιδικό, πήγα σε νευροχειρούργο, πήγα και σε ένα ψυχιατρό και μου έχει δώσει και λίγα ηρεμιστικά, γιατί δεν μπορώ άλλο. Και επίσης έχω πάρα πολύ κακή ποιότητα ύπνου. Οπότε, δηλαδή, είναι σύνολο πραγμάτων. Οπότε και με είπανε να κάνω και φυσικοθεραπεία. Δεν είναι να κάνω και φυσικοθεραπεία. Είναι να κάνω φυσικοθεραπεία. Γιατί η φυσικοθεραπεία τουλάχιστον θα μπορέσει όλο το μυϊκό σύστημα λίγο να το χαλαρώσει. Να δώσει 5-10 θεραπευτικές ασκήσεις, λίγο να ηρεμήσει ο ασθενής. Συμβουλευτική. Υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια της φυσικοθεραπείας που μπορεί να βοηθεί ένας ασθενής. Δηλαδή, νομίζω εκεί καταλήγουν στο τέλος όλοι οι ασθενείς. Του χρόνιου πόνου. Να κάνουν φυσικοθεραπεία.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και νομίζω είναι πρωτοπόρο αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα για τον χρόνιο πόνο. Δεν φύγεται, όχι συχνά, σχεδόν ποτέ. Και ειλικρινά και πολύ λίγοι γιατροί έχουν αναγνωρίσει αυτή την βοήθεια που μπορεί να δώσει η φυσικοθεραπεία. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Είναι ό,τι πιο μοντέρνο υπάρχει σήμερα. Δηλαδή ο ασθενής που πονά και δεν το έχει πάρει απόφαση ότι θα μάθω να πονάω, πραγματικά δίνεται μια νέα διέξοδο. Ότι αυτοί οι άνθρωποι, πέρα από τους γιατρούς τα φάρμακα, μπορούν να κοιτάξουν και την φυσικοθεραπεία.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μας πείτε αυτό, πέρα από ένα υποκατάστατο μασάζ ή πιλάτες, μπορεί πραγματικά να βοηθήσει τον άνθρωπο με ποιο τρόπο?
0: Το ιδανικότερο για μένα, που είναι τοπικό, αλλά το ιδανικότερο για μένα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, εντάξει, πρέπει να απευθυνθούν και σε ψυχολόγο. Γιατί είναι οι περισσότεροι έχουν πολύ σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Νομίζω βασικά ποιος δεν έχει πλέον. Μετά το COVID έχω παρατηρήσει το δικό μου εργαστήριο. Νομίζω ότι συμφωνούν όλοι οι συνάδελφοι, έτσι, όταν συζητάμε, ότι μετά το COVID η κατάσταση δεν είναι πολύ καλή. Ο κόσμος υποφέρει πραγματικά από το ψυχολογικό του κομμάτι, το οποίο ουσιαστικά μεταφέρεται στο μυοσκελετικό. Ένα κομμάτι ανθρώπων, εν πάση περιπτώσει, έχει θέμα με το μυοσκελετικό του λόγω στρες. Το στρες οφείλεται από διάφορους ψυχολογικούς παράγοντες, βγαίνει, έτσι. Οπότε στο δικό μου, ιδανικά θα ήθελα να έχω έναν ψυχολόγο αγκαζέ και να μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα του ασθενή μαζί. Σαφώς όμως αυτό, επειδή πρακτικά δεν γίνεται. Όμως οφείλεις να πεις στον ασθενή ότι χρήζει ψυχοθεραπείας, έτσι. Πρέπει να το πεις. Είναι πολλοί αυτοί που δεν το δέχονται επίσης, αλλά οκ. Okay. Πέραν της φυσικοθεραπείας με την έννοια της μάλαξης ή του πιλάτες. Το πιλάτες, εντάξει, έχει βγει πλέον τα τελευταία χρόνια. Το πρώτο και βασικό κομμάτι είναι η προσέγγιση του ασθενή. Πρέπει ο φυσικοθεραπευτής να προσεγγίσει τον ασθενή, να καταλάβει ακριβώς τι έχει και τι του φταίει. Ένας πόνος, ο ασθενής με χρόνιο πόνο μπορεί να μην μπορεί να χαρακτηρίσει το πόνο του. Ή μπορεί να τον έχει τρομερά εντοπισμένο τον πόνο του. Και να μπορεί να προσπαθείς, ας πούμε, με διάφορες τεχνικές να κάνεις κάτι και να μην τα καταφέρνεις. Οπότε νομίζω το αρχικό στάδιο είναι η αναγνώριση του ασθενή, να καταλάβεις ακριβώς τι είναι αυτό που του φταίει πραγματικά και από εκεί και πέρα με βάση αυτό να δουλέψει όλα τα υπόλοιπα. Okay.
1: Πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Προφανώς έτσι δικαιολογείται και η Μαρία που επέλεξε το πιλάτες για να βγάζει αυτά τα μυοσκελετικά και το στρες της δουλειάς κυρίως. Και είναι αυτό που λέτε ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η συνύπαρξη είτε φυσικοθεραπείας είτε τέτοιων ειδικών τεχνικών και γι' αυτό έχουμε και την αύξηση στο πιλάτες και όχι μόνο να γίνεται μπίτσος όπως λένε στην Εωχορούδα δυνατή και αυτά και όντως να εκτονώνεται από τα υπόλοιπα στρες τα οποία εμφανίζονται και ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι απαιτήσεις πραγματικά μας οδηγούν εκεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι γύρω από τη φυσικοθεραπεία πρέπει να υπάρχουν και άλλοι ας πούμε βοηθεί πάνω σε αυτό το θέμα της υγείας ψυχικής και σωματικής και ήρθε η ώρα επειδή μιλήσετε και λίγο για το παρελθόν όπως υπάρχουν τα ομοιοπαθητικά φάρμακα υπάρχουν οι χειροπράκτες οι πρακτικοί όπως λένε και τα λοιπά ναι. Ποια είναι η θέση τους στο σήμερα γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν πραγματικά
0: υπάρχουν, τι να σας πω δεν πρέπει να υπάρχει θέση τους στο σήμερα τελεία υπάρχουν όμως, okay. Δεν είναι κάτι νόμιμο. Δεν έχω κάτι άλλο να πω σε αυτό. Είναι μία λάθος τακτική. Τελεία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι παράνομο. Τέλος.
1: Και κάνοντας και μία αναφορά, η πεθερά μου μετά από ένα χειρουργείο στο νόμο χρειάστηκε φυσικοθεραπεία. Και αυτό όντως ήταν θεραπεία πέρα από τα παυσίπονα ή τα αντιφλεγμονώδη. Σε αυτές τις καταστάσεις, τις μετεγχειρητικές, πραγματικά κάνει θαύματα η φυσικοθεραπεία.
0: Ναι, κάνει. Γιατί επίσης έχω δει πολλές φορές να μην δώσει ένας γιατρός φυσικοθεραπεία, να μην προτείνει και εκεί να έχουμε πολύ κακά αποτελέσματα. Οπότε σαφώς. Ένας όμως, για παράδειγμα, μετά από χειρουργείο πρέπει να σηκωθεί, πρέπει να ανέβει, πρέπει να κινηθεί, πρέπει ένας ασθενής να μπορεί να πλένει το πρόσωπό του, τα μαλλιά του, να παίρνει κάτι από ψηλά. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν από έναν φυσικοθεραπευτή. Και πέραν της κίνησης πρέπει να ενδυναμωθεί όλη αυτή η ζώνη η οποία υπέφερε, έτσι. Οπότε όχι μόνο στο κομμάτι της κίνησης, αλλά στο κομμάτι της ενδυνάμωσης. Γιατί το λέω? Γιατί πολλές φορές μπορεί να έχουμε κάποια χειρουργία τα οποία κινητικά να είναι άψογα αλλά να μην έχουν μήκο ιστό και να λέει ο γιατρός, εντάξει δεν πειράζει, κούνατο, θα γίνει. Αλλά να υπάρχει πάρα πολύ μετά από αυτό να αρχίζουν να βγάζουν άλλα προβλήματα γιατί υπάρχουν σοβαρές ατροφίες. Οπότε η βάση της φυσικοθεραπείας δεν έχει να κάνει μόνο με την κίνηση, να πάρει την κίνηση ένας ασθενής, οποιαδήποτε κίνηση, οπουδήποτε, έτσι, γόνατα, ώμους, αγώνες κτλ. Έχει να κάνει με το σωστό δέσιμο των περιοχών, ούτως ώστε να μην δημιουργηθούν στο μέλλον άλλα προβλήματα.
1: Πέρα από την διατροφή, τα περιττά κιλά, τον τρόπο ζωής μας, η Γεωργία που κάνει καθιστικότατη ζωή, αλλά και η ουρανία με την σκολίωσή της, πώς μπορούν να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι με τη φυσικοθεραπεία?
0: Σαφώς το κομμάτι της αξιολόγησης θα παίξει σημαντικό ρόλο για έναν άνθρωπο με σκολίωση. Σε τι επίπεδα βρίσκεται η σκολίωση, την ποιότητα ζωής που κάνει αυτός ο άνθρωπος, Μπορεί να δεις έναν ασθενή με σχολίωση και να είναι δρομέας. Μπορεί να δεις έναν ασθενή με σχολίωση και να κάθεται 10 ώρες στο γραφείο. Οπότε βλέπεις εκεί τα επίπεδα και αναλόγως πράτης. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις θεραπευτική μάλαξη, κινητοποιήσεις, διάφορες τεχνικές οι οποίες μπορούν σιγά σιγά να αναχαιτήσουν τη μία πλευρά, να δουλέψουν την άλλη πλευρά, γιατί πάντα αυτό πρέπει να βλέπουμε, ας πούμε σε μια σχολίωση ειδικά που τις κλίσεις και εκεί πέρα αναλόγως να πράττουμε και η θεραπευτική άσκηση και το, ναι, και το κομμάτι του γενικά μετά να πάει στο κομμάτι του αθλητισμού είναι εξαιρετικό, είναι ένα εξαιρετικό πρωτόκολλο. Δηλαδή φυσιοθεραπεία, θεραπευτική άσκηση και μετά άσκηση σε γυμναστήριο, ας πούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που φωτίσατε ένα σκοτεινό μέρος που λέγεται φυσιοθεραπεία σε πάρα πολλά επίπεδα, οικονομικά, κοινωνικά και προπάντων θεραπευτικά. Δείξατε ότι σύγχρονα δεν μιλάμε για κάτι μονότονο ή απλό, ούτε ένα απλό μασάζ ή μόνο πιλάτες. Μιλάμε για θεραπεία που έχει τεχνικές, που οι φυσιοθεραπευτές εκπαιδεύουν τις τεχνικές αυτές επί μακρόν για να μπορέσουν να τις εφαρμόσουν και να βοηθήσουν, ότι όλοι δεν κάνουν όλα, ότι το κάθε τι χρειάζεται τον φυσιοθεραπευτή του, ο οποίος γνωρίζει το τι πρέπει να κάνει για να βοηθηθεί, και ξεφύγαμε από αυτές τις παλιές σκέψεις και ιδέες να θα πάω στο χειροπράκτη ή τον καθένα που λέει ότι μπορεί να φτιάξει κάτι και να ωφεληθώ και με λίγα χρήματα και αποτελεσματικά. Για τον χρόνιο πόνο, τι να πούμε, μια νέα τομή, θίξατε ένα πολύ μεγάλο θέμα που τυρανά κόσμο και δώσατε και μια άλλη προοπτική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Η φυσιοθεραπεία είναι θεραπεία. Η φυσιοθεραπεία του σήμερα είναι κάτι παραπάνω από θεραπεία.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φυρινίδη.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης, εν Συ Κύριε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμοδός Σου, Συ ιετός ευλογίας, Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εισβρώσιν. Συ Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμεν Συ το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψα στην κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσαι, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου Σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρι το δέντρον της ζωής και Συ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σαν δημιουργήματα. Κατάσβεσον, Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτίσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της υπανοπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλισον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωσι την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.

Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίαση τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας η δήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντής με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδορμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελείται ένεσύν σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουση είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτήριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εν εις γίνητε ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και οι κηδείες εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου ότι επισή ήλπισαν. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορέψουμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσες τι τεχθήν αδυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτο ως αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμος συνοσάσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορίαν εκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς Ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών Παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ως όφρον ή ως ύφετα ράχτην. Προς την άγαμόν σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονόν άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένεν θεωρούσι τούτων ασαμνών άμμομον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ή νυμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθιο άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες το ράφτος ενεχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Κήρυκες θεοφόροι και γονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσε το χρησμόν και κηρύξαν δέσε το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ερώδινος λυρώδη μη ειδότα ψάλιν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρης θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρο υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο οδηγώντης εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτη και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Νέαν έδειξε κτήσιν εμφανίσεως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενομένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περί ναύθωρον, είναι από το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρετο άνθος της αυθαρσίας, χαίρετο στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλωνωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίωδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθώμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλους απειν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της ίσης ανανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος οθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει πάρθενος Θεός, διε ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτο όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχος ή τον παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας ή προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρε μεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκα σιμήν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όλοι των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όλοι των πολύλητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χάριν δούνε θερίσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσας το χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντες σου των τόκων ανυμνούν σε πάντες ως έμψυχον αόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσω το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ τη ζωή σου ταπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθι των Τείχο. Χαίρε Διήσε Γύρον Τετρόπαια. Χαίρε Διήσε Εχθρή Καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωση κολάσεω. Του σύμβοντα, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τη υπερμάχο στρατηγότητα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουση πόλη σε Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, η νακράζωση, χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
1: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκων, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκουν σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, οποίον αείμεθ ημών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου τον εισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους κτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και ως τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειν ειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν ηφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκουτινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρηση ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπέρ εν δοξαεί πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτραν θρόνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μηδέα αποστήσα πεμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα σε έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντυνε αμαρτήματι παροργήσω τον Θεό. Και πρέσβε δε υπερήμου προς τον Κύριον, που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
3: Θεοτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
4: Θεωτό και Παρθένα, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ η γυναίκα και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δες που τα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς ημάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθερμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Οτιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθεν την σωτηρίαν χρησίμως κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος, μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοσιν. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήσθητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχτερμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται εσθασά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδόλων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνοιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος ο Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας, εις υπόμνησιν της προσπάσαν

Φοβούμε θα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα. Αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών. Μισούνται εσ αλλήλους, φθονούνται εσ αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλλήλων. Την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ούκ εποθήσαμεν. Και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθαν. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτητον βάσανον. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδουμε κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλόνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Μέχρι τώρα, ακούσατε τη διάσταση ανάμεσα στους πρόσφυγες και τους γηγενείς. Αυτή, όπως σας είπα, δεν κράτησε για πολύ. Μετά τη δεκαετία του 1940, έπαψε να υπάρχει. Έτσι ενσωματωθήκαμε και έγινε για μας η Ελλάδα μια νέα πατρίδα. Όπως μας προσέφερε αυτή πολλά, στέγη, εργασία, μια νέα ζωή, έτσι και εμείς με τον ερχομό μας δώσαμε όθηση σε πολλούς τομείς της ζωής και συμμετείχαμε στην πρόοδό της. Το σχολικό βιβλίο αναφέρει ότι σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής εξομαλύνθηκαν οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Όταν έγινε ανταλλαγή, μετακινήθηκε μεγάλος όγκος πληθυσμού και με αυτόν τον τρόπο σταμάτησαν να υπάρχουν αιτίες προστριβών. Ταυτόχρονα, ο πληθυσμός της Ελλάδας αυξήθηκε πολύ και έτσι ισχυροποιήθηκε εθνικά και έγινε πιο συμπαγής σε επίπεδο σύνθεσης. Κυρίως σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, η ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου συνέβαλε πολύ στη διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητάς της. Πέρα από τα πολιτικά και οικονομικά, βοήθησε πολύ η έλευση προσφύγων. Οι πρόσφυγες είμαστε όλοι ανήσυχα πνεύματα. Η δυναμική μας σε επίπεδο επιχειρηματικό ήταν μεγάλη. Είχαμε όρεξη για δουλειά και τα πρώτα χρόνια δουλεύαμε φθηνά ως εργάτες. Όσοι ασχολήθηκαν με τις καλλιέργειες δεν αρκέστηκαν σε παλιές μεθόδους, αλλά εισήγαγαν και καινούργιες. Μια σειρά από άλλες δραστηριότητες όπως η κτηνοτροφία, η πτηνοτροφία, η σειροτροφία αναπτύχθηκαν επειδή εμείς στον τόπο μας είχαμε μεγάλη τεχνογνωσία. Στη βιοτεχνία και στη βιομηχανία συμμετείχαμε ως κεφαλαιούχοι και δώσαμε αέρα ανανέωσης και πρόοδου. Κλωστοϊφαντουργία, μεταξουργία, ταπιτουργία ήταν μερικοί από τους τομείς που αναδειχθήκαμε και προσφέραμε πολλά. Πάντα επιχειρηματικά πνεύματα και καλοί έμποροι με κατάρτιση και μεράκι συμβάλαμε τα μέγιστα. Ακόμα και οι γυναίκες μας δούλεψαν πολύ σε εργοστάσια και βιομηχανίες. Όμως για μένα μεγαλύτερη προσφορά μας στην Ελλάδα ήταν ο τομέας του πολιτισμού. Όλη μας την παράδοση τη μεταφέραμε μαζί μας και την τηρήσαμε και στην Ελλάδα. Δώσαμε ένα κομμάτι του δικού μας, επίσης ελληνικού πολιτισμού στην Ελλάδα. Άριστοι λογοτέχνες με τα καταγωγή από τη Μικρά Ασία έζησαν στην Ελλάδα και προσέφεραν αριστουργήματα. Κορυφαίος ο Γιώργος Σεφέρης. Μαζί με την ποίησή του χάρισε στην Ελλάδα και την τιμή ενός Νόμπελ. Ακόμα ο Ηλίας Βενέζης, που με τη λογοτεχνία του περιέγραψε ό,τι περάσαμε παραστατικά. Ο Κοσμάς Πολίτης, ο Γεώργιος Θεοτοκάς, ο Στρατής Δούκας έδωσαν αριστουργήματα στη λογοτεχνία. Ποιος δεν θαύμασε τους πίνακες του Φώτη Κόντογλου και ποιος δεν ξέρει το μουσικό Μανώλη Καλομήρη. Όλοι αυτοί και όσοι ξεχνάω έγιναν κομμάτι του πολιτισμού της Ελλάδας και βοήθησαν στην εξέλιξή της. Όλα τα μουσικά ακούσματα που φέραμε μαζί μας, ο τρόπος έκφρασής μας μέσα από τη μουσική, κυριάρχησαν και έγιναν ακούσματα όλων των Ελλήνων. Η Σμύρνη ήταν παράδεισος πολιτισμού και αυτή μπορεί να χάθηκε, αλλά όλοι εμείς που ζούσαμε εκεί κουβαλούσαμε μέσα μας κομμάτια της. Αυτά δεν μπόρεσαν να σβηστούν, ούτε θόλουσαν από τη φωτιά, ούτε πνίγηκαν από το αίμα. Μέσα μας είχαμε τη Σμύρνη ζωντανή και τη μεταφέραμε στους νέους μας τόπους διαμονής και τη μεταλεμπαδεύσαμε σε όλη την κοινωνία. Όσο μεγάλη λοιπόν ήταν η καταστροφή, άλλο τόσο μεγάλη ήταν και η προσφορά μας στην Ελλάδα. Την αγαπήσαμε και μας αγάπησε. Έγινε για εμάς νέα πατρίδα αγαπημένη και την αγαπήσαμε πολύ και της δώσαμε κομμάτια από τους εαυτούς μας, από τη ζωή μας. Έλληνες ήμασταν κι εμείς. Εμείς οι Σμυρνοί πάντα ενωμένοι, δεν ξεχνάμε τις παραδόσεις μας. Ακόμα και τότε στους πρώτους εκείνους οικισμούς που υπήρχε φτώχεια, που δεν είχαμε τα απαραίτητα, τηρούσαμε τις παραδόσεις ενωμένοι όλοι σαν μια γροθιά.

Τα πρώτα Χριστούγεννα μετά την καταστροφή τα γιορτάσαμε όπως έπρεπε. Δύο μέρες πριν η μάνα μας έπλυνε τα ρούχα. Την παραμονή μας έπλυνε καλά και μας έκοψε τα νύχια, μας χτένισε τα μαλλιά, μας έκανε να λάμπουμε. «Είπατε την προσευχή σας?» μας ρωτούσε και μας έβαζε μπροστά στο εικόνισμα για να προσευχηθούμε. «Πόσες φορές το Πάτερ ημών?» ρώτησε η Ζωή. «Τρεις φορές», έλεγε η μητέρα. «Και άμα τελειώσετε την προσευχή σας, να πάτε στους μεγαλύτερους και να τους φιλήσετε το χέρι. Έτσι γίνεται. Δείχνουμε σεβασμό και ζητάμε συγχώρεση, αν τυχόν τους στεναχωρήσαμε. Αύριο θα πάμε να μεταλάβουμε στην εκκλησιά. Άντε να σας χαρώ». Και εμείς στεκόμασταν κάτω από το εικονοστάσι και κάναμε την προσευχή μας και από 10 μετάνιες. Αφού φιλούσαμε το χέρι των μεγάλων και μας έδιναν την ευχή τους, την άλλη μέρα πηγαίναμε στην εκκλησία για να μεταλάβουμε. Όταν μπήκαμε στο σπίτι μετά την εκκλησία, η μάνα μας έδωσε από λίγο κρασάκι για να πάει η κοινωνία πιο κάτω και μας συμβούλεψε. «Το νου σας σήμερα, όχι παιχνίδια ζωηρά, μη μιλήσετε άσχημα μεταξύ σας και μη χτυπήσετε, δεν κάνει να ματώσετε». Έτσι εμείς παίζαμε όσο πιο προσεκτικά μπορούσαμε. Μετά η μητέρα μας έφερνε να φάμε ακόμα λίγο ψωμί ψημένο με βούτυρο αλυμένο πάνω. Όταν φάγαμε το ψωμί, μας πήρε ο πατέρας βόλτα. Μας πήγε στην αγορά. Έπρεπε να βρούμε ένα ρόδι με 7 ουρές για να το σπάσουμε μπροστά από την πόρτα την πρωτοχρονιά, σαν θα γυρνούσαμε από την εκκλησιά. Το πήραμε και το φιλούσαμε στην κουζίνα. Την πρωτοχρονιά μετά την εκκλησία, ο πατέρας το έβγαλε από την τσέπη του και με δύναμη το έσπασε στην πόρτα πριν μπούμε στο σπίτι. «Καλή τύχη να έχουμε και να μας φέρει τους ανθρώπους μας», είπε. «Α!» φώναξε ενθουσιασμένη η μητέρα. «Ζουμερό! Καλό σημάδι! Καλό τυχό θα είναι το νέο έτος! Χρόνια πολλά!» «Με αυτά που σας λέω, μη βγάλετε το συμπέρασμα ότι πίστευαν στην τύχη. Ήξεραν πολύ καλά για την πρόνοια του Θεού στον κόσμο. Αλλά κρατούσαν κάτι παλιά έθιμα που έρχονταν από τα αρχαία χρόνια, έτσι για το γούστο τους. Μας φίλησε όλους και μας έδωσε ευχές για τη νέα χρονιά. Αγκαλιές, φιλιά και πολλές ευχές. Μετά μπήκαμε μέσα στο σπίτι. Το τραπέζι μας περίμενε στρωμένο. Καθίσαμε και περιμέναμε την πίτα. Η μητέρα ήρθε κρατώντας στο χέρι ένα θυμιατό, στο άλλο την πίτα. Πρώτα θυμιάτισε την πίτα και μετά όλους εμάς το τραπέζι. «Πεινάμε, πεινάμε», φωνάζαμε εμείς τραγουδιστά. Ο πατέρας πήρε το μαχαίρι και άρχισε να κόβει. «Το πρώτο κομμάτι του Χριστού. Το δεύτερο της Παναγιάς. Το τρίτο του σπιτιού και μετά του παππού». Έκοψε σε όλους με σειρά στην ηλικία μας και μας τα έβαζε στο πιάτο. Το πόσο μεγάλη τύχη θεωρούσαμε να πετύχουμε το φλουρί δεν λέγεται. Εκείνη τη χρονιά το κέρδισε η μητέρα. «Καλή και καλό τύχη να σε μάνα». «Ναι, όλα καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι ευτυχισμένη και να σε χαίρεται έτσι και το σπιτικό σου», είπε ο πατέρας. Την προηγούμενη μέρα μας ξάφνιασε το χτύπημα της εξώπορτας. Ήταν παιδιά που έλεγαν τα κάλαντα. Ανοίξαμε και καθίσαμε και τα κοιτούσαμε. Τράβηξα τον πατέρα από το σακάκι του για να με ακούσει. Εκείνος έσκυψε και με ρώτησε τι ήθελα. «Του χρόνου να πάμε κι εμείς για κάλαντα». «Του χρόνου που θα ξέρετε τα κατατόπια. Φυσικά και θα πάτε». Τα παιδιά στην πόρτα τέλειωσαν τα κάλαντα. Τους είπαμε ευχές και η μητέρα τους προσέφερε και φρούτα που δίναμε και στη Σμύρνη. «Και του χρόνου με υγεία, παιδιά». «Του χρόνου να πάμε κι εμείς, μαμά». «Αν θα πάτε», λέει, «όλη τη γειτονιά θα γυρίσετε. Έλα να κάτσουμε στο τραπέζι». «Λέω, αν θέλουν τα παιδιά να πάνε και τώρα. Α, εδώ τριγύρω», είπε ο πατέρας. Εμείς ενθουσιαστήκαμε. Είχαμε πει πως εκείνη τη χρονιά που δεν ξέραμε καλά και τα μέρη, να μην κυκλοφορούσαμε βράδυ μόνοι. Ευτυχώς ο πατέρας άλλαξε γνώμη και μας άφησε να βγούμε. Δεν πήγαμε σε πολλά σπίτια, αλλά και μόνο που βγήκαμε ήταν για μας μεγάλη χαρά. Την άλλη μέρα ήρθαν η θεία μου και η δική της για φαγητό. Έφεραν μαζί τους και μια πίτα που μοσχομύρισε όλο το σπίτι. Μας έκαναν να τρέχουν τα σάλια μας. Την είχε γεμίσει με κρεμμυδάκι και κάστανα και κιμά. Ο πατέρας την έκοψε και εμείς σερβιριστήκαμε αμέσως. «Ποιος σιγά τρώτε, θα πνιγείτε». «Νόστιμη θεία, γεια στα χέρια σου.
Θα πάρω και δεύτερο. Σίγουρα. Η μαμά μου είχε κάνει ντολμάδες για λατζί με φύλλο από λάχανο τουρσί και σουτζουκάκια με κίμινο και τα συνόδεψε με πιλάφι. Ο Χριστόφορος που λάτρευε τα σουτζουκάκια τα έβαζε στο στόμα και τα κατάπινε σχεδόν ολόκληρα. Τέτοιο τραπέζι είχαμε να δούμε πολύ καιρό και φάγαμε όλοι τόσο που σκάσαμε. Όταν ήρθε το γλυκό είχαμε ήδη σκάσει από το φαΐ. Ούτε για βράδυ δεν μπορέσαμε να φάμε. Κατευθείαν την άλλη μέρα το μεσημέρι. Τόσο πολύ φάγαμε. Το γλυκό των Χριστουγέννων ήταν μελομακάρονα. Εμείς τα λέμε φινίκια. Τα είχαμε φτιάξει όλοι μαζί. Βοηθήσαμε τη μητέρα όλα τα παιδιά. Καθίσαμε γύρω στο τραπέζι και σηκώσαμε τα μανίκια μας. Τα κορίτσια φόρεσαν ποδιές και μάζεψαν τα μαλλιά τους. Τα αγόρια φέρτε τα υλικά από τον μπάγκο της κουζίνας, είπε η μητέρα. Πήραμε αλεύρι, ελαιόλαδο, κονιάκ, πορτοκαλάδα, βανίλια και τα ζυμώσαμε. Και μετά με ένα κουτάλι της σούπας τους δώσαμε σχήμα. Από κάτω αφήναμε μια γούβα και από πάνω το κάναμε με ένα πυρούνι ανώμαλο για να κρατάει μπόλικο σιρόπι. Τα ψήσαμε κάνα μισάωρο και μετά τα σιροπιάσαμε με δύο κουταλιές σιρόπι το καθένα. Έτσι γινόταν απ' έξω μελωμένο και μέσα τραγανό και κριτσανιστό. Από πάνω πασπαλίζαμε τα καρύδια. Τόσο νόστιμα μελομακάρονα δεν έχω ξαναφάει. Κάτι έβαζε η μάνα μου και τα πεντανόστιμα. Θα ζητούσαμε μια μέρα από τη γιαγιά να τα κάνει και να τα φάμε. Μα τότε θέλετε η πείνα, θέλετε η νοσταλγία για τη Σμύρνη, μου είχαν φανεί πιο νόστιμα από τότε. Μετά το σιρόπιασμα φτιάξαμε και ένα καραβάκι. Εμείς τότε στολίζαμε και καραβάκι. Πρόχειρο ήταν, αλλά βάλαμε όλη τη μαεστρία μας. Το στολίσαμε με κορδέλες και πανιά και το βάλαμε στο τραπέζι στο σαλόνι. Η μητέρα το είδε και ευχήθηκε. Ας μας δώσει καινούρια πλεύση στη ζωή, σωστή. Ας βρούμε το σωστό δρόμο μετά τη γέννηση του Χριστού. Τώρα μπορεί να στολίζουμε δέντρα, αλλά πάλι εμείς οι Σμυρνοί το έχουμε να μπαίνει στο σπίτι μας, μέρες εκείνες, ένα χλωρό κλαδί το 12ήμερο και να μας φέρνει ανανέωση και ελπίδα για ανθοφορία στο μέλλον. Η θεία εκείνα τα Χριστούγεννα μας έκανε δώρο και από ένα φυλαχτό. Μέσα σε μια αθήκη σκαλιστή είχε τίμιο ξύλο, όπως μας είπε, που θα μας προστάτευε από κάθε κακό. «Να μην το βγάλετε ποτέ από το λαιμό σας», μας συμβούλεψε και μας πέρασε τη μακριά αλυσίδα από το λαιμό του καθενός μας. «Είναι διαβασμένο, θα σας προστατεύει απ' όλα». «Και από τους Τουρκούς», τη ρώτησε η ζωή. «Αυτοί μας έκαναν ό,τι κακό ήταν να μας κάνουν». Η θεία χαμογέλασε. «Από όλους. Να το φοράτε και θα έχετε τη βοήθεια του Θεού. Να μην φοβάστε τίποτα». Τα φορέσαμε όλοι. Κανείς μας δεν το έβγαλε από το λαιμό του. Σαν να θεωρήσαμε ότι και αυτό θα μας βοηθούσε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που ήταν βουνό εκείνα τα πρώτα χρόνια. Σαν να μας έδωσε τη δύναμη να πιστέψουμε ότι μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Ναι, ακόμα το φοράω. Και σαν θα φύγω κι εγώ από τη ζωή, να το πάρετε και να το έχετε εσείς, να σας φυλάει και να σας προσέχει. Έτσι μετά από τα πρώτα Χριστούγεννα ήρθαν κι άλλα. Και τα χρόνια διαδέχονταν το ένα το άλλο. Και γίναμε ένα με την Ελλάδα. Και την αισθανθήκαμε κι εμείς σαν τη νέα πατρίδα μας. Μας έδωσε πολλά και εμείς με τη σειρά μας της δώσαμε άλλα τόσα.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών.

και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

σε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ας δούμε τι ωφέλιμο έχει να μας παρουσιάσει ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος στο βιβλίο «Κρίσης ηγεσίας», το οποίο μελετούμε.

Διηγείται ο Πλούταρχος στο βίο του Περικλή ότι όταν είδε ο Κέσσαρ τους πρέσβεις των άλλων κρατών να περπατούν στη Ρώμη κρατώντας στα χέρια τους σκυλιά τα οποία χάιδευαν και φρόντιζαν, ρώτησε: «Άραγε, στις χώρες τους οι γυναίκες γεννούν παιδιά ή όχι?» Ελέγχοντας με αυτό την αφροσύνη τους, διότι έδιναν στα ζώα την αγάπη των δικών τους παιδιών. Και αυτή τη συμφορά, με πόσους όμβρους δακρύων, την έκλαιγε ο ιερός Προφητάναξ, ο οποίος έλεγε διαρκώς αναστενάζοντας: «Άνθρωπος εν τιμίων ούς ηνίκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής». Όπως τα ζώα δεν αγαπούν τίποτε άλλο, ούτε ζητούν, ούτε θέλουν, παρά μόνο αυτά τα αισθητά, επειδή δεν χωράει σε αυτά επιθυμία άλλων αγαθών, έτσι και οι άνθρωποι, επειδή εξαιτίας των αμαρτιών τους περιήλθαν σε εκτινόδη κατάσταση, δεν σκέπτονται τίποτε άλλο, ούτε επιθυμούν παρά μόνο τα υγιεινά. Και όπως ζουν σαν άλογα ζώα, χωρίς την ελπίδα της μέλουσα ζωής, τα υπολογίζουν όλα και τα αγαθά και τα κακά με βάση την ωφέλεια ή τη ζημιά του σώματος. Και ποια άλλη μεγαλύτερη δυστυχία υπάρχει από το να υποβιβάζει ο βαπτισμένος άνθρωπος τον εαυτό του στην τάξη των αλόγων ζώων, ενώ με το χάρισμα που έχει μπορεί να υψωθεί πάνω από τους αγγέλους? Αυτήν την αθλειότητα σκεπτόμενος, ο Μέγας Γρηγόριος είπε: «Είναι χειρότερο να εξομοιώνεται κανείς με τα κτίνη παρά να γεννηθεί κτίνος, διότι επειδή το κτίνος δεν έχει εκφύσεως ούτε νου ούτε λόγο, είναι ανεκτός ανέργου της φύσεως. Αλλά να είναι άνθρωπος πρικισμένος με σύνεση λογική και να εξομοιώνεται με την άλογη φύση, αυτό είναι τελείως απαράδεκτο, διότι είναι έγκλημα της ίδιας του θελήσεως». Γι' αυτό πόσο ωραία γράφει και ο Τερτυλιανός: «Ο κυσσός, λέει, είναι φυτό και παρότι τον πιάνουν και τον συνθλίβουν, εκείνος ανυψώνεται πάντα προς τα επάνω. Είναι φυτό που χωρίς να σηκώσει κανείς, από μόνο του ανεβαίνει ψηλά. Και προτιμά μάλλον να περιπλέκεται στους τοίχους παρά να σέρνεται στη γη και βάναυσα να καταπατείται. Και εσύ, άνθρωποι, που πλάστηκες για τον ουρανό, σου αρέσει να σέρνεσαι στη γη και να κρατάς αυτή ριζωμένο και το νου και την καρδιά σου? Κοίταξε καλύτερα τον ουρανό, γιατί θέα του οποίου εκ του μη όντως σε έπλασε ο Θεός και κρατώντας για στέμα το ηλιοτρόπιο, λέγε με Παρησία: δεν ακολουθώ εγώ αυτά τα κατώτερα

Τον θείο χρησμό που διηγεί του Ευαγγελιστής Λουκάς σας αναφέρω φιλόχριστοι ηγεμόνες για να τον μιμηθείτε. Σταθείς, λέει ο Ιησούς, εκέλευσε να χθίνεται τον τυφλό προς αυτόν. Από αυτό μπορείτε εύκολα να καταλάβετε ότι εξαίρετο έργο του ηγεμόνος είναι να ακούει με ηλαρότητα και ευμένεια εκείνους που ζητούν οικετευτικά τη βοήθειά του. Να μην αναβάλει τις δίκες τους, να δίνει στον καθένα το δίκαιό του και να φροντίζει για τη σωτηρία του λαού του, προσφέροντας όλα του τα πλούτη και αν χρειαστεί χύνοντας και το ίδιο του το αίμα. Διότι κι αν ακόμη οι υπήκοοι του είναι δούλοι, όμως είναι άνθρωποι, αλλά και παρότι είναι δούλοι, υποτασσόμενοι είναι φίλοι. Και δεν αντίκειται σε αυτό το ρητό του Αριστοτέλη που λέει «Ούκα στη φιλία του Κυρίου προς τον δούλον». Η φράση αυτή σημαίνει ότι δεν υπάρχει φιλία επειδή είναι δούλος, όχι όμως επειδή είναι άνθρωπος, διότι ως δούλος είναι ανώμιος του Κυρίου του. Ως άνθρωπος όμως είναι κατά πάντα όμοιος και αφού είναι όμοιός του, πρέπει να είναι προς αυτόν ευμενής και φιλάνθρωπος σύμφωνα με το γνωμικό που λέει «Άνθρωπος, ανθρώπο Θεός». Επειδή αυτό συμφέρει πάρα πολύ στους πρίγκιπες για την αρίστη και σωστή διακυβέρνηση της επαρχίας τους, δεν θα είναι ούτε ανοφελές ούτε άπρεπο αν αναφέρουμε μερικά παραδείγματα που πολλοί δεν γνωρίζουν προς επιβεβαίωση των λεγόμενων. Είχε συναντήσει στο δρόμο τον βασιλιά Ανδριανό μια γυναίκα η οποία με κάθε τρόπο τον παρακαλούσε να σταθεί να την ακούσει. Και επειδή εκείνος της απάντησε ότι προς το παρόν δεν είχε ευκαιρία, εκείνη άρχισε να φωνάζει δυνατά και να του λέει «Στο εξής, μην βασιλεύεις». Έτσι, για αυτά της τα λόγια, αναγκάστηκε να στραφεί και να την ακούσει με καλοσύνη. Γράφει για τον Δημήτριο ο Πλούταρχος ότι τον ενοχλούσε στο δρόμο μια γερόντισσα και του ζητούσε οικετευτικά να την ακούσει. Ο βασιλεύς της είπε ότι δεν ευκαιρούσε και εκείνη του απάντησε «Τότε μην είσαι βασιλιάς». Πληγώθηκε εκείνος φοβερά από τα λόγια της και σκεπτόμενος σιωπηλά την απάντηση επέστρεψε αμέσως στο παλάτι, άφησε κάθε άλλη υπόθεση και αρχίζοντας από τη γριά εκείνη για πολλές ημέρες δεχόταν σε ακρόαση το λαό του. Παρόμοιο γεγονός επίσης διηγείται ο ίδιος ο ιστορικός για τον Φίλιππο, τον πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κάποια απτωχή γερόνισσα είχε ζητήσει πολλές φορές να κρίνει την υπόθεσή της και επειδή της είπε ο Φίλιππος ότι δεν ευκαιρούσε, η γυναίκα πρόσθεσε αμέσως «Τότε λοιπόν μην βασιλεύεις». Θαυμάζοντας για τα λόγια της ο βασιλεύς, άκουσε με προσοχή όχι μόνο τα δικά της αιτήματα αλλά και των άλλων. Γι' αυτή του τη Χριστότητα επενείται και ο Αρταξέρξης, ο αδερφός του Κύρου του Νεωτέρου, ο οποίος όχι μόνο άκουγε με ευχαρίστηση όσους τον πλησίαζαν, αλλά διέταζε και τη βασίλισσα, όταν επρόκειτο να πάει κάπου, να έχει ανοιχτά τα καταπετάσματα του αμαξιού της, για να μπορούν να τη μιλούν στο δρόμο όσοι είχαν ανάγκη.

Για τον Κνέιο Πομπίο γράφει τα εξής ο ρήτορ της Ρωμαϊκής Ευγλωτίας. Τόσο εύκολα τον πλησίαζε κανείς και με τόση άνεση του ανέφερε το παράπονό του, ώστε φαινόταν για την απλότητα και την καλοσύνη του, ίσως με τους κατωτέρους του, αυτός που για το μέγεθος της αξίας του υπερεύαινε όλους τους ηγεμόνες. Αλλά και για τον 4 Αύγουστο γράφει ο Σβετώνιος ότι ήταν τόσο απλός που επέτρεπε και στους πιο άσημους πολίτες να πάνε να τον χαιρετήσουν. Μάλιστα με τόση φιλοφροσύνη δεχόταν τους προσερχομένους που μια φορά αστειευόμενος ήλεγξε έναν λέγοντάς του «Εσύ έτσι διστάζεις να μου εκθέσεις το πρόβλημά σου όπως θα δίσταζες να χτυπήσεις τον ελέφαντα». Και αυτό γιατί έβλεπε πόσο φοβόταν. Του κακοφαινόταν όταν έβλεπε κάποιον να στέκεται μπροστά του φοβισμένος. Αλλά ποιος μπορεί να επενέσει επαξίως και τον Βεσπασιανό, ενώ ήταν ασθενής, όταν έμαθε ότι ήρθαν πρέσβεις προς αυτόν, διέταξε να παρουσιαστούν αμέσως μπροστά του και από το κρεβάτι στο οποίο βρισκόταν τους άκουσε, δείχνοντας με αυτό ότι οι άρχοντες πρέπει να είναι πάντα έτοιμοι να ακούνε τις ανάγκες των υπηκόων τους. Γι' αυτό έλεγε συχνά στους δικούς του «Ο βασιλεύς πρέπει να πεθάνει όχι εξαπλωμένος σε κρεβάτι, αλλά όρθιος στεκόμενος στα πόδια του».

0: Γι' αυτό το θέμα πολύ ωραία έλεγε και ένας από τους ιερούς διδασκάλους: «Ας αφήνει ελεύθερη την είσοδο ο ηγεμόνας στους υπηκόους του, ας τους ακούει με υπομονή, ας τους πληροφορεί με καλοσύνη και ας φροντίζει περισσότερο να τον αγαπούν παρά να τον φοβούνται». Αυτό το γνώριζε πολύ καλά ο βασιλεύς Ροδόλφος, η δόξα και η ευπρέπεια του αυστριακού γένους. Έτσι, όταν έμαθε ότι οι πρόκριτοι των αρχόντων και οι άλλοι αυλικοί δεν επέτρεπαν στους πιο ευτελείς υπηκόους του να τον πλησιάζουν, είπε αυτά τα αξιέπαινα λόγια: «Αφήστε τους ανθρώπους να με πλησιάζουν, διότι εγώ δεν έγινα βασιλεύς για να είμαι κλεισμένος μέσα σε κάποιο κυβότιο. Ούτε είναι ο λιγοτέρων εγκομείων άξιος εκείνος ο άλλος ευσεβής ηγεμόν, που για να τον βλέπουν όλοι, για να ακούει τα παράπονα όλων, δύο τακτές ημέρες της εβδομάδος καθόταν στο κέντρο της αυλής του ενώπιον του λαού, έχοντας μαζί του δύο τους πλέον εκλεκτούς από τους άρχοντες, προς τους οποίους συχνά έλεγε αυτά τα αξιομνημόνευτα λόγια. Εάν εμείς που είμαστε άνθρωποι έχουμε το δικαίωμα να προστρέχουμε στο Θεό όταν θέλουμε, χωρίς τη μεσητεία κανενός, γιατί να μην έχουν την ίδια ελευθερία να μας πλησιάζουν και οι σύνδουλοί μας όταν μας χρειάζονται?» Ω, λόγια όντως θεάρεστα και αντάξια ευσεβούς ηγεμόνος. Και για τον βασιλιά Τραϊανό, το λαμπρό παράδειγμα της συμπαθίας, τι δεν πρέπει να πούμε εγκομιάζοντάς τον? Την ώρα που ξεκίνησε να πάει στον πόλεμο και ενώ καβαλίκευε το άλογό του, έτρεξε μπροστά του μια γυναίκα χείρα, κλαίγοντας και φωνάζοντας δυνατά: «Βασιλεύ, επί των ημερών της κυριαρχίας σου φωνεύθηκε ο γιος μου», και αγκαλιάζοντας τα πόδια του του είπε: «Σε παρακαλώ, κυριέ μου, επειδή δεν μπορείς να μου δώσεις πίσω το παιδί μου, καταδέξου τουλάχιστον να πάρεις πίσω το αίμα του». «Θα σε ικανοποιήσω», της είπε, «όταν επιστρέψω από τον πόλεμο». «Και αν δεν επιστρέψεις», του είπε εκείνη, «ποιος θα πάρει την εκδίκηση?» «Ο διάδοχός μου», της απάντησε ο βασιλεύς. «Και πώς θα το ξέρω αυτό?», πρόσθεσε η γυναίκα. «Μα αν κατά τύχη το κάνει αυτό, ποιο θα είναι το κέρδος σου από την αγαθοεργία του άλλου? Αν ο διάδοχός σου τιμωρήσει εκείνους που βλάπτουν, θα ωφεληθεί ο ίδιος, ενώ εσύ σε τίποτα δεν θα ωφεληθείς από την ξένη δικαιοσύνη. Δεν είναι λοιπόν καλύτερα να μου αποδώσεις εσύ τη δικαιοσύνη και να απολαύσεις γι' αυτήν το μισθό σου από το να με στείλεις σε άλλους?» Τότε ο Τραϊανός, παρακινηθείς και από το εύλογο αίτημα και από συμπάθεια προς τη γυναίκα, κατέβηκε αμέσως από το άλογό του και, ανακρίνοντας με επιμέλεια τη δίκη της χείρας, την καθησύχασε, ικανοποιώντας την τελείως. Ο θαυμάσιος αυτοκράτορ και όντως άξιος να εφημείται μέχρι τέλους των αιώνων για την τόση του καλοσύνη. Και αυτό γράφει τα εξής και ο Πλίνιος: «Δεν είχε καμιά δυσκολία στο να δέχεται σε ακρόαση τους υπηκόους του, ούτε αργοπορούσε στην απόκριση, αλλά αμέσως τους άκουγε και τους ικανοποιούσε όλους».
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στην τάξη αλλά και τα ψαλόμενα των Αγρυπνιών των Πανηγύριων του Αγίου Όρους. Έχουμε μείνει στην ώρα του καιρού και του ψαλωμένου των Δεσπότη και Αρχιερέα. Όταν λοιπόν τελειώσει πλέον ο καιρός, ο Αρχιερέας που προεξάρχει παραμένει στο κέντρο του ναού, δεν εισέρχεται δηλαδή στο Ιερό Βήμα, και μένει εκεί κάτω από τον Πολυέλαιο στο κέντρο του ναού, ώστε να ενδυθεί εκεί τα αρχιερατικά άφια. Μετά από παράγγελμα των διακόνων, οι ιερείς που θα λειτουργήσουν εξέρχονται του Ιερού Βήματος, κρατώντας στα χέρια τους τα αρχιερατικά άφια. Όταν πλέον έχουν βγει όλοι και στέκονται στο κέντρο του ναού, ο αρχιερέας βάζει ευλογητός και οι διάκονοι αρχίζουν εκφόνως να λένε τις ειδικές ευχές για καθένα από τα άμφια που θα ενδυθεί ο αρχιερέας. Ο αριστερός χορός ψάλλει το αργό «Άνωθεν η προφήτε» του Αγίου Ιωάννου του Κουκουζέλους.

Όταν τελειώσει η ένδυση του αρχιερέως, αυτός ευλογεί τον λαόν με τα δικυροτρίκερα και οι χοροί ψάλουν το εισπολάει τη δέσποτα. Και αμέσως το απολυτίκιον του Αγίου ή της εορτής, ώστε να ξεκινήσει η Θεία Λειτουργία της Πανηγύριος. Αφού πλέον έχει ξεκινήσει η λειτουργία, μετά τα ειρηνικά και τα Κύριε Ελέησον από τους χορούς, ψάλλονται τα τυπικά σε δύο στάσεις και οι μακαρισμοί.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Ο Απόστολος Παύλος προς φιλής μας ακροατέ μας συνέστησε τη φροντίδα για τη σωτηρία της ψυχής μας. Το πλάσμα του τον άνθρωπο δεν τον έπλασε ο Θεός για να είναι το υλικό της κολάσεως, αλλά ο κληρονόμος της βασιλείας των ουρανών. Και με ιδιαίτερη πιστικότητα μας ομίλησε για το μέγιστον των προβλημάτων που είναι η σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου. Η αμαρτία ανέκαθεν υπήρξε ο ογκόλυθος που σφράγιζε τις πύλες του παραδείσου και δεν παρήχε καμία δυνατότητα διελεύσεως του ανθρώπου εις την βασιλεία των ουρανών. Βεβαίως, η δυνατότητα στον άνθρωπο δόθηκε να παραβιάσει τις κατάκλειστες πύλες του παραδείσου χρησιμοποιώντας τη μετάνοια, η οποία στα χέρια του πιστού αποτελεί το ισχυρότερο όπλο δια την κατάκτηση της βασιλείας των ουρανών. Αυτό το όπλο χρησιμοποίησαν πολλοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο πρώτος άπικος του παραδείσου, ο ληστής, ο οποίος κέρδισε τη βασιλεία των ουρανών λέγοντας «Το μνήστητι μου Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Και αυτό το όπλο της μετανοίας χρησιμοποίησαν εκατομμύρια άνθρωποι που έζησαν μακράν του Θεού και κοντραρίστηκαν με το Άγιο θέλημά Του. Τελικά βρήκαν τη σωτηρία και πέρασαν στο κράτος και στη βασιλεία του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος κεντρίζει τη σκέψη μας και επικεντρώνει την προσοχή μας σε ένα συγκλονιστικό γεγονός, το οποίο έγινε αφορμή ο άνθρωπος να αποκτήσει την δυνατότητα της σωτηρίας του. Και αυτό το βρίσκουμε στο 5ο κεφάλαιο της προς Θεσσαλονικής επιστολής, στίχος 10. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Του αποθανόντος υπερημών, ή να είτε γρηγορώμεν είτε καθεύδομεν, άμα και συν αυτό ζήσουμεν. Ο οποίος Χριστός απέθανε για μας, ώστε είτε είμεθα άγρυπνοι, είτε κοιμόμαστε να ζήσουμε μαζί Του». Η σταυρική θυσία του Χριστού μας προς φιλής ακροατέ είναι το μοναδικό και ανεπανάληπτο γεγονός το οποίον συγκλονίζει κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Ο Χριστός μας υπήρξε ο μοναδικός αθώος και ο μόνος αναμάρτητος ανάμεσα σε όλα τα εκατομμύρια των ανθρώπων που πέρασαν από τον πλανήτη μας αυτό. Αυτός δεν επίησε αμαρτίαν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Και η αρετή του Χριστού και η αγιότητα του Χριστού εκάλυψε τους ουρανούς. Εκάλυψε εν ουρανούς η αρετή σου Χριστέ και της ενέσεώς σου πλήρης η γη. Το ερώτημα του Χριστού της εξημών ελέγξη με περί αμαρτίας θα συνεχίζει να παραμένει αναπάντητον διαμέσου των αιώνων, διότι ουδείς ουδέποτε μπόρεσε να έβρει μόμον πάθος ή διαβλητή ανθρωπίνη αδυναμία στη θεανδρική προσωπικότητα του Χριστού μας. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός υπήρξε τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αυτός αναμάρτητος όν πήρε επάνω το ολόκληρον το φορτίον της ενοχής που εβάρινε τον άνθρωπον και κατέλαβε τη θέση του ενόχου μειών ένοχος.
αυτός ο μεγάλος αθώος εις την θέση του ενόχου για να αθώσει τον ένοχον άνθρωπον. Ο θεία συγκατάβασης, ο θεϊκή αγάπη. Η σταυρική θυσία του Χριστού αποκατέστησε τις διαταραγμένες σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεόν. Συνεφιλίωσε το πλάσμα με τον πλάστη, ικανοποίησε τη θεία δικαιοσύνη και άνοιξε τη σφραγισμένη πύλη του Παραδείσου, την οποία άγγελος Κυρίου εφύλασε με την πυρήνη ρομφέαν του. Με τη σταυρική θυσία του Χριστού ο άνθρωπος απέκτησε τη δυνατότητα αγωνιζόμενος να εισέρχεται εις την Βασιλεία των Ουρανών. Αυτήν τη μεγάλη δωρεά, την οποία κανείς άλλος δεν μπόρεσε να προσφέρει στον άνθρωπο, τη χάρισε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός με τη σταυρική του θυσία. Οι σκέψεις και μόνον προσφυλής μας ακροατέ, ότι ο Χριστός έπαθε για μας τα πάνδυνα και υπέστη σταυρικό θάνατο και ανέστη εκ νεκρών, ή να τον νεκροθέντατη αμαρτία άνθρωπον αναστήσει, δημιουργεί σε όλους μας το χρέος της αγάπης αλλά και της απεράντου ευγνωμοσύνης εις τον Κυριόν μας. Όλοι εμείς είτε ζούμε είτε αποθρίσκοντας αναχωρούμε εκ του ματέου του του κόσμου, ανήκουμε σε εκείνον ο οποίος μας εξηγόρασε με το τίμιον αίμα του. Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου το τιμίο σου αίματι, το σταυρό προσιλωθείς και τη λόγχη κεντηθείς, την αθανασίαν επίγασας ανθρώπης σωτήριμον δόξαση. Όσοι παραμένουμε στην παρούσα ζωή αποτελούμε τη στρατευωμένη εκκλησία, και όσοι ευρίσκονται ήδη στους ουρανούς αποτελούν την θριαμβεύουσα εκκλησία. Και αυτήν την αλήθεια όταν τη συνειδητοποιήσει ο χριστιανός, δεν φοβάται πλέον τον θάνατον, ούτε λυπείται που θα στερηθεί τη γλυκύτητα της παρούσης ζωής, διότι πιστεύει εις το εάν τε γαρζόμεν, εάν τε αποθνίσκομεν του Κυρίου εσμέν. Όταν αυτό είναι το πιστεύω ενός χριστιανού, ο πιστός ο δόλος τρομάζει στην ιδέα του θανάτου, εφόσον και στην παρούσα ζωή είναι με το Χριστό και στη μέλουσα δεν θα αποχωριστεί από το λατρευτό της καρδιάς του. Προσφυλής μας ακροατέ, ο θάνατος του Χριστού και η Ανάσταση αυτού χάρισε εις τον άνθρωπον τη ζωή και του έδωσε την δυνατότητα και εις τον παρόντα κόσμον και εις το μέλλοντα να είναι μαζί με τον Χριστόν. Και άρμεν ζούμε με τον Χριστόν εδώ στη γη, ζούμε εις τον Παράδεισον και προγευόμεθα τη γλυκύτητα της αιωνιότητος. Εάν όμως ζούμε χωρίς Χριστόν, τότε προγευόμεθα το πυρ της αιωνίου κολάσεως, διότι όταν από τη ζωή μας λείπει ο Χριστός, η ζωή του καθενός μας είναι μία αληθινή κόλαση. Ενώ όπου είναι ο Χριστός, κάμνει έντονο την παρουσία του, η ζωή είναι ένας αληθινός παράδεισος. Κάποτε προσφυλής μας ακροατέ, ζούσαν δύο αδέλφια. Τα γέννησε η ίδια η μάνα. Όμως η ζωή τον διέφερε κατά πολύ. Καλός ο ένας, κακός ο άλλος. Ενάρετος ο ένας, κακόψυχος και δίστροπος ο άλλος. Διέφεραν οι δυο τους όσο η νύχτα από την ημέρα. Κάποτε ο κακός αδελφός
χτύπησε θανάσιμα ένα χωριανό του για μια ασήμαντη διαφορά και με τα χέρια ματωμένα και τα ενδύματα μέσα στο αίμα έτρεξε σε έξαλλη κατάσταση στον καλό αδελφό ζητώντας την προστασία του. «Σώσε με, αδελφέ μου»,

Τα ενδύματα ήσαν ικανά αποδεικτικά στοιχεία της ενοχής του. Ο αθώος αδελφός βεβαίωνε πως είναι αθώος και ότι αυτός δεν σκότωσε κανένα. Το δικαστήριο που επικολούθησε τον κατεδίκασε σε θάνατο διαγχώνης. Λίγο πριν οδηγηθεί στην κρεμάλα, ζήτησε μια χάρη, ένα λευκό χαρτί για να γράψει ένα γράμμα στον αγαπημένο του αδελφό. Το τελευταίο γράμμα της ζωής στον αγαπημένο του αδελφό. Αδελφέ μου, ύστερα από λίγο δεν θα υπάρχω στη ζωή για σένα. Θερμή μου ευχή, τη λευκή στολή που σου χάρισα να μην την ξαναλερώσεις με ανθρώπινο αίμα. Ο αθώος αδελφός άφησε την τελευταία του πνοή επάνω στην αγχώνη και το γράμμα ύστερα από λίγες ημέρες κρατούσε στα χέρια ο ένοχος αδελφός. Όταν το πήρε, το διάβασε, συγκλονίστηκε, έκλαψε πικρά και σέρνοντας τα βήματά του βρέθηκε πάνω στο μνήμα του αθώου αδελφού. Εκεί έδωσε μια υπόσχεση. «Αδελφέ μου, εσύ πέθανες για μένα. Σου υπόσχομαι τη λευκή στολή που μου χάρεσες να μην την ξαναλερώσω με ανθρώπινο αίμα». Και την υπόσχεση το αυτή την τήρησε. Προσφυλής μας ακροατέ, ο Χριστός μας, ο μεγάλος αθώος, στέλνει επάνω από το Σταυρό ένα γράμμα στον καθένα από μας. Ας το ακούσουμε. Παιδί μου, τη λευκή στολή που σου χάρισα με τη σταυρική μου θυσία, μην την ξαναλερώσεις με την αμαρτία. Αυτό είναι και το μήνυμα του σημερινού αγιογραφικού μας αναγνώσματος.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του μεγάλου παρακλητικού κανόνος στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλουν οι Γιώργος και Κωνσταντίνος Μπιλάλης, εκφωνεί ο πατήρ Γεώργιος Ανάγνου.
1: Ευλογητός ο Θεός.

Αμήν. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου, πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου, εκάθισεν με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημέρων αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μου, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξελοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξου ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι η θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσι μην σήμερον, και άφεσι μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός,

Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, την ακολουθία του μεγάλου παρακλητικού κανόνος στην Υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν οι Γιώργος και Κωνσταντίνος Μπιλάλης.

ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Μακρινού. Πνευματικοί αγώνες.

Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου. Ένα άσμα ασμάτων έγινε η ζωή του γέροντος μετά την πρώτη του συνάντηση με τον Κύριο. Ένα ατελείωτο κυνηγησίδι της αγάπης του Θεού. Έσβησε μέσα του ο κόσμος με τα θέλγητρά του. Μπορούσε να επαναλαμβάνει μαζί με τον Απόστολο Παύλο. Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Θεού? Θλίψεις ή στενοχωρία ή διωγμός ή κίνδυνος ή μάχαιρα. Πάντα ηγούμε σκύβαλα είναι ή να Χριστόν κερδίσω. Η συμπεριφορά του, τα έργα του ήταν απόσταγμα αυτής της αγάπης. Τίποτα στον κόσμο, όσο κι αν ήταν ελκυστικό, δεν είχε την δύναμη να αποσπάσει την καρδιά του από τον Ιησού. Όπως το διψασμένο ελάφι που τρέχει στην πηγή, έτσι διψασμένο ένιωθε τον εαυτό του. Ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προσέ ο Θεός. Αναζητούσε τον Κύριο πρωτίστως μέσα στη Θεία Λατρεία, μέσα στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας που αποτελούσε το κέντρο της πνευματικότητος. Όλη η δογματική πείρα που είναι πείρα ζωής και αγιότητος διοχετευόταν στη ζωή του με τη λειτουργική και μυστηριακή λατρεία. Ζούσε συνειδητά το μυστήριο της Θείας Οικονομίας και αγάπης, και η δίψα του για το Θεό όλο και γινόταν ακόρεστη. Οι θαυμαστές εμπειρίες του κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας είναι ανεκδίηγητες. Αλλά ο παππούς δεν ελάτρευε τον Θεό μόνο μέσα στα σεπτά θεία σκηνώματα τους ναούς. Σεπτό σκήνωμα του Θεού είχε γίνει η ψυχή του. Ο ίδιος ο Θεός ενικούσε και εμπεριπατούσε μέσα του. «Ο αγαπών με, αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν». Μπορούσε να επαναλαμβάνει τους λόγους του Αποστόλου Παύλου. «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Απέκτησε νουν Χριστού και σπλάχνα Χριστού. Ζούσε εδώ στη γη, αλλά επολιτεύεται στον ουρανό. Και αυτόν δεν ήταν πια ο Κύριος κάποιο απόμακρο πρόσωπο. Συνομιλούσε μαζί του κάθε στιγμή. Η προσευχή ανέβληζε αυθόρμητη από μέσα του. Προσευχόταν αδιαλείπτος. «Ο νόμος σου μελέτη μου έστειν». Αυτή τη φωτιά που έκαιγε μέσα του και τον οδηγούσε σε αδιάλειπτη προσευχή, εφρόντιζε να την τροφοδοτεί συνέχεια με κατάλληλη πνευματική μελέτη. Διαβάζοντας την Αγία Γραφή, βημάτιζε στα μονοπάτια που πέρασε ο Κύριος. Τον ακολουθούσε με τους μαθητάς του. Τότε του απεκαλύπτεται το πρόσωπό του με όλο το φως και με την αρετή του, η οποία εκάλυψε ουρανούς. Αυτό το μακάριο βύθισμα μέσα στο λιμόνα της Αγίας Γραφής τον βοηθούσε στην αυτοσυγκέντρωση και στην συνάντηση με τον Ιησού. Μέσα στην αυτοσυγκέντρωση και την πνευματική μελέτη γινόταν ο αυτοέλεγχος. Έβλεπε τον εαυτό του μπροστά στο Θεό, γιατί είναι ώρες αυτογνωσίας και στη συνέχεια ώρες θεογνωσίας. Ο Κύριος παρέχει τη γνώση του σε εκείνους
που αποκτούν γνώση του εαυτού τους. Σε ώρες τέτοιες ιερές αναβλύζει και η συντριβή και η μετάνοια. Ζώντας συνεχώς ο γέροντας μέσα στο κλίμα αυτής της νηπτικής εργασίας, είχε την μετάνοια καθημερινή τρυφή και τροφή του.

ασκητικά παλέσματα. Όταν εγνώρισα το Θεό, ενόμισα πως δεν επατούσα στη γη. Ήμουν έτοιμος και μαχαίρι να δεχθώ για την αγάπη του Χριστού, έλεγε ο παππούς. Άλλοτε, σε παρένεση προς τις αδερφές, είχε πει: «Τρυφή της αγάπης είναι η αυταπάρνησης και η καταμίμηση Χριστού αυτοθυσία». Μόλις εγνώρισε το μυστήριο του Σταυρού, άρχισε να σταυρώνει αυτόν, υποποιάζον και δουλαγωγών το σώμα του στην δυσπαθήμαση και τις επιθυμίες. Η αγάπη του για τον Σταυρό του Κυρίου και τον Εσταυρωμένο εσφράγιζε όλη του τη ζωή. Καταπονούσε το σώμα του με αυστηρωτάτη νηστεία, με χαμεκητία και αγρυπνία, με πλήθος μετανιών. Ήταν αδυσόπιτος προς τον εαυτό του, τον οποίον κατέτριχε με πείνα, με δίψα, με ποικίλους τρόπους κακοπαθίας. Είχε τόσο ζήλο και αυταπάρνηση, ώστε πολλάκις εμετάνιζε πάνω σε πέτρες. Μάλιστα, εν καιρό αγώνων αντιπολεμούσε τον πονηρό κάνοντας τρίμερα. Εκοπίαζε αδιάκοπα σε σκληρές χειρονακτικές εργασίες για να βοηθεί την οικογένειά του, αλλά και να δουλαγωγεί το σώμα του. Η μεγάλη φιλοπονία που τον εχαρακτήριζε πάντοτε τον οθούσε να επιδιώκει τα δυσκατόρθωτα και να μην επιτρέπει στον εαυτό του την παραμικρή άνεση. Είναι απίστευτες οι πεζοπορίες που έκανε σε όλη του τη ζωή και ιδίως κατά την περίοδο εκείνη. Τότε πηγαίνω ερχόταν τακτικά με τα πόδια στη Θήβα, επειδή στους πλούσιους κάμπους της έβρισκε εύκολα εργασία. Καθοδόν άλλοτε ευάδιζε μόνος του στην ερημιά, συνομιλώντας με τον Χριστό, και άλλοτε με τον φίλο του, συζητώντας μαζί του ακατάπαυστα για την μοναχική ζωή και τα μελλοντικά τους όνειρα. Οι αναμνήσεις των κυνηγητών της Θείας Αγάπης στα νεανικά του χρόνια τον συγκινούσαν πάντοτε. Έτσι είναι τα πρώτα ξεκινήματα και οι πρώτες αγάπες. Οι αγάπες σχίζουν τα όρη. Μαζί με το φίλο μου άλματα κάναμε, συνεχώς τρέχαμε. Ενώ τριγούσαμε τα αμπέλια, ξαφνικά φεύγαμε και πηγαίναμε τρεχάλα στον Άγιο Ιερό Θεό, γιατί είχε εσπερινό. Μετά πάλι τρέχοντας περνούσαμε τον κάμπο και γυρίζαμε στα αμπέλια. Χωρίς δρόμο, πού πηγαίναμε, δεν λογαριάσαμε τίποτα. Τρέχαμε μέσα από αμπέλια και ρεματιές, ψάλλοντας με ενθουσιασμό. Μόνον η Θεία Αγάπη μας πυρπολούσε.

Οι χρόνοι της κατοχής. Η ζωφερή περίοδος της κατοχής, κατά την οποία ο λαός υπέφερε τα πάνδυνα από τη γερμανική θηριωδία, ετραυμάτισε βαθιά την ευαίσθητη ψυχή του νεαρού Σπυρίδωνος. Ταυτόχρονα όμως τον ορίμασε και τον βοήθησε να πλησιάσει ακόμη περισσότερο το Θεό. Τότε έμαθε στην πράξη τους λόγους που θα εκφωνούσε αργότερα κατά τις λατρευτικές συνάξεις. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Αψηφώντας λοιπόν τους κινδύνους, έμενε μόνο στα αμπέλια για να τα καλλιεργεί, αλλά και για να είναι απερίσπαστος στην προσευχή. Εκεί έζησε μέσα στη Θεία Χάρη αλυσμόνητες ημέρες, μόνος προς μόνον των Θεών ομιλών. Αργότερα, σε στιγμές θείας νοσταλγίας, θα λέγει: «Στην κατοχή έμενα τα βράδια μόνος μου στο αμπέλι, ερημιά. Δεν φοβόμουν τίποτα. Εκεί ήταν οι ωραιότερες ώρες της θείας συνομιλίας. Έκανα το απόδειπνο, τους χαιρετισμούς, εφροσύνη μεγάλη, μόνος μου με το Θεό. Τα πάντα είχαν εξαφανιστεί. Φόβοι, προσπάθεια προς συγγενείς, κούρασης, απειλές. Ένιωθα την παρουσία του Χριστού μέσα μου. Και να δείτε την προστασία του Θεού, κοιμόμουν χάμω στο υγρό χώμα, μουσκεμένος από τον υδρότα, και δεν έπαθα τίποτα. Αλλά τι θείες αγάπες τότε! Πω, τι ήταν αυτή η φλόγα, τι ήταν εκείνες οι προσευχές! Αυτό ήταν το μόνο που τον ενδιέφερε, οι σχέσεις του με το Θεό. Και στις δυσχερέστερες στιγμές της ζωής του ζούσε μόνον για Αυτόν».

στην στρατεία του Χριστού και της πατρίδος. Αφού τα δύσκολα χρόνια της κατοχής πέρασαν και έπνευσε ο απελευθερωτικός άνεμος, το έθνος μας κατόρθωσε και πάλι να ανορθωθεί μέσα από τα συντρίμμια του πολέμου. Αμέσως ανασυγκροτήθηκε ο ελληνικός στρατός και ο νεαρός Σπυρίδων εκλήθη να εκτελέσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Ως φλογερός πατριώτης που ήταν, με πολύ χαρά ανέλαβε τα καθήκοντά του. Παρουσιάστηκε και εκπαιδεύθηκε στο ναύπλιο και κατετάγει στο πυροβολικό σώμα στρατού. Η στρατιωτική του θητεία δυστυχώς συνέπεσε με τους χαλεπούς καιρούς του αδερφοκτόνου σπαραγμού, όταν χυνόταν ποταμιδών το αδερφικό αίμα και η πατρίδα μας διέτρεχε τον έσχατο κίνδυνο. Κατά τις δυσχερείς εκείνες περιστάσεις υπηρέτησε την πατρίδα επί 43 συναπτούς μήνες σε διάφορα συντάγματα του παιδινού πυροβολικού και έλαβε μέρος σε επικίνδυνες αποστολές, από τις οποίες πολλάκις διεσώθη θαυματουργικός. Όταν έφευγε και στρατιώτης, μυστικά αποχαιρέτησε τους συγγενείς και φίλους του, διότι σκέπτεται να αναχωρήσει κατευθείαν από τον στρατό για το Άγιον Όρος. Κατόπιν όμως προβληματίστηκε, επειδή συνεχώς επολιορκείτο από τις επιστολές του πνευματικού του περιβάλλοντος. Ποιο ήταν το θέλημα του Θεού? Μέσα σε αυτήν την παραζάλη των λογισμών έγραψε γράμμα στο Θεό με όλη την παιδική απλότητα που τον εχαρακτήριζε, όπως ακριβώς είχε κάνει και ο Άγιος Νεκτάριος σε ανάλογη περίσταση. Ήταν δε τόση η πίστη του που το άφησε επάνω σε ένα δέντρο και παρακάλεσε τον άγγελό του να το μεταφέρει στο Θεό. Και τότε φάνηκε η Θεία Συγκατάβασης, διότι το μεν γράμμα εξαφανίστηκε παραδόξως, η δεζάλη των λογισμών διαλύθηκε αμέσως. Το γεγονός αυτό εγιγάντωσε την πίστη του Σπυρίδωνος και την κατέστησε πράγματι γρανιτένια.

πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Μακρινού.

Αγαπητοί μας φίλοι, στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλουν οι πρωτοψάλτες Ιωάννης Αρβανίτης και Γιώργος Μπιλάλης. Εκφωνεί ο πατήρ Νικόλαος Λαζαρόπουλος.